ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Πρέπει να στραπεί

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

πως πέρναγες την πόρτα και όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή και όπως τα γυαλιά

βοηθήσει, για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και όλα αυτά τα χρόνια που σας ήταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

πες όσο θέλω, πάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω όταν βάζει από παντού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε νέα τροχιά οι διεθνείς ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά την ιστορική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν, η οποία τερματίζει τη σύραξη που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Το πρωτόκολλο προβλέπει 60ήμερη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ανοίγοντας το δρόμο για μόνιμες διαπραγματεύσεις, με το Ιράν να εξασφαλίζει τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής του επιρροής. Στον αντίποδα, το Ισραήλ κάνει λόγο για στρατηγική καταστροφή, καθώς η συμφωνία δεν βάζει φρένο στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ούτε στους συμμάχους της, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου παραμένει ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Την άμεση μείωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η διεθνής πτώση του πετρελαίου μετά την συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν πρέπει να φτάσει αμέσως στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού στην οικία Χαλκιδικής, που λόγω διακοπής ρεύματος λειτουργούσε με γεννήτρια, η οποία έσκασε. Κατάθεση αγωγής σε βάρος του ΔΕΔΙΕ καταθέτει ο Δήμαρχος Ιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης. Ρήπανση έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας διαπίστωσε το λιμενικό. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στο Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές φθορές μόνο στο ξύλινο κατάστρωμα. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αντικατάστασή του. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται από αύριο το πρωί σε κανονική λειτουργία. Αυτό σημαίνει τη διακοπή της λεωφορειακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ και την επαναφορά σε κανονική λειτουργία των τριών γραμμών 3, 32 και 39, η συχνότητα των οποίων είχε ενισχυθεί όσο το μετρό δεν λειτουργούσε. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό η γραμμή προς Καλαμαριά. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στο μάθημα των Γερμανικών. Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα διενεργούνται ως τις 25 Ιουνίου. Μυστήριο παραμένει γύρω από το θάνατο της 83χρονης που εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της στο σπίτι της στην Οικίτη Χαλκιδικής, με τις αρχές ωστόσο να μην εντοπίζουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο θάνατος της γυναίκας τοποθετείται χρονικά πριν από περίπου 20 έως 30 μέρες, ενώ η σωρός της μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροτομής. Ποινή αρχαίας 2 μηνών επιβλήθηκε στον Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη για την υπόθεση του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, όπου το 2004 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καϊμπαλής. Ο ίδιος ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Νέα δεδομένα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με θύματα 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ή γενετικό υλικό στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στα κατασχεθέντα όπλα. Ο ίδιος, που παραμένει προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, αρνείται κάθε εμπλοκή. Η υπόθεση παραμένει υποδιερεύνηση. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα διαρκέσει ως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Η 19η Διεθνής Γυμνή Παδηλατοδρομία θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σημείο συνάντησης για όσους λάβουν μέρος στο πάρκο της Χάνθ στις 7 το απόγευμα. Από τις 5 και μετά θα πραγματοποιούνται στο σημείο δράσεις body painting και άλλα δρόμενα. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται σήμερα νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλή Παρασκευή. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε, είναι η πρώτη πρωινή έτσι, ενημέρωση. Εδώ οι πρώτες κουβέντες που λέμε για την καινούργια μέρα μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Παρασκευή 19 του μήνα σήμερα. Εσείς φτάσαμε στις 19 Ιουνίου. Με έναν καταπληκτικό καιρό, θα έλεγα, καθώς. Παρόλο που προβλέπονται, αυτό τουλάχιστον λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάποιες συννεφιές και ενδεχομένως κάποιες βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά, φαντάζομαι στα γύρω ορεινά, δεν νομίζω να έχουμε κάτι μέσα στην πόλη. Ο καιρός είναι καλός, δεν έχουμε αυτό που λέμε ακόμα τις πολύ μεγάλες ζέστες. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένας πολύ ωραίος καιρός, μια πολύ ωραία μέρα, άλλη μια πολύ ωραία μέρα. Για να κάνετε ό,τι θέλετε, να κυκλοφορείτε στην πόλη χωρίς να αισθάνεσαι αυτό το έντονο αίσθημα δυσφορίας που δίνουν τα 30 διάρια, 34 και βάλε. Και από ό,τι φαίνεται και οι επόμενες αρκετές μέρες συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου θα κυλήσουν πάνω κάτω με τον ίδιο καιρό, άντε να ανέβει κανένα 2-3 βαθμούς ο υδράργυρος. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στους, βλέπω στο ερωτολόγιο, γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Χρόνια πολλά αν ακούτε σε αυτά τα ονόματα. Να πούμε ότι σήμερα 19 Ιουνίου είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Ο ΙΕ επέλεξε την συγκεκριμένη ημέρα για να θυμίζουμε ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Δυστυχώς, πολλές ομότητες διαπράττονται από ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις, ειδικά σε χώρες της Ασίας αλλά και της Αφρικής. Θυμίζουμε τις μουσουλμανικές Boko Haram στην Νιγηρία και το ISIS στο Ιράκ και τη Συρία. Η 10η Ιουνίου επελέγει για να θυμίζει την απόφαση του 1820 του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε το 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Δρεπανοκυτάρωσης. Μετά από πρωτοβουλία του Παγκοσμίου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης, στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα παλιότερα. Είναι μια σοβαρής μορφής ανεμία η δρεπανοκυτάρωση που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία για το λόγο αυτό έχουν και το σχήμα του δρεπανιού. Παλιότερα, όπως είπαμε, ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα, με το μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία βέβαια χρόνια, χάρη στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται παρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο ξεπερνά τα 70 χρόνια. Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Θα πάμε πολύ πίσω στο 240 π.Χ. Οπότε σαν σήμερα ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Ενώ το 1827 ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Το 1843 ο Κάρλ Μάρξ παντρεύεται με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι Φον Βεστφάλεν, ο Γερμανός φιλόσοφος 25 ετών, η σύζυγός του 29. Το 1863 έχουμε την ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, είναι η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Δεκαετία του 60, 1963, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα είναι η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη Γη μετά από το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα.
Και τέλος, σαν σήμερα 19 Ιουνίου του 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προεδρευτής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος παίρνει 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια βρέθηκαν λευκά. Να πούμε χρόνια πολλά στον γνωστό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1970, και βέβαια σαν σήμερα πέθανε ο Άγγελος Κελιανός, από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Και πριν πάμε σε μουσική ανάσα, να πούμε ότι η κίνηση είναι καλή αυτή την ώρα. Σιγά σιγά έχει αρχίσει να μαζεύεται αυτό που λέμε όγκος αυτοκινήτων στην περιφερειακή οδό. Τώρα που μιλάμε, το πρόβλημα κυρίως εντοπίζεται στο ρεύμα προς ανατολικά. Ήδη από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αρχίζει ένα αυτό που λέμε μπούκωμα, που φτάνει λίγο μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Μετά το πράγμα καλυτερεύει, και επίσης στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, σε εκείνο το κομμάτι, έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Πάντα μιλάμε για το ρεύμα προς ανατολικά. Στο ρεύμα προς δυτικά τα πράγματα είναι μια χαρά αυτή την ώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Χαλκιδική που τις τελευταίες μέρες έτσι έχουμε αρκετά περιστατικά, αρκετά. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες το περιστατικό αυτό με τη θαλάσσια ρύπανση στο πρώτο πόδι εκεί στην περιοχή του Πευκοχωρίου που είχε κλείσει μάλιστα για μία-δύο μέρες, είχε απαγορευτεί το κολύμπι, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα εκεί. Τώρα είχαμε το θέμα χθες στην Νικήτη, όπου μια γεννήτρια έσκασε. Λόγω διακοπής ρεύματος λειτουργούσε με γεννήτρια ο βιολογικός. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε υποτίθεται, αλλά ο δήμαρχος εκεί Συντονίας είναι πολύ θυμωμένος με την όλη κατάσταση και ετοιμάζεται, όπως ο ίδιος δήλωσε μέσω ανάρτησής του στα social media, να καταθέσει αγωγή σε βάρος του ΔΔΕ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με την υγεία των παιδιών μας, με το περιβάλλον και με τον τουρισμό που στηρίζει τις οικογένειές μας εν μέσω θερινής περίοδου. Αλήθεια είναι αυτό. Ο τουρισμός είναι η βασική απασχόληση πάρα πολλών ανθρώπων που μένουν στην περιοχή και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πάντως, το λιμενικό διαπίστωσε μια ρύπανση έκθεση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Μακάρι να μην έχουμε άλλα τέτοιου είδους περιστατικά. Από την άλλη, τώρα το θέμα της γέφυρας εδώ στο Λουδία, στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Μετά τα προβλήματα που είχαν προκύψει, έγινε χτες η αυτοψία από μηχανικούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν διαπιστώθηκε κάποια κλίση, κάποια καθίζηση. Με άλλα λόγια, υποτίθεται ότι η γέφυρα είναι ασφαλής, λέω υποτίθεται γιατί παραμένει προσωρινά κλειστή, γιατί το κλιμάκιο εντόπισε φθορές, σοβαρές μάλιστα φθορές, στο ξύλινο κατάστρωμα. Και μέχρι να γίνουν απαραίτητες εργασίες και να γίνει η άμεση αντικατάστασή του, η κυκλοφορία θα παραμείνει κλειστή από την συγκεκριμένη γέφυρα. Να θυμίσουμε επίσης σήμερα ότι έχουμε, και σήμερα μάλλον, γιατί ήταν σε όλη τη διάρκεια σχεδόν της εβδομάδας που διανύουμε, σήμερα ολοκληρώνονται οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις τιμουδανίων από τις εργασίες κοπής πρασίνου που γίνονται από συνεργεία της περιφέρειας. Μιλάμε για το τμήμα από τη Βούλγαρη μέχρι τον κόμβο Ρησίου με τμηματικούς αποκλεισμούς της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Επίσης έχουμε εργασίες κοπής χόρτων και καθαρισμού γενικότερα στην επαρχιακή οδό Ρήσιο Ταγαράδες Αγία Παρασκευή Σουρωτή Βασιλικά και στις δύο κατευθύνσεις και εκεί θα έχουμε ρυθμίσεις δηλαδή. Και να θυμίσουμε επίσης ότι η περιφερειακή οδός θα κλείσει αύριο το βράδυ, αύριο Σάββατο, από τις 11 αύριο το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα παραμείνει κλειστή λόγω εργασιών για τον flyover. Ο αποκλεισμός αφορά στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική και είναι το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Εκεί, σε εκείνο το κομμάτι, θα γίνουν οι εργασίες. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών μετά από το διάστημα που ήταν κλειστό για να γίνουν κάποιες εργασίες για να συντηρηθεί και μάλιστα για τις 4 πρώτες μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα δηλαδή, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Είναι απαραίτητη βέβαια η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχουμε και την γυμνή, διεθνή γυμνή ποδηλατοδρομία εδώ στη Θεσσαλονίκη, 19η στον αριθμό. Σημείο συνάντησης όπως κάθε χρόνο είναι η Χάνθ, το πάρκο της Χάνθ, στις 7 το απόγευμα. Από εκεί θα ξεκινήσει. Νωρίτερα βέβαια από τις 5 περίπου θα πραγματοποιούνται στο σημείο αυτό, στο πάρκο της Χάνθ, διάφορα δρόμενα και δράσεις όπως body painting. Όπως λένε οι διοργανωτές, πρόκειται για μια γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και της ήπιας κινητικότητας ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρύπανσης που δημιουργεί.

Επίσης, να πάμε λίγο στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη τώρα και στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου, που σε συνεργασία με τον Μουσικοχορευτικό Λαγογραφικό Σύλλογο Ασβεστοφορείο διοργανώνουν διήμερη γιορτή σήμερα και αύριο, μάλλον αφού είναι διήμερη, στις 8 το βράδυ στον αύριο χώρο των Δημοτικών Σχολείων Ασβεστοχορείου. Μιλάμε για ένα έθιμο θαναδιώσιτο, ένα έθιμο ριζωμένο στην ιστορία και τις παραδόσεις του Ασβεστοφορείου, που τιμά τη γιορτή του Άη Γιάννη του Κλείδωνα. Στη διήμερη εκδήλωση συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των τοπικών συλλόγων του Ασβεστοχορείου και σύλλογοι από άλλες περιοχές της Ελλάδας, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και δρόμενα από κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και αφού ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις έτσι με τα χορευτικά, θα ακολουθήσει παραδοσιακό υπαίθριο γλέντι με ζωντανή μουσική, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γίνουν μέρος μιας μεγάλης λαϊκής γιορτής. Σήμερα βέβαια ανοίγει την αυλαία του και το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το 45ο στον αριθμό. Ένας από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης και τους πιο αγαπημένους βέβαια. 19 Ιουνίου, παλιότερα θυμόμαστε ότι γινόταν Μάιο, μέσα προς τέλη Μαΐου. Είχαμε μια στάθεια με τον καιρό και μάλιστα υπήρχε και η γνωστή αυτή, το γνωστό αστείο που είχε καταλήξει λίγο σαν αστικός μύθος, ότι κάθε φορά που διενεργείται το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία έχουμε βροχές, μπουρίνια και τα λοιπά, που πολλές φορές συνέβαινε βέβαια. Η φετινή γιορτή, το φετινό 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου λοιπόν, ανοίγει σήμερα, θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου, μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για 120 εκθετήρια κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής, με τη συμμετοχή 400 εκδοτών, 500 συγγραφέων από όλη τη χώρα, οι οποίοι πολλοί από αυτούς βέβαια θα είναι εκεί, θα παρουσιάσουν τα έργα τους, θα υπογράψουν τα βιβλία τους για το κοινό. Και βέβαια οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολλές εκδηλώσεις, πολλά δρόμενα, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, ενώ θα υπάρχει και ειδικό εκθετήριο αφιερωμένο στα κόμικ. Ιδιαίτερη θέση, όπως είπαμε, φέτος έχει το αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου παρουσιάζει την επανέκδοση ενός σπάνιου ιστορικού κειμένου του 1500. Με τίτλο «Γαλινού θεραπευτικής μεθόδου βιβλία προς Γλάφκονα». Ένα μοναδικό τεκμήριο που φυλάσσεται στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Επίσης ότι φέτος στη διοργάνωση, φετινή διοργάνωση απέτησε φόρο τιμής στον δημοσιογράφο και δημιουργό Λευτέρη Κογκαλίδη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από την ζωή, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του στον πολιτισμό, τη μουσική και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η μεγάλη εκδήλωση του φεστιβάλ θα γίνει την Κυριακή τώρα που μας έρχεται, 21 του μήνα, στις 8.30 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με θέμα «Η ανθεκτικότητα των υδάτων», μια συζήτηση που θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, στις ξηρασίες, στις πλημμύρες και στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την διαχείριση υδάτινων πόρων. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις καθημερινά μέχρι και τις 5 Ιουλίου. Μπορείτε να μπείτε στη σχετική ιστοσελίδα και να δείτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Κάθε μέρα, εκτός από παρουσιάσεις, θα υπάρχουν μια σειρά από αφιερώματα και δρόμενα. Σήμερα ανοίγει λοιπόν. Τα επίσημα βέβαια εγκαίνια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και βέβαια η λειτουργία είναι καθημερινή, θα ξεκινά στις 7 το απόγευμα και θα διαρκεί μέχρι τις 11 το βράδυ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις κι τρελάθεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Η κίνηση στον περιφερειακό έχει αρχίσει να δυσκολεύει η κατάσταση. Στο ρεύμα προς ανατολικά, ήδη πριν τον Παπαγεωργίου, εκεί λίγο μετά την, από το ύψος της Ευκαρπίας περίπου, έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα που συνεχίζεται μέχρι το ύψος της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Πιο κάτω η κατάσταση είναι σχετικά καλή και έχουμε ακόμα ένα δύσκολο κομμάτι που ξεκινά από τον κόμβο της Τούμπας και φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο άλλο ρεύμα τώρα, στο ρεύμα δηλαδή προς δυτικά, μετά τον κόμβο Τούμπας αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση. Εκεί 33 και 40 κλεισχές είναι πολύ δύσκολη, μετά κάπως ανοίγει. Μετά τον Άγιο Παύλο αρχίζει και δυσκολεύει πάλι το πράγμα αρκετά. Και το πρόβλημα φτάνει μέχρι την διασταύρωση της Πολύχνης. Υπομονή άλλη μια μέρα, καθώς θυμίζουμε και πάλι ότι αύριο ανοίγει το μετρό. Όχι ότι θα λυθούν ως διαμαγείας όλα τα προβλήματα με το κυκλοφοριακό, αλλά η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί πάρα μα πάρα πολύ. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες έχει αρχίσει να μαζεύεται μεγάλος όγκος αυτοκινήτων και στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, όχι μόνο στο ρεύμα εισόδου, αλλά και φαίνεται ότι αρκετός κόσμος βγαίνει εκτός Θεσσαλονίκης για Μουδανίων, για Χαλκιδική προφανώς. Βασιλής Όλγας αρκετά φορτωμένη επίσης αυτή την ώρα. Η Κατσιμίδη και στο ανέβασμα αλλά και στο κατέβασμα κυρίως, εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα. Τσιμισκή επίσης αρκετά μεγάλο όγκο αυτοκινήτων, η Εγνατία είναι λίγο καλύτερη. Και οι δύο διασταυρώσεις εδώ στο δυτικό κομμάτι, παλαιού σταθμού με 26 Οκτωβρίου. Είναι και τα φανάρια εκεί, όσοι διέρχεστε από εκεί θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Όπως επίσης και στην διασταύρωση Μοναστηρίου με Λαγκαδά και εκεί επίσης έχουμε μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Η Λαγκαδά επίσης ένα μεγάλο κομμάτι προς τα πάνω, εκεί στο ύψος της Μονής Λαζαριστών, έχει μεγάλο πρόβλημα στο κατέβασμά της. Για όσους δηλαδή κατεβαίνουν από βόρεια προς το κέντρο. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 26. Δεν είναι και μικρός ο αριθμός, σχεδόν 20.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα να οδηγούν χωρίς δίπλωμα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης όπως διαβάζουμε, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι συνέχισαν να οδηγούν κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής: βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάσταση, κατάταξη, συγγνώμη, η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Όσο μπορώ να διαβάσω στην πρώτη σελίδα, το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, αν και πρώτο μεταξύ των ελληνικών, χάνει 23 θέσεις. Ενώ το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πέφτει κάτω από τα 500 και το Αριστοτέλειο κάτω από τα 400. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται στην έλλειψη διεθνοποίησης και στη φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Το θετικό είναι ότι στην τελευταία έκδοση κάνουν τεμπούτο το Δημοκρίτιο της Τράκης, που δεν ήταν στις προηγούμενες χρονιές δηλαδή, στην σχετική κατάταξη, και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας. Μπαίνουν στη λίστα, έστω και σε χαμηλές θέσεις. Συνεχίζουμε στην Καθημερινή, βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν την Μόσχα, διαβάζουμε, πλήγματα σε διελιστήρια. και πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Μιλάμε για την Ακρόπολη. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία, στην οποία ένας γερανός της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης τοποθετεί ένα από τα κομμάτια μαρμάρου συνδεδεμένο με αρχαία θραύσματα που χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αετώματος

πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, πώς θα γίνει ο υπολογισμός, γιατί θα εισπράξουν μόνο τις εισφορές που έχουν καταβάλει χωρίς τόκους. Σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξανεμίζεται λόγω πληθωρισμού. Τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα. Επίσης, και από την εφορία, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό, στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Οι φορολογούμενοι στα σημεία αυτά θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες, με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Επίσης, περσικός κόλπος, πύριος νίκη για Ηνωμένες Πολιτείες Τραμπ, τα συμπεράσματα της συμφωνίας, Χέσγκεθ στο ΝΑΤΟ, η εποχή του Τζάμπα τελείωσε. Πολιτικό παρασκήνιο, εκνευρισμός από τις νέες βολές της Καραμανλή, νύπτη τα σχήρας Χαριλάου Τρικούπη για Άννα Διαμαντοπούλου και Δούκα. Επίσης, στα Νέα μιλάει ο μοναδικός Έλληνας επιβάτης του κουρασγερόπλου που είχαν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και δηλώνει «Δεν με τρόμαξε ο Χανταϊός». Και επίσης ο Παρθενώνας, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, έφυγαν οι σκαλοσχές, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις, εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έρευνα, Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 25 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 2024. Οι τρεις αυτές περιοχές, τα τρία αυτά νησιά, γιατί για νησιά πρόκειται, ήταν οι μοναδικές έτσι περιφέρειες σε όλη τη χώρα που είχαμε αύξηση των γεννήσεων, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές είχαμε μείωση. Έως 80% ακριβότερα πολλούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές, με αναλυτικούς πίνακες στο ρεπορτάζ. Ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε υψηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, 22% κατά μέσο όρο. Bloomberg ανοίγει θεολογική σχολή της Χάλκης υπό την πίεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κίνηση των Τούρκων για να οικονοποιήσουν το αίτημα Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα. Σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο. Σπουδές στην Ελλάδα έχουν ήδη προϋπολογιστεί 70 εκατομμύρια ευρώ για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Εφημερίδα των Συντακτών, το επόμενο φύλλο. Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκο στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,13 δις το 26, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Σύστημα αιμοδοσίας, διπλές αναθέσεις που στάζουν χρήμα. Δήμος Παύλου Μελά, γαλάζια αποχώρηση μετά σφοδρών καταγγελιών. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο. Ανατριχιαστική υπόθεση μύτου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία. Συγκλονίζει η λεπτομερής καταγγελία φοιτήτριας. Μουντιάλ, ευλογία ή βαρύδι, οι απόψεις για τον Κριστιάνο Ρονάλντο διείστανται. Πάμε στο ριζοσπάστη. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τελική ευθεία για την απεργία στις 24 Ιούνιου για κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Και αύριο Σάββατο μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά για το

52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά, επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000. Οι εμπορικές αξίες εξαρτώνται από την τουριστική κίνηση της περιοχής, την απόσταση από τη θάλασσα και αν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός σχεδίου. Οι διακυμάνσεις τιμών σε υπηρετική Ελλάδα και νησιά. Ο ρόλος των ξένων επενδυτών, αύξηση αξιών κατά 10,8% σε ένα χρόνο. Επίσης, εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Μόλις 65.590 γεννήσεις το 25 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 χρόνια. Στο κόκκινο Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Αττική, ευχάριστη έκπληξη η Κρήτη, που όπως είδαμε και πιο πριν είναι η περιοχή που είχε αύξηση στις γεννήσεις. Σύνοδος κορυφής, μάχη νότου-βορρά για τα κοινοτικά κονδύλια, 28-34. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα μετά από 220 χρόνια. Εφημερίδα Μανιφέστο. Τρικούβερτος καυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω. Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα, που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Μια ωραία ατμόσφαιρα με θεατή τον Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Εσπρέσο. Διαφοροποιείται βέβαια, όπως είναι γνωστό, στο ειδησιογραφικό κομμάτι. Μπεζαντάκου κατά της Σάτι. Μαλή με μαλή στα δικαστήρια, γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Το ποσό που ζητά να της επιδικαστεί, ποιους άλλους στέλνει στο σκαμνί. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Πρωτοπορία της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από τη Θεσσαλονίκη. Από τις πρώτες χώρες η Ελλάδα με την πλατφόρμα Quality for All, στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Επίσης, προσωρινός ανάδοχος για το σχολικό συγκρότημα Βαρδαρίου, υπογραφές εξ αποστάσεως, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν το τέλος του πολέμου. Κλείνει για το κοινό το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο από τις 22 έκτου ως τις 31 Οκτώου, λόγω επισκευαστικών παρεμβάσεων. Θα μείνει ανοιχτή παρόλα αυτά η Δανειστική Βιβλιοθήκη Ενηλίκων. Business School IMD, σταθερά 50η Ελλάδα στην Διεθνή Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας. Ανοίγει πάνια το Φεστιβάλ Ορόσημο της Θεσσαλονίκης, για το Φεστιβάλ Βιβλίο Ο Λόγος, αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και Ελίνα Μενδώνη συμπληρώνεται το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Κόντρα νιούς, η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη τη χώρα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Κερακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Δρυμία κριτική, Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Ξεκινούν τη Δευτέρα, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις που έρχονται. Φορολογικές δηλώσεις, έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά, ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο. Εφημερίδα Λόγος, δημογραφικός κατήφορος στο βασικό θέμα, σε μια πενταετία 19.000 λιγότερες γεννήσεις. Και οι καταναλωτικές οργανώσεις για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Μέριδα Εστία, τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα, βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
τι είπε ο Στουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Η ελεύθερη ώρα σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού, ενώ η εφημερίδα Political τι έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,7 δισεκατομμύρια. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες. Μητσοτάκης από Βρυξέλλες, η μείωση των τιμών πετρελαίου να περάσει άμεσα στις αντλίες. Βγήκαν μαχαίρια, φουντώνει ο εμφύλιος στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Διπλό μήνυμα Πιερακάκη Στουρνάρα, πώς μπορούν να διασωθούν οι μελλοντικές συντάξεις. Η ΑΔΕ βάζει τέλος στις ουρές, τι φέρνει το νέο ψηφιακό δίκτυο MyPoint στις συναλλαγές εκατομμυρίων φορολογουμένων. Η εφημερίδα Δημοκρατία τώρα, η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια, το Δούνου του γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Ζητά από το Στουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς.

Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. Ανοίγει το κάδρο των κομπιναδόρων ο Βουρλιώτης στο μεγάλο σκάνδαλο των οικοδομών. 208 ύποπτοι στο πάρτι των πολεοδομιών. 11 νυν και πρώην δήμαρχοι, βουλευτής και στελέχη στο τεράστιο κόλπο. Το Άββατο της Μυκόνου με τις κομπίνες εκατομμυρίων στο στόχαστρο των αρχών. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πριν σας αφήσουμε να ρίξουμε και πάλι μια ματιά στην κίνηση, η οποία στο περιφερειακό, όπως είπαμε, υπάρχουν αρκετά θέματα. Στο ρεύμα προς ανατολικά, το ένα είναι στο ύψος της Πολύχνης και ακόμη ένα κομμάτι μποτιλιαρισμένο είναι πιο κάτω. Ξεκινάει πριν από τον κόμβο Τριανδρίας και φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο ρεύμα προς δυτικά, μποτιλιάρισμα ξεκινά επίσης πριν από τον κόμβο Τριανδρίας και φτάνει μέχρι λίγο μετά την διασταύρωση με την Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, σχεδόν δηλαδή μέχρι τον κόμβο Πολύχνης. Αυτά, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο όλοι σας ευχόμαστε, και να μείνετε βέβαια στον FM 100. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 και αμέσως μετά η εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Καλημέρα σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε νέα τροχιά οι διεθνείς ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά την ιστορική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν που τερματίζει τη σύραξη που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Το πρωτόκολλο προβλέπει 60 ημέρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, ανοίγοντας το δρόμο για μόνιμες διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ στον αντίποδα κάνει λόγο για στρατηγική καταστροφή, καθώς η συμφωνία δεν βάζει φρένο στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την άμεση μείωση των τιμών σε βενζίνη και δίζελ ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η διεθνής πτώση του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν πρέπει να φτάσει αμέσως στη τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού στην Νικήτη, στη Χαλκιδική, που λόγω διακοπής ρεύματος λειτουργούσε με γεννήτρια, η οποία και έσκασε. Κατάθεση αγωγής σε βάρος του ΔΕΔΙΕ καταθέτει ο Δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Μαλίνης. Ρήπανση έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Βαρβάρας διαπίστωσε το λιμενικό. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στο Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή. Δεν έδειξε αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την αποκατάστασή του. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων για να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται από αύριο το πρωί σε κανονική λειτουργία. Αυτό σημαίνει διακοπή λειτουργίας της γραμμής ΜΗ1 του ΟΑΣΤ. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό η γραμμή προς Καλαμαριά. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα γερμανικά. Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα διενεργούνται ως τις 25 Ιουνίου. Μυστήριο παραμένει γύρω από το θάνατο της 83χρονης που εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής, με τις αρχές να μην εντοπίζουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο θάνατός της τοποθετείται χρονικά πριν από περίπου 20 με 30 μέρες. Ιστορός της μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροτομής. Ποινή αργίας 2 μηνών επιβλήθηκε στο Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη για την υπόθεση του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, που το 24 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καϊμπαλής. Ο ίδιος ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και σήμερα στη Μουδανίων λόγω εργασιών κοπής πρασίνων στο τμήμα από Βούλγαρη μέχρι τον Κόμβο Ρησίου, με τμηματικούς αποκλεισμούς της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Να δούμε και το σημερινό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γιαρακαρίτου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
9: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με τελείως διαφορετική μουσική σήμερα. Ακούτε την εκπομπή 100% με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Περίμενα κάτι πιο ανεβαστικό έτσι. Είναι και Παρασκευή. Καθόμαστε και Σαββατοκύριακο. Τι κάνεις, Βαγγέλη?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκινήσατε τη μέρα σας, καλωσορίσατε. Έλατε να κάνουμε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Με όλες τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Με καλεσμένους, φυσικά. Μία απευθείας επικοινωνία μαζί σας στο 2310-285-106. Εκεί μας καλείτε, μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εντάξει, ωραία ξεκινήσαμε τη μέρα μας. Ήλιο έχουμε, καλές θερμοκρασίες έχουμε.
0: Νομίζω ότι έχει λίγο περισσότερο ζεστούλα σήμερα.
1: Στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο, για εσάς που ήδη κυκλοφορείτε ή για εσάς που ετοιμάσετε να φύγετε από το σπίτι, μέχρι και 29-30 θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο. Με ηλιοφάνεια δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Και αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια. Γιατί με κοιτάς περίεργα?
0: Γιατί θυμάμαι ότι...
1: Σου είχα πει ότι το Σάββατο θα έβρεχε. Τώρα, από ό,τι φαίνεται,
0: δεν
1: αλλάζει.
0: Είχε βρέξει το προηγούμενο.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού.
0: Πάντως, χθες έβρεχε κατά διαστήματα. Χθες και το απόγευμα έβρεξε.
1: Πού?
0: Έβρεξε, δεν έριξε. Γιώργο, τέλησε παρακαλώ, άλλαξε τραγούδι. Λίγο να ανεβούμε ψυχολογικά, είναι Παρασκευή σήμερα. Χθες ψυχάλησε στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Τι ώρα έγινε αυτό?
0: Κατά τις 9.30 ώρα.
1: Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι να σου πω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, γιατί μάζεψα άρον-άρον τα ρούχα. Γιατί είχα βάλει και πιτζίδιο.
1: Μήπως το φαντάστηκες?
0: Καλέ, όχι. Έβρεξε. Έβρεξε, σου λέω, δεν έκανε κατακλυσμό. Αλλά έτσι για ένα 20 λεπτά και ένα τέταρτο έριξε μια έτσι υψηλή βροχούλα.
1: Λοιπόν, πάντως το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε καλό καιρό. 31 βαθμούς Κελσίου αύριο Σάββατο, 33 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Θα έχουμε γενικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και την επόμενη εβδομάδα θα μας ξεκινήσει με 33 και ηλιοφάνεια. Είναι μια καλή ευκαιρία, εσείς που δεν έχετε κάνει ήδη το πρώτο μπάνιο, να εκδράμετε αυτό το Σαββατοκύριακο, να πάρετε τα μαγιό σας, να πάρετε την τσάντα σας και να επισκεφτείτε κάποια από τις κοντινές παραλίες της Χαλκιδικής ή της Κατερίνης. Στην Οικίτη θα έλεγα να μην πάτε πάντως.
0: Αυτό θα έλεγα, προσοχή ποια παραλία θα επιλέξετε στη Χαλκιδική.
1: Ναι, γιατί φέτος έτσι ξεκινήσαμε με πολύ περίεργες καταστάσεις. Στη μια στο Πευκοχώριο που έσπασε ο αγωγός με τα λίματα. Εχθές είχαμε και το περιστατικό στην Οικίτη. Βέβαια, από ό,τι διάβασα από την ενημέρωση του Δημάρχου, του κυρίου Μαλίνη, όλο το πρόβλημα... Ναι. Οφείλεται στη γεννήτρια και σε μία βλάβη
0: από τον ΔΔΕ. Μάλιστα θα κινηθεί, θα καταθέσει και μήνυση κατά του ΔΔΕ.
1: Πάντως το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν εκτενές.
0: Δημιουργήθηκε πρόβλημα και σε μία συγκεκριμένη παραλία και ο Δήμαρχος κίνησε κατευθείαν τις διαδικασίες έτσι ώστε να απομακρυνθεί ο κόσμος από εκεί. Όπως και να έχει, το έχω πει και άλλη φορά, δεν το δέχομαι εγώ σε μία περιοχή. Όχι τη συγκεκριμένη, για όλη τη Χαλκιδική, η οποία κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει τόσο πολύ κόσμο, να ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι με τέτοιου είδους καταστάσεις. Και πέρσι είχαμε πάλι προβλήματα με βιολογικό που έπεφτε στη θάλασσα, όχι νομίζω στον Δήμο Σιθωνίας, νομίζω στο Δήμο Κασάνδρας ήτανε. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουν οι δήμαρχοι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, από την άνοιξη μάλλον μέχρι αρχές φθινοπόρου, ότι η περιοχή τους μαζεύει πολύ κόσμο.
1: Πάντως ο κύριος Μαλίνης σε μία ανάρτηση την οποία έκανε είπε ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ενημέρωσε αμέσως τον ΔΔΕ μετά το πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε στην ηλεκτροδότηση. Υπήρχε συνεχής όχληση προς την υπηρεσία του ΔΔΕ. Παρά τις απανωτές και επίμονες προειδοποιήσεις μας λέει για την κρισιμότητα της κατάστασης, ο ΔΔΕ δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως, ενώ λόγω της πολύωρης συνεχόμενης υπερλειτουργίας η γεννήτρια του βιολογικού υπέστη σοβαρή βλάβη και έσκασε στη 1:20 το μεσημέρι.
0: Γι' αυτό είναι και ο λόγος που θα κινηθεί εναντίον του
1: Δεβιέν. Η παραλία εκενώθηκε. Πρόκειται για την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ενώ ταυτόχρονα τεχνικά συνεργεία του Δήμου κινήθηκαν αστραπία. Επισκέβασαν οι ίδιοι την σοβαρή βλάβη της γεννήτριας και πλέον ο βιολογικός καθαρισμός βρίσκεται σε πλήρη και ομαλή λειτουργία, λέει ο δήμαρχος της περιοχής. Εντάξει, διάλεξτε κάποια άλλη παραλία.
0: Εντάξει,
1: να πάτε,
0: Χαλκιδική,
1: να κάνετε,
0: πολλές παραλίες.
1: Να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας.
0: Θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά, γιατί έχουμε και τον κύριο Τάσιο, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μας μιλήσει λίγο και εδώ για το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είστε κι εσείς που έχετε ξεκινήσει πριν από λίγο από το σπίτι, έχετε μπει στο αυτοκίνητο και πρέπει να επιλέξετε κάποιον δρόμο για να κυκλοφορήσετε. Αν θέλετε να πάτε από τα ανατολικά στα δυτικά και μπορείτε να το κάνετε, αποφύγετε τον περιφερειακό. Αυτή την ώρα υπάρχουν προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες, μποτιλιαρίσματα στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο, το αντίθετο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Για εσάς που ξεκινάτε από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Καραμαλή, αρκετά τα κοκκινισμένα σημεία από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία ωστόσο κυλά χωρίς προβλήματα και ειδικά το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Βασιλής Όλγας επίσης έχει πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα στα 17 λεπτά μετά τις 8. Για εσάς που βρίσκεστε στην Τσιμισκή, κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά και κατευθύνεστε προς τα ανατολικά μέσω της παραλιακής λεωφόρου Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην κάθοδο της πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης από τις 12 όροφες μέχρι και περίπου την περιοχή του Βαρδάρη.
0: Λοιπόν, και σήμερα έχουμε εργασίες για το πράσινο στο δίκτυο, στην επαρχιακή οδό Ρίση, το Αγαράδες, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά. Έχουν ήδη ξεκινήσει από νωρίς το πρωί εργασίες. Και προσοχή λίγο, το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε πάλι νέο αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του flyover. Από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση των εργασιών. Τα οχήματα που κινούνται στην συγκεκριμένη κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Επίσης, για τη γέφυρα που λέγαμε χθες, που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλκάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, παραμένει κλειστή. Χθες κλιμάκιο μηχανικών της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας, δηλαδή κάποια κλίση ή καθίζηση της σιδερένιας γέφυρας, σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Το κλιμάκιο ωστόσο εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης. Μάλιστα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπιστώθηκε ότι έχει καταπονηθεί, αφού περνάνε συνεχώς φορτηγά βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πινακίδες απαγόρευσης για οχήματα άνω των 5 τόνων. Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου οδοστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς αυτοί που τη χρησιμοποιούν κυρίως είναι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες τώρα για τις μετακινήσεις τους λόγω της καλλιεργητικής περίοδου είναι πολλές.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στον Ζώσιμο, στην Ζωσιμία, τον Ιούδα, τον Παΐσιο και την Παϊσία που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά, να έχετε πολλές χαρές και υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Ενώ σαν σήμερα, έτσι για να πάμε κάποια χρόνια πριν να δούμε τι έχει συμβεί, το 1827 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Σαν σήμερα και το 1843 ο Κάρλ Μάρξ εισέρχεται, λέει το σαν σήμερα, εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπαλέν, ο γερμανός φιλόσοφος, είναι 25 και η σύζυγός του 29. Σαν σήμερα και το 1951 πεθαίνει ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Ενώ έχουμε και γενέθλια σήμερα για έναν πολύ γνωστό Έλληνα τραγουδιστή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1970 ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος γιορτάζει τα γενέθλιά του, και μάλιστα έβλεπα και ένα βιντεάκι να κυκλοφορεί στα social media από τα βραβεία MAD που ήταν προχθές. Mm-hmm. Κάλεσε πολύ κόσμο και από εκείνη τη συναυλία που έδωσε εδώ στην Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη, καθώς με αφορμή τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική σκηνή, αναμένεται να κάνει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία της Θεσσαλονίκης, και φυσικά θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, θα είναι δωρεάν η είσοδος για τη συναυλία. Τώρα, πριν περάσουμε στην πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, να πούμε ότι σήμερα στην Θεσσαλονίκη έχουμε την 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Διεξάγεται λοιπόν σήμερα στην πόλη μας. Όσοι θέλουν να λάβουν μέρος μπορούν να πάνε στο πάρκο της Χάνθ στις 7 το απόγευμα. Από τις 5 θα πραγματοποιείται στο σημείο δράση body painting και άλλα δρόμενα. Ενώ αύριο στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε και το Θεσσαλονίκη Pride, η πορεία υπερηφάνειας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσει στις 6.30 μέχρι τις 9 θα έχει διάρκεια, και στη συνέχεια 9 μέχρι το ξημέρωμα θα υπάρχει συναυλία για το κλείσιμο του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας στην πλατεία του Λευκού Πύργου.
0: Σήμερα νομίζω ότι ανοίγει και ξεκινάει και το Φεστιβάλ Βιβλίου.
1: Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου, ναι. Πάνω από 120 εκθετήρια, 400 εκθέτες, κεντρικό σύνθημα «Όταν διαβάζεις, πετάς».
0: Είναι και είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τους διοργανωτές να υπογραμμίζουν τη σημασία της προσφοράς του Ιδρύματος στην πόλη και στην πνευματική της ζωή.
1: Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση του φεστιβάλ, γιατί θα έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις, αναμένεται να γίνει την Κυριακή στις 8.30 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θέμα θα έχει η ανθεκτικότητα των υδάτων, ενώ η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες. Η αυλαία των κεντρικών εκδηλώσεων θα πέσει στις 5 Ιουλίου, με επίσης ένα αφιέρωμα και προβολή διαφόρων εσταντανέ από την ζωή του Τσάρλς Ντίλτ και την Θεσσαλονίκη, ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Γάλλο Βυζαντινολόγο που συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή προβολή της ιστορίας της πόλης. Ενώ να πούμε ότι τα επίσημα εγγένεια του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και το φεστιβάλ θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Πάντως θέλω να δω αν φέτος θα πάει κόντρα στην παράδοση που θέλει το Φεστιβάλ Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, που θα γίνει στην παραλία, να συνοδεύεται από βροχές και καταιγίδες.
0: Θέλω να πιστεύω. Πέρσι νομίζω δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, κάτι
0: σιγά
1: είχε,
0: σιγά δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζει και εξορκίζει αυτό το... αυτές τις καιρικές συνθήκες που έχουμε κάθε φορά.
1: Για να δούμε βέβαια αν θα έχουμε καλοκαιρία και για το επόμενο διάστημα και στην ελληνική πολιτική σκηνή, γιατί γίνονται διάφορα, ανοίγουν τα χαρτιά τους στα κόμματα, οι παίκτες, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες. Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να μην ξεχνάτε όμως να λέτε ότι το Αριστοτέλειο είναι και το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.
0: Ναι, βέβαια. Και ξέρεις, επόμενος καλεσμένος μας μετά από σένα είναι ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν και πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
2: Βέβαια.
1: Μαρία, πώς βλέπεις να κάνουμε διακοπές? Θα κάνουμε διακοπές ή πιστεύεις ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά το σενάριο των προώρων εκλογών, γιατί επιστρέφει αυτό το σενάριο?
2: Τα μπάνια του λαού μπορεί να γίνουν, τα μπάνια του δημοσιογράφου και του πολιτικού αναλυτή και του δημοσίου που δεν θα γίνουν φέτος. Και η περιπόητη ρίση του Μπέρτο Έκο ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις, εμείς την έχουμε καταρρύψει εδώ και μια δεκαετία.
1: Έτσι είναι.
2: Νομίζω ότι είμαστε βαριά μέσα στην προεκλογική περίοδο και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ημερομηνία των εκλογών. Έχει να κάνει με την κινητικότητα που έχουν αναπτύξει όλα τα κόμματα. Θυμίζω ότι οι βουλευτές την έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες, ακριβώς γιατί για τους βουλευτές είναι και υπαρξιακό το ζήτημα, διότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, είναι και οι πρώτες εκλογές είναι οι εκλογές του Σταυρού. Άρα λοιπόν προσπαθούν να βρουν όσο γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους για να τερματίσουν με την καλύτερη δυνατή σειρά και να εκλεγούν.
0: Καταρχάς το βλέπουμε αυτό και από τα social media. Πολλοί πλέον, οι υποψήφοι, έχουν ένα μπαράζ αναρτήσεων, είτε με βιντεάκια, είτε με επισκέψεις, από επισκέψεις που κάνουν, είτε με φωτογραφίες, τα πάντα.
2: Και θυμίζω τώρα που είναι και καλοκαίρι και θα ξεκινήσω και τα πανηγύρια στην ελληνική επαρχία, ότι έχουμε να δούμε από πολιτικούς.
1: Μαρία, τώρα οι δημοσκοπήσεις φυσικά τρέχουν, δημοσιεύονται διάφορες μετρήσεις. Φαίνεται ότι έχει παγιωθεί το τελευταίο διάστημα μία εικόνα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Πρώτη και με διαφορά παραμένει η Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη θέση πλέον βρίσκεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και στην τρίτη άλλοτε έρχεται το ΠΑΣΟΚ, άλλοτε βρίσκεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και φυσικά η δημοσκοπήση είναι και εργαλεία, τα στοιχεία των οποίων χρησιμοποιούν τα κόμματα για να κάνουν την από εδώ και στο εξής στρατηγική τους. Θεωρείς ότι έχει κουμπώσει, έχει κλειδώσει αυτή η αποτύπωση?
2: Καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή μεταβαίνουμε από τη μεταπολίτευση σε κάτι άλλο, το οποίο εδώ και μια δεκαετία περίπου δεν έχουμε καταφέρει να το βρούμε ποιο είναι. Δηλαδή μετά τον ισχυρό δικοματισμό της μεταπολίτευσης περάσαμε σε ένα πιο ισχυρό δικοματισμό, όταν είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία σε χαμηλότερα ποσοστά, και τώρα έχουμε περάσει στο 1,5 ας πούμε κόμμα και δεν είμαστε ακριβώς στο κυρίαρχο κόμμα. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα σύστημα που δεν μπορεί να ισορροπήσει, δεν μπορεί να βρει τα βήματα του και δεν μπορεί να βρει ποια είναι η επόμενη μέρα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Επειδή υπάρχει αυτή η ρευστότητα, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βρίσκουν σημεία ευκαιρία ότι υπάρχει πολιτικό κενό, άρα θεωρούν ότι θα μπορούσαν να εκφράσουν κάποιους πολίτες. Θα σας έλεγα ότι από όλη αυτή τη διαδικασία πιο χαμένο είναι το ΠΑΣΟΚ, από ποια έννοια. Τα τελευταία περίπου 3 χρόνια τι είχε αγαθεί, του είχε δώσει τη δυνατότητα να είναι εξωματική αντιπολίτευση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αναλύθηκε στα εξώδη συνεδρίων, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Δυστυχώς όμως δεν φάνηκε να μπορεί να κάνει την ανάφλεξη. Άρα λοιπόν δεν φάνηκε να μπορεί να επανέλθει σε παλαιότερες στιγμές του, όπου εξέφραζε πολύ περισσότερο κόσμο. Αυτό το κοινό λοιπόν ήρθε να το καλύψει ο κύριος Τσίπρας, όχι κάνοντας κάτι πολύ πρωτοπόρο. Ο κύριος Τσίπρας για 3 χρόνια έκανε πολιτική αγρανάπαυση και τώρα είπε το κενό που άφησα έρχομαι να το ξαναβρω. Δηλαδή έρχεται να ξαναβρει το νήμα με τους ψηφοφόρους που άφησε το 2023. Γιατί θυμίζω ότι το 2023 ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με περίπου 18% ως βαριά ηθημένος.
1: Έτσι είναι.
2: Και αν σήμερα πάρει 13-14% όπως του δίνουν οι δημοσκοπήσεις στην κάλπη, θα είναι μεγάλος νικητής. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει απλώς αλλάξει συγκυρία.
1: Βέβαια θέλω λίγο να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει ένα άλλο εσωτερικό ζήτημα στο σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναφέρομαι σε αυτό το μπιφ, σε αυτή την κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα. Εσύ πόσο εκτιμάς ότι θα λήξει αυτή η νέα εσωτερική περιπέτεια? Γιατί η Χαριλάου Τρικούπη τουλάχιστον μέχρι στιγμής κρατάει ίσες αποστάσεις και από τις δύο πλευρές. Διάβαζα χθες κάτι δηλώσεις του γραμματέα, του κύριου Βαρδακαστάνη, ο οποίος είπε ότι όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαγραφών, είπε ότι αυτό είναι αποφάσεις του Προέδρου. Εγώ διέκρινα ότι θέλει να κρατήσει ίδιες αποστάσεις και από την κυρία Διαμαντοπούλου και από τον κύριο Δούκα.
2: Εγώ θα πήγαινε να δούμε πιο πίσω, να δούμε πού οφείλεται αυτό. Πρώτα απ' όλα, το ΠΑΣΟΚ, ενώ πλέον εδώ και πολλά χρόνια είναι ένα μικρό κόμμα, φέρεται σαν ένα πολύ μεγάλο κόμμα. Άρα λοιπόν το πρώτο σύμπτωμα είναι το σύμπτωμα του μακρομεγαλισμού. Νομίζουμε δηλαδή ότι οτιδήποτε και αν πούμε αφορούν την κοινωνία, άρα θα γίνει και συζήτηση. Ναι, συζήτηση θα γίνει στα μέσα ενημέρωση ακριβώς, γιατί είναι φιγούρες περισσότεροι και προσωπικότητες που έχουν συνηθίσει να απασχολούν την κοινή γνώμη, αλλά μέχρι εκεί. Το δεύτερο είναι ο βεντετισμός. Να πιστεύουμε δηλαδή ότι βεντέτα με την έννοια των θυμόσαστε που παλιά υπήρχαν οι ηθοποιοί άντρες και γυναίκες που θεωρούσαν ότι δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, ότι που είναι θέσφατο κτλ. Και το τρίτο κατά τη γνώμη μου το πιο σοβαρό είναι ο τρόπος λειτουργίας του κόμματος σήμερα. Δηλαδή, αν το κόμμα είχε πιο ισχυρούς δεσμούς και λειτουργούσαν καλύτεροι θεσμοί του και είχαμε για παράδειγμα μια διαρκή συνεδρίαση της, του πολιτικού γραφείου του, για την ακρίβεια νομίζω
1: του πολιτικού συμβουλίου
2: του πολιτικού συμβουλίου. Αν υπήρχε λοιπόν μια διαρκή συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου καθημερινή, η τεχνολογία το εξασφαλίζει. Μπορούμε δηλαδή κάθε πρωί 10-15 λεπτά να κάνουμε ένα διαδικτυακό, πώς το λένε, πάνελ, μια διαδικτυακή κουβέντα και να λύνουμε τα προβλήματά μας. Αν λοιπόν λειτουργούσε καλύτερα και ήταν σε μια διαρκή συνεδρίαση το πολιτικό συμβούλιο, τότε δεν θα υπήρχε πεδίο δόξης να τα λέμε στα κανάλια για να γίνεται ντόρος και να τα ακούμε, αλλά θα τα λύναμε ισοκομματικά τα θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ το ΠΑΣΟΚ πρέπει με βάση, μάλλον με αφορμή αυτό το γεγονός, να εγκύψει στα προβλήματά του και να τα λύσει, κατά τη γνώμη μου, πάντως, πρέπει να λύσει ένα καιρός, γιατί αν πάει έτσι στις εκλογές θα έχει πρόβλημα.
1: Πάντως, για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί αφορμή στάθηκαν τώρα οι δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει ο Δήμαρχος της Αθήνας πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετεκλογικής μαζί με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό το θέμα συζητήθηκε μέσα σε πολιτικό συμβούλιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, χωρίς βέβαια να κατονομάζει τον κύριο Δούκα, έστειλε τα δικά του μηνύματα και μετά από αυτήν την συνεδρίαση και αφού περάσανε λίγες ημέρες και αφού υπήρξε μια σχετική ηρεμία στη Χαριλάου Τρικούπη, ξανά ήρθε στην επιφάνεια.
2: Το ότι συζητάμε ένα θέμα δεν σημαίνει ότι το λύνουμε κιόλας, γιατί αν συζητήθηκε υπό την έννοια μιλάει, συζητάμε εμείς για ένα θέμα και εγώ σας λέω, λοιπόν, η άποψή μου είναι αυτή και πάει και τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συζητάμε, σημαίνει ότι εγώ το έχω θίξει και προσπαθώ να το κλείσω. Αν λοιπόν δεν ξέρουμε πότε τα θέματα κλείνουν και ξανανοίγουνε, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη μεταξύ των στελεχών αυτών επικοινωνία. Να πω όμως και κάτι άλλο. Υπάρχουν στελέχη όπως για παράδειγμα ο κ. Δούκας, που είναι δήμαρχος της Αθήνας, αλλά πρωτίστως θα πρέπει να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Και καλό θα ήταν τα πολιτικά στελέχη να κάνουν περισσότερη δουλειά από τη θόρυβο.
1: Τώρα, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, πώς τις βλέπεις? Εγώ να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν έχω καταλάβει τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, παίρνω τηλέφωνα, βγάζουμε και κόσμο εδώ στην εκπομπή, μιλάω και σε κατηδίαν συζητήσεις, δεν έχει βρεθεί ένας χριστιανός να μου εξηγήσει θα κάνουμε αυτό και θα γίνει αυτό.
2: Τώρα, χριστιανός με χριστιανός δεν ξέρω, πάντως νομίζω ότι και εκείνοι δεν ξέρουν, διότι μπορεί να ήταν αναμενόμενη εξέλιξη με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω όμως, είναι κάποια πράγματα είναι άλλο να τα περιμένεις και άλλο να έρχονται.
1: Αποφάσισαν, λέει, να στηρίξουν, λέει, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται. Και σίγουρα δεν θα κατέβει στις εκλογές αντιπαραθετικά με τον.
0: Ο συνιστόσα.
1: Με τον κύριο Τσίπρα. Ο οποίος όμως δεν τους θέλει.
2: Τώρα δεν κατεβαίνω στις εκλογές αντιπαραθετικά. Τι σημαίνει? Κατεβαίνω και εγώ στις εκλογές και κατεβαίνουμε σε ένα ωραίο κλίμα και λέμε όμορφος κόσμος το πρωί και άντε να πάμε στην κάλπη να δούμε και να αποφασίσει η κάλπη. Νομίζω ότι όλα αυτά τώρα είναι τουλάχιστον για νούμερο καλοκαιρινής επιθεώρησης. Δηλαδή δίνει το πολιτικό σύστημα και πολύ τροφή σε όποιον σκοπεύει να διακριθεί στο άνθρωπο της επιθεώρησης.
1: Έτσι είναι.
2: Όπως και να έχει όμως, εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα όπως είναι, με την οργάνωσή του, με τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων λειτουργεί αυτά τα χρόνια. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι ακριβώς κόμμα, είναι μια μονοπρόσωπη πρωτοβουλία που έχει συγκεντρώσει κάποια στελέχη. Και ενώ δεν υφίσταται ως κόμμα και πρακτικά δεν έχει και καμία κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αφού το κύριο Τσίπρα βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Αν έχετε παρατηρήσει σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές, φιλοξενείται πάντα και ένας στέλεχος αυτού του κόμματος. Αυτό τι σημαίνει? Ή ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται, άρα κάνει τηλεθέαση, κάνει ακροαματικότητα, ή προσπαθεί να επιβληθεί η τηλεθέαση και ακροαματικότητα μέσα από κάποιες παρουσίες.
1: Εγώ έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο, Μαρία. Δεν έχω δει στελέχη του κόμματος Τσίπρα να βρίσκονται στο ίδιο πάνελ με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό όμως οφείλεται σε κάποιον που καλεί το πάνελ. Δεν οφείλεται δηλαδή στον τηλεθεατή. Ο τηλεθεατής ή ο ακροατής αυτό το βλέπει και το ακούει. Εδώ λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κι εμείς. Τελικά είναι όλα τα κόμματα έρχονται με επαναστατικό ίστρο και χωρίς καμία στήριξη, ή τα πράγματα έχουν προκύψει πριν από εμάς για μας και είναι ήδη προδιαγεγραμμένα.
1: Μας έβαλε στροφή για σκέψη για το Σαββατοκύριακο πάντως. Σε ευχαριστούμε.
2: Κάτι καλύτερο το Σαββατοκύριακο από το να σκέφτεσαι τα πολιτικά.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρία. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια. Ήταν η Μαρία Καρακλίου, η πολιτική αναλύτρια. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε 100% στον FM 100. Μην ξεχνάτε πως επικοινωνούμε τηλεφωνικά στο 2310-285-106 και περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μην αλλάζετε συχνότητα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 στα 42 λεπτά μετά τις 8. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 10. Να ρίξουμε μία φευγαλαία ματιά λίγο στην κίνηση, να δούμε πώς κυκλοφορείτε. Υπάρχουν προβλήματα στον περιφερειακό, υπάρχουν καθυστερήσεις, σημειώνονται χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Στην Καραμανλή επίσης υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία ωστόσο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, με εξαίρεση ένα τμήμα της που διέρχεται από το κέντρο της πόλης, κυρίως εκεί από την Αγία Σοφίας μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Η Βασιλής Όλγας μετά την ανάληψη έχει κοκκινήσει. Είστε πολλοί εσείς που έχετε επιλέξει την Όλγας για την μετακίνησή σας. Μέχρι και την πλατεία της Χάνθ περίπου πηγαίνετε σημειωτών. Στη συνέχεια όσοι μπαίνετε στην Τσιμισκή οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ελεύθερη η παραλιακή λεωφόρος Νίκης για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Και η ίδια εικόνα με την πρώην Λαγκαδά Μικιστοδωράκης. Υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες και μετά.
1: Αλλάζουμε κλίμα, τελείως.
0: Θέλω να πάμε λίγο σε μια συνάντηση πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Σήμερα στις 12 η ώρα θα περάσει το κατόφλι του διοικητηρίου ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Απόστολος Τζιζικώστας.
1: Ναι, νομίζω από το περασμένο Σαββατοκύριακο που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε εδώ όλη την εβδομάδα παρά το βαρύ πρόγραμμα που συνήθως έχει καθημερινά. Ο κύριος Τζιτζικώστας θα συναντηθεί με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Για τις 12 είναι προγραμματισμένη η συνάντηση. Θα συζητηθούν θέματα του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου που αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία και Τράκη, καθώς και τα αποτελέσματα της Βαλκανικής περιοδίας εξωστρέφειας που ανέλαβε το ΙΜΑΘ στους τομείς αυτούς.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να ήμουν σε μια γωνιά, έτσι να μην με βλέπουν και οι δυο τους, να δω τι θα συζητήσουν. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα τώρα τα οποία θέλουν τον κύριο Γκιουλέκα να σκέφτεται να κατέβει ως υποψήφιος περιφερειάρχης το 2028.
1: Ο κύριος Γκιουλέκας όμως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Ναι, δεν το έχει διαψεύσει, δεν το έχει επιβεβαιώσει. Ναι. Άρα θα ήθελα να είμαι σε μία γωνιά εκεί στο γραφείο του υφυπουργού και να ακούω αν θα τον ρωτήσει, ας πούμε, ο Τζιτζικώστας.
1: Εσύ βάζεις τώρα σε ένα άλλο επίπεδο τη συζήτηση που μπορεί να έχουν μεταξύ.

0: Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή, κύριε Υφυπουργέ.
1: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Στολάκη.
0: Παρακαλώ.
1: Διότι πάντα πρέπει να έχουμε και χιούμορ στη ζωή μας.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή σας άκουσα να συζητάτε.
0: Ναι.
1: Και λέτε ότι θα θέλατε να είστε.
0: Σε μια γωνίτσα, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Ορατή ή μη ορατή.
0: Εντάξει τώρα.
2: Κύριε Παπαϊωάννου.
0: Κυρίως μη ορατή, για να μπορέσουν να μιλήσουν οι άνθρωποι ανοιχτά.
2: Κάθε φορά όταν κλείνουν πόρτες και μέσα είναι πολιτικά πρόσωπα, κάθε φορά θέλουμε να ακούμε ή να βλέπουμε από μια γωνία. Τι συζητάτε.
1: Είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, γιατί ψάχνετε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Να τη μεταφέρετε σε όλους εμάς.
0: Πάντως έτσι για το ρεπορτάζ, κύριε Παπαϊωάννου, εγώ κάπου διάβασα ότι ο κύριος Τζιτζικώστας, που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες και βρέθηκε και σε μια εκδήλωση αποφύτησης όπου μίλησε και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, μετά είχε την ευκαιρία να τα πει με τον πρώην πρωθυπουργό, γιατί κάπου δείπνησαν παρέα, αρκετά άτομα βέβαια, κάπου πήρε το μάτι μου αυτή την πληροφορία. Πάμε όμως στα δικά σας τώρα. Εσείς έχει περίπου 10 μέρες, 2 εβδομάδες που ανακοινώθηκατε και επισήμως.
1: Όχι 10 μέρες, περίπου 10 μέρες.
0: Ότι θα είστε, υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας βέβαια το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που είχαμε. Και πώς, έτσι, οι πρώτες ημέρες πώς σας βρίσκουν ως υποψήφιο των επόμενων εθνικών εκλογών?
1: Το ίδιο φυσιολογικά όπως και οι προηγούμενες. Καταρχήν να πω για άλλη μια φορά ότι είναι ιδιαίτερη τιμή η επιλογή του Πρωθυπουργού να με έχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και φυσικά όπως ιδιαίτερη τιμή είναι η ανάθεση του χαρτοφυλακίου της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας εδώ και 1,5 χρόνο. Το έργο που γίνεται στο Υπουργείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν θέλετε το αναλύουμε τώρα, άλλη φορά. Ακούω και τις ενστάσεις ενδεχομένως αν υπάρχουν.
0: Θα πάμε και στα ναι, θέματα του χαρτοφυλακίου.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε τους επόμενους 10 μήνες είναι εξίσου σημαντική με όλα όσα έχουμε κάνει τώρα, ή τουλάχιστον περισσότερο με την έννοια ότι πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια ζητήματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Mm-hmm. Και παράλληλα τα Σαββατοκύριακα που είμαι στη Θεσσαλονίκη βλέπω φίλους. Προσέξτε, η άποψή μου είναι ότι δεν έρχομαι στην πολιτική διότι εγώ καθηγητής πανεπιστημίου, πρώην Πρίτανης, είναι χαρά μου να μπορώ να βρίσκομαι με τους συμπολίτες μου. Δεν έρχομαι ούτε για να ανταλλάσσω συνθήματα ούτε αφορισμούς. Πιστεύω ότι ούτε σε τηλεοπτικούς καυγάδες. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μπορώ με τη γνώση, τη διοικητική εμπειρία και την αποδεδειγμένη δυνατότητα να λύνω λιγότερο ή περισσότερο κάποια προβλήματα, να είμαι χρήσιμο στο συμπολίτη μου.
2: Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή είπατε τα Σαββατοκύριακα που βρίσκεστε στην πόλη, πραγματοποιείτε επαφές και συναντήσεις.
0: Κυκλοφορεί, εγώ τον βλέπω ναι. Πολύ και στο κέντρο και στα ανατολικά και στα δυτικά, κάθε Σαββατοκύριακο παντού είναι.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα, το θέμα που σας θέτουν περισσότεροι πολίτες?
0: Φαντάζομαι η ακρίβεια.
1: Η καθημερινότητα θα έλεγα εγώ.
2: Mm-hmm.
1: Το πρόβλημα της ακρίβειας σε σχέση με την καθημερινότητα, έχει δίκιο ο κύριος Στολάκης. Είναι κάτι το οποίο μας καίει όλους. Όμως πέρα από το θέμα του οικονομικού που είναι σημαντικότατο, θα πάει ο συμπολίτης μας στο σούπερ μάρκετ, στο παντοπολείο, στο κρεοπολείο και προφανώς θα ήθελε να έχει μεγαλύτερη αγοραστική δυνατότητα. Όλο αυτό όμως είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται, ξαναγίνεται. Θεωρώ όμως ότι όταν συζητάμε για την καθημερινότητα, εγώ θέλω έτσι πολύ απλά να βάλω στο τραπέζι, καθημερινότητά μας δεν είναι και το μετρό της Θεσσαλονίκης? Καθημερινότητα δεν είναι που θα μπορέσει να πάει ανατολικά μέχρι τέλος Ιουλίου, θα φτάσει στην Καλαμαριά ο προαστιακός δυτικά, που σημαίνει εύκολη μετακίνηση των συμπολιτών από και προς το κέντρο της πόλης? Καθημερινότητα, τι άλλο, δεν είναι το flyover που θα ολοκληρωθεί του χρόνου? Και βλέπετε, εγώ κάθε φορά που είμαι στη Θεσσαλονίκη,
2: mm-hmm,
1: βλέπω μια τρομακτική εξέλιξη των έργων, κάτι που

0: στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
1: Και κάτι που και στην λοιπόν, πόλη δεν βλέπαμε τα τελευταία πολλά
0: τελευταία
1: χρόνια.
0: Παιδιατρικό νοσοκομείο. Από το Ίδρυμα σε συνδυασμό με βοήθεια από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δηλαδή είναι θέμα υγείας. Ογκολογικό νοσοκομείο. Το τεχνολογικό οικοσύστημα που έχουμε. Η ανάπλαση της ΔΕΣ που πλέον μπήκε στα σκαριά. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι πέρα από την ακρίβεια η καθημερινότητά μας είναι και πολλά άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά μας βοηθάν έτσι ώστε να βελτιώσουμε λιγότερο ή περισσότερο ο καθένας αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα. Γιατί δεν μετριούνται όλα μόνον με το ευρώ 1, 2, 3. Σημαντικό.
2: Βέβαια κύριε Παπαϊωάννου, για να έρθω λίγο και σε αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση, εγώ θα δεχτώ αυτά τα οποία μας είπατε για τα περί καθημερινότητας και βελτίωσης της καθημερινότητας. Πιο εύκολη όμως η καθημερινότητα, για παράδειγμα, αν είχαμε δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Προσέξτε. Οι δωρεάν μετακινήσεις και όλα τα δωρεάν μας οδήγησαν εκεί που μας είχαν οδηγήσει την προηγούμενη δεκαετία. Αν μου βρει ο κύριος Τσίπρας έστω κάποια προηγμένη σοβαρή χώρα με όλα αυτά τα δωρεάν ή πολύ πιο απλά από πού θα καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες ενδεχομένως από τα λεφτόδεντρα που παλιά φύτρωναν. Προφανώς έπαψαν να φυτρώνουν, ο κύριος Τσίπρας ενδεχομένως ονειρεύεται ξανά λεφτόδεντρα. Απλά πράγματα, απλή λογική. Όλα τα παιδιά στα πανεπιστήμια, όλοι, ελεύθερες μετακινήσεις. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να συζητάμε το 2026 με όλα όσα έχουμε περάσει τέτοιου είδους, να έχουμε τέτοιου είδους προτάσεις.
2: Κύριε Παπαϊωάννου, εσείς πώς βρίσκετε την ίδρυση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα? Σιγά σιγά ο πρώην πρωθυπουργός έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει και διάφορα στοιχεία του προγράμματός του. Για παράδειγμα, ας πούμε στην παιδεία, για να έρθουμε και στο δικό σας το αντικείμενο, έχει 10 μέρες που είπε ότι αν γίνει αυτός κυβέρνηση θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό σας είπα νωρίτερα. Λοιπόν, προφανώς το αν θα έκανε κόμμα ή δεν θα έκανε, που τελικά έκανε, δεν με αφορά, είναι κύριο Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργός, προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να συζητάμε και έχουμε αρχίσει να συζητάμε τις καθημερινές πολιτικές προτάσεις. Και αν έρθουμε λοιπόν στο προκείμενο, είναι ένα τσιτάτο το να μπουν όλοι χωρίς πανελλαδικές. Αυτό και επίσης είναι ένα τσιτάτο το αφού μπουν να γίνει ο διαμοιρασμός ή οποιαδήποτε εξέταση εντός πανεπιστημίου. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Να πετάμε βαρύγδουπες εκφράσεις και προτάσεις οι οποίες πιθανόν σε κάποιους να είναι θελκτικές χωρίς να υπάρχει υπόβαθρο από πίσω. Άρα, λοιπόν,
2: γιατί δεν είναι για παράδειγμα δυνατή, ρεαλιστική, εφικτή κατάργηση των πανελλαδικών όπως λέει ο κύριος Τσίπρας?
0: Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει για κατάργηση των πανελλαδικών.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάει για κάτι άλλο. Εμείς μιλάμε για κατάργηση των πανελλαδικών και αντικατάστασή τους με ένα άλλο σύστημα, το ίδιο αδιάβλητο, που θα προέρχεται μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο, είναι σε διαδικασία συζήτησης, θα υπάρχει διαρκής εξέταση, διαρκής αξιολόγηση των παιδιών, συνεκτίμηση όλων των δεξιοτήτων και όχι 4-3 ώρα. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά εμείς κάνουμε και την πρόταση. Η ουσία είναι να κάνεις και προτάσεις. Προτάσεις τεκμηριωμένες. Άρα λοιπόν, αν συμφωνήσουμε ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, ναι, το λέμε κι εμείς. Ναι, το λέει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάνουμε και ένα βήμα ουσιαστικό παρακάτω. Καταργώ τις πανελλαδικές. Τι κάνω? Αλλάζω το λύκειο. Δεν συμφωνούμε ότι σήμερα η Δευτέρα, τουλάχιστον η Δευτέρα και η Τρίτη Λυκείου, είναι σχολείο ή είναι μια προπαρασκευή για τις εξετάσεις?
1: Άρα, λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Το θέμα είναι να αλλάξουν, να καταργηθούν, να γίνει ένα άλλο σύστημα. Το θέμα είναι όμως να καταργηθούν και όλα αυτά τα φροντιστήρια, που αυτό είναι ιδιαίτερο βάρος για τις οικογένειες και για τα ίδια τα παιδιά.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Όταν λοιπόν θα υπάρχει από την πρώτη ηλικίου μία σταδιακή καθημερινή αξιολόγηση και στα μαθήματα και των υπολείπων δεξιοτήτων. Άρα από τη φύση του το ίδιο το παιδί θα νιώθει πιο ισχυρό μέσα στην τάξη, πιο δυνατό στην τάξη, έτσι ώστε στο τέλος αυτό που γίνεται τώρα με τις, από την πρώτη ηλικίου να ξεκινάω την προετοιμασία και να πάω και ένα βήμα πιο πίσω. Mm-hmm. Φταίμε και οι ίδιοι γονείς. Νομίζω δεν θα διαφωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Πέμπτη ή έκτη δημοτικού φροντιστήριο για να δώσει το παιδί μου σε ειδικά, σε πρότυπα, σε πειραματικά σχολεία ή σε κάποια άλλα σχολεία. Δηλαδή, οι ίδιοι γονείς βάζουν τα παιδιά σε μια λογική εξεταστικοκεντρική, σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Θέλεις να δώσεις, βεβαίως να δώσεις. Από το σχολείο αυτά που έμαθες, έλα και δώσε. Αν αποτύχεις, δεν είναι αποτυχία. Όλοι πήγαμε σε δημόσια σχολεία. Ναι. Πάθαμε κάτι, προφανώς και όχι. Άρα και οι γονείς να αντιληφθούμε, με βάζω, αν και τα παιδιά μου εμένα έχουν τελειώσει, να αντιληφθούμε ότι όλα είναι μια φυσιολογική πορεία, η όποια εξέταση, η όποια επιτυχία, η όποια μη επιτυχία, γιατί δεν θα το πω αποτυχία, σε μια εξέταση της έκτης δημοτικού για να περάσω, αν είναι δυνατόν,
1: ναι, ναι,
0: να βάζουμε τα παιδιά. Έτσι ώστε τα παιδιά μετά συνηθίζουν πρώτη λυκείου. Α, μπαμπά, μαμά, πήγα στο λύκειο. Σε 2 χρόνια έχω παραλλαγές. Πάμε για φροντιστήριο. Πάμε. Μπαίνουν όλοι.
2: Κατανοητό, κατανοητό. Κύριε Παπαϊωάννου, εχθές, αν δεν κάνω λάθος, είχατε μία εκδήλωση στο Υπουργείο. Διορθώστε
0: στην
2: με.
0: Ναι.
2: Όπου μεταξύ άλλων έγινε μία συζήτηση και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Γκυλφόιλ, είπε ότι η Ελλάδα είναι ο 8ος πιο δημοφιλής εκπαιδευτικός προορισμός παγκοσμίως για τους Αμερικανούς φοιτητές. Το θέμα της συζήτησης ήταν η Ελλάδα ως ακαδημαϊκός κόμβος του μέλλοντος και εγώ θέλω λίγο να το συγκεκριμενοποιήσουμε, γιατί μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, έχουμε το Απιθύτα, έχουμε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, έχουμε και τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν. Θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο, θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να γίνει κόμβος εκπαίδευσης?
0: Το πιστεύω ακράδαντα και προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά στο χαρτοφυλάκιό μου, εργάζομαι. Το είπατε μόνος σας. 3 κορυφαία πανεπιστήμια. Το Αριστοτέλειο, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και το δεύτερο αρχαιότερο. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, που αν και νέο αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική και επιτείνεται σε περισσότερες πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Στη συνέχεια, έχουμε ήδη εγκατάσταση και λειτουργία 2 μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο του York και το Open University του Λονδίνου στο American Anatolia University. Και έπεται μια τρίτη πρόταση, η οποία δεν ξέρω αν θα τύχει, θα το ξέρουμε μάλλον προς το τέλος της άλλης εβδομάδος, αξιολογείται δηλαδή, η παρουσία του Iowa State University στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα ακαδημαϊκό οικοσύστημα δυνατό, σε συνδυασμό με το τεχνολογικό οικοσύστημα που έχουμε στην περιοχή μας και τις δυνατότητες που αυτό δίνει, σε συνδυασμό με τις spin-off και start-up εταιρείες, σε συνδυασμό με την δυνατότητα, γιατί ήταν και ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,
2: ναι,
0: ο οποίος τι είπε, για κάποια χρήματα, κάποια δις που μας αναλογούν για την επόμενη τετραετία, για το επόμενο πλαίσιο, τα οποία θα πέσουν πού? Στην ανώτατη εκπαίδευση με την έρευνα. Σε ποια λογική όμως? Στη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας, με τη βιομηχανία, με ό,τι παράγει προϊόντα. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, κάτι το οποίο αλληλεπιδρά. Και ως Πρίτανης ήμουν, ας πούμε, έδωσα ισχυρή όθηση με τις διεθνείς διασυνδέσεις, το Texas A&M. Ήμουν ο πρώτος Πρίτανης που έκανα συμφωνία με το Texas A&M της Αμερικής. Και ναι, έρχονται τώρα και άλλες συμφωνίες. Από εκεί και πέρα όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε τη δυνατότητα. Και μέσα από αυτήν τη δυνατότητα,
1: ναι,
0: δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από αυτήν τη δυνατότητα αυξάνει το άμεσο και το έμεσο ΑΕΠ της περιοχής. πόσοι νέοι επιστήμονες, πόσα νέα παιδιά μπορούν. Έχουμε τη ζώνη καινοτομίας. Θα αναπτυχθεί το Θεσιντέκ. Έχουμε τη Pfizer. Έχουμε την Τεχνόπολη.
1: Ωραία.
0: Μια άλλη περιοχή μη πρωτεύουσα έχει τέτοιες δυνατότητες.
1: Κύριε Παπαϊωάννου,
0: θα γίνουμε το καλύτερο hub.
1: Επειδή έχει πάει 9 η ώρα, μία γρήγορη ερώτηση και απάντηση είναι εύκολο. Σε τι στάδιο βρίσκεται το σχέδιο για τις κάμερες στα πανεπιστήμια?
0: Πολύ σωστή ερώτηση. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ολοκληρώνεται από τον επίσημο σύμβουλο της πολιτείας, το ΚΕΜΕΑ, το Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας, η προτυποποίηση των σχεδίων ασφαλείας. Έτσι όπως ορίζει ο νόμος κάθε χρόνο που αναδημοσιεύονται, να έχουν όλα την ίδια εικόνα, να έχουν όλα την ίδια βαρύτητα στους κινδύνους. Από εκεί και πέρα, μέσα από αυτήν την ανάλυση μας έχουν ήδη δοθεί, αλλά πρέπει να γίνει και η μελέτη αντικτύπου για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι κάμερες από την ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι νωρίς τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός.
2: Μάλιστα.
0: Και άμεσα θα ολοκληρωθεί για να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία, όχι όπου θέλει ο κάθε Πρίτανης, με την έννοια, με την αγάπη που έχει για το πανεπιστήμιο του. Κανείς μας δεν έχει σπουδάσει ασφάλεια.
1: Παράλληλα σε όλα τα πανεπιστήμια
0: σε πρώτη φάση στα 5 πανεπιστήμια που έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Υφυπουργέ, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Αγροτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης και λίγο πιο κάτω από Άγιο Παύλο μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα. Στο ρεύμα προς δυτικά από Κόμβο Τούμπας μέχρι Λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Στο κόκκινο επίσης αυτή την ώρα, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασίλισσης Όλγας, Κατσιμίδη, Παλαιού Σταθμού 26 Οκτωβρίου και Λαγκαδά. Ακυρώθηκε προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου J.D. Vance, επικαλούμενος ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι διεθνείς αγορές πάντως αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Παράθυρο για πλαφόν στα ενοίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα στεγαστική στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού στην οικία της Χαλκιδικής που λόγω διακοπής ρεύματος λειτουργούσε με γεννήτρια η οποία έσκασε. Κατάθεση αγωγή σε βάρος του ΔΔΕ καταθέτει ο Δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Μαλίνης. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στο Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε πάντως σοβαρές φθορές μόνο στο ξύλινο κατάστρωμα. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αντικατάστασή του. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται από αύριο το πρωί σε κανονική λειτουργία. Αυτό σημαίνει διακοπή λειτουργίας της λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό η γραμμή προς Καλαμαριά. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στα γερμανικά. Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα θα διενεργούνται ως τις 25 Ιουνίου. Μυστήριο παραμένει γύρω από το θάνατο της 83χρονης Γερμανίδας που εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της στο σπίτι της στην οικία της Χαλκιδικής, με τις αρχές να μην έχουν εντοπίσει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο θάνατός της μάλιστα τοποθετείται χρονικά πριν από περίπου 20 με 30 μέρες. Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων εφαρμόζει από σήμερα η ΑΔΕ με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν ως το τέλος του έτους, σημείο εξυπηρέτησης MyPoint λειτουργεί στην Αττική στο Χολαργό, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα διαρκέσει ως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις, ενώ ξεχωρίζουν θεματικές εκδηλώσεις για την κλιματική κρίση, τη φιλαναγνωσία και τη σύγχρονη σκέψη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα 12 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media, στους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Και μην ξεχνάτε πώς μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Λοιπόν, όπως είπαμε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχουν φέρει έτσι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Πριν ξεκινήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι εδώ μάλιστα στο στούντιο μαζί μας, μάλλον αυτό το οποίο διαβάζω ίσως είναι η αφορμή για την έναρξη αυτής της συζήτησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κάτι δηλώσεις και είπε ότι μέχρι και τον Αύγουστο, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, τα όργανα του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουν για το μέλλον τους, θα έχουν λάβει τις αποφάσεις τους. Εκεί που θέλουμε να φτάσουμε όλοι είναι στο να υπάρξει αυτή η συμπαράταξη πολιτών εργαζομένων συλλογικοτήτων που θα κερδίσει στις εκλογές. Ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Γερακαρίτου και κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ορίσατε.
1: Καλά, χαρά, εσείς.
0: Λοιπόν, τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια εσείς είστε άλλο κόμμα, γιατί να εμπλακείτε στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγες ημέρες πήρε μία απόφαση σε συλλογικό επίπεδο στην Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι εμείς θα στηρίξουμε το εγχείρημα του Τσίπρα και δεν θα πάμε αντιπαραθετικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αντιδράσεις. Ο κύριος Γιαννούλης λέει ότι μέχρι τα τέλη του Αυγούστου το κόμμα θα έχει πάρει τις αποφάσεις. Εσείς όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν προκληθεί, τις παρακολουθείτε και πώς απαντάτε σε αυτές τις εξελίξεις?
1: Κοιτάξτε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κλείνει τρεις εβδομάδες ουσιαστικά. Αυτή την εβδομάδα κλείνει τρεις εβδομάδες ζωής. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες έχει κάνει, συνεχίζει να κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας, να έρθουν, να δούνε, να διαβάσουν, να γίνουν μέλη, να συνδιαμορφώσουμε μαζί τις προτάσεις μας για το αύριο. Σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο έχει, νομίζω, διατυπωθεί ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι μια συμπαράταξη η οποία θα ξεκινήσει από την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία. Ξέρετε, αυτό το λέμε, το ξαναλέμε, ακούγεται σαν εφιολόγημα, αλλά είναι ουσιαστικά αυτή είναι και η ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία της Ελλάς. Γιατί ο κόσμος, κατά και την προσωπική μου γνώμη, έχει κουραστεί να βλέπει ένα λησβερίσι καρεκλών. Σήμερα έχουμε μια βουλή η οποία το δεύτερο κόμμα είναι ανεξάρτητη. Είναι μια βουλή που έχει κόμματα που έχουν προκύψει από αποσχίσεις, από μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι αποθαρρύνει την κοινωνία και δεν είναι τυχαίο που το 23 η αποχή στις κάλπες προσέγγισε το 50%. Άρα ο δικός μας ο στόχος σήμερα είναι να κινητοποιήσουμε όλο αυτό το υγιές κομμάτι της κοινωνίας, να ξαναεμπιστευτεί την πολιτική και να έρθει και να δουλέψει μαζί μας για να φέρουμε αλλαγή πολιτικής. Από εκεί και πέρα, το τι γίνεται στους υπόλοιπους κομματικούς σχηματισμούς θα μου επιτρέψετε να είναι κάτι το οποίο δεν θα σχολιάσω, γιατί δεν θα μπω στις εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.
0: Άρα, είναι σεβαστές αυτό που λέτε
1: και
0: εσείς.
1: Τις παρακολουθούμε. Σίγουρα όμως σήμερα δεν υπάρχουν ούτε παρασκηνιακές συμφωνίες, ούτε κάποια συνδιαλλαγή, ούτε συνομιλία κάτω από το τραπέζι, και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ανοιχτή σε όλους, όποιος θέλει να μπει και να γίνει μέλος μας και να συνδράμει μέσα από τις γραμμές της συμπαράταξης για αυτή τη διαμόρφωση του αύριο που λέμε. Αυτό που είναι επίσης ξεκάθαρο είναι ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν θα έχει σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή.
0: Άρα αυτό φαντάζομαι πηγαίνει στους εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι σκέφτονται ενδεχομένως το να έρθουν στις γραμμές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι αποτελεί προϋπόθεση η παρέτησή τους προκειμένου να ενταχθούν στους κόλπους της Ελλάς.
1: Δεν θέτουμε ούτε προϋποθέσεις ούτε στεγανά. Νομίζω όμως ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με το παράδειγμά του έδειξε λίγο το δρόμο. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το πώς θα κινηθεί ο ίδιος και κανένας δεν μπορεί να εξαναγκάσει κανέναν σε τίποτε. Και ο καθένας θα κριθεί για τον τρόπο που θα κινηθεί και κινείται γενικότερα.
0: Τώρα,
1: και δεν το λέω ως μόνο
0: κύριος, ο κύριος Τσίπρας στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του μίλησε στην Νίκαια πριν από λίγες ημέρες, όπου αναφέρθηκε έτσι και στις πέντε βασικές προτεραιότητες του κόμματος. Είχε και μία συνέντευξη σε ένα φόρουμ όπου έτσι ξεδίπλωσε ορισμένες από τις προτάσεις του. Εχθές τελείωσε, ολοκληρώθηκε και η τρίτη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο. Θέτει ως εκλογική στόχευση τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μάλιστα είπε σε κάποια από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι μέσα σε 24 ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, προφανώς αναφερόμενος στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων των τελευταίων εβδομάδων. Μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εκλογική στόχευση, κύριε Καρπουχτσή. Θέλετε να είστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές, στην πρώτη κάλπη, στη δεύτερη κάλπη που από ό,τι φαίνεται δεν θα την αποφύγουμε, εκτός εάν ο κύριος Μητσοτάκης καταφέρει τη δική του στόχευση, δηλαδή αυτοδύναμη τρίτη θητεία από την πρώτη κάλπη. Στοχεύετε σε αυτοδυναμία ενδεχομένως?
1: Η στόχευση είναι να λάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Και θα σας πω ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είχε αφήσει τα ενία του προηγούμενου κόμματος στο οποίο ηγούταν, ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος άφησε τη βουλευτική του έδρα, δεν επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό ούτε για να κάνει κάποια καταγραφή, νομίζω δεν το έχει ανάγκη ο ίδιος. Έρχεται με ένα σχέδιο και σκοπό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αναλάβει τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Άρα ο στόχος νομίζω είναι ξεκάθαρος και είναι η πρωτιά στις εκλογές και η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. Τώρα, το αν είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, προφανώς εννοούσε ότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου. Αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι και να δημιουργηθεί, πολλά λεγότανε. Όντως, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τις δημοσκοπήσεις. Δεν πάβει όμως οι δημοσκοπήσεις να είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Τα μηνύματα όμως είναι θετικά. Είναι ακόμα πιο θετικά για μας, νομίζω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ότι μπορεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και έχει δεξαμενές σε διάφορους χώρους. Αυτό όμως που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δείχνουν την μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου από τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 70% είναι δυσαρεστημένοι από τα ζητήματα της ακρίβειας, 97% θεωρούν ότι ζουν σε ένα κράτος που κυριαρχεί η διαφθορά, πάνω από 50% θεωρούν ότι το βιωτικό τους επίπεδο ήταν καλύτερο το 2019 από ό,τι είναι σήμερα, και απέναντι σε όλα αυτά, με το πρόγραμμα το οποίο άρχισε να ξεδιπλώνεται, με τις πρώτες προτάσεις για την ακρίβεια και τις πέντε εμβληματικές προτάσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο, αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά, σαν μια καινούργια συμπαράταξη, να ξεδιπλώνουμε το πλέγμα των δράσεων έως ότου φτάσουμε και στη ΔΕΘ και παρουσιάσουμε ένα πιο έτσι ολοκληρωμένο πρόγραμμα με το οποίο θα πορευτούμε στις εκλογές όποτε επιλέξει να τις κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είτε προώρες, τον Οκτώβριο που λένε κάποιοι, είτε όπως πιστεύω και εγώ, στο τέλος της θητείας του.
2: Από την κυβέρνηση όμως σας κατηγορούν για κάλπικες υποσχέσεις και για ότι τάζετε είτε αυξήσεις μισθών είτε δωρεάν συγκοινωνίες χωρίς να λέτε από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα.
1: Η κυβέρνηση μπορεί να λέει πάρα πολλά. Η κυβέρνηση όμως θα πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο υπάρχουν υπερέσοδα από έμεσους φόρους τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο Έλληνας πολίτης σήμερα ζει χειρότερα από ό,τι ζούσε το 2019, για ποιο λόγο Έλληνας πολίτης σήμερα με την όλη αυτή η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται φτάνει 15η μέρα του μήνα και δεν βγαίνει ο μήνας, για ποιο λόγο τρομάζει όταν πάει να βάλει βενζίνη στο πρατήριο. Θα πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια για να προστατεύσει τα εισοδήματα, για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, για ποιο λόγο δεν έχει στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να μας πει πού πήγαν 70 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ τα τελευταία χρόνια, τα οποία δεν άγγιξαν την πραγματική οικονομία, αλλά μπήκαν στις τσέπες λίγων και ημετέρων. Να μας πει λίγο για το πού βρήκε όλα τα λεφτά από τις δικές μας τσέπες για να προχωρήσει σε μια σωρία απευθείας αναθέσεων. 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις από το 2019 μέχρι το 2025 και 8 εκατομμύρια αθρηστικά 20 σε κλειστούς διαγωνισμούς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κυρία Γεραγαρίτου? Μιλάμε για διαγωνισμούς με έκπτωση σχεδόν ούτε ένα ευρώ. Όταν πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες και μπορούμε να πετύχουμε εκπτώσεις 30 και πλάς.
2: Δηλαδή η οικονομία είναι καθαρά από λάθος πολιτικές της κυβέρνησης? Δεν ευθύνονται καθόλου οι δύο πόλεμοι που είχαμε τα τελευταία χρόνια?
1: Κοιτάξτε, αναμφίβολα οι πόλεμοι έχουν επίδραση σε όλες τις οικονομίες. Αλλά τώρα μην γελιόμαστε. Δεν μπορεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη να είναι στο 3,2% και στην Ελλάδα να είναι 5,2%. Δηλαδή αυτές οι συνέπειες αυτών των πολέμων ξαφνικά αγγίζουν μόνο την Ελλάδα? Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί. Ο κόσμος κρίνει και καταλαβαίνει.
0: Κάτι βέβαια που φαντάζομαι ότι ακούτε, κύριε Καρπουχτσή, και με τον κόσμο τον οποίο συζητάτε, ενδεχομένως και από στελέχη άλλων κομμάτων με τα οποία βρίσκεστε στις τηλεοπτικές συζητήσεις. Είναι ωραίες οι προτάσεις αυτές οι οποίες κατατίθενται. Ακόμα βέβαια περιμένουμε το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι μέχρι τη ΔΕΘ θα έχει ανακοινωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος και θα ανέβει τον Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός για να το παρουσιάσει ολοκληρωμένο. Γιατί δεν τα έκανε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά τα οποία τώρα προτείνει, το 2015-2019? Πρωθυπουργός ήταν.
1: Κοιτάξτε, συγκρίνουμε τώρα ανώμιες περιόδους και ανώμιες καταστάσεις. Το 2015 όλοι ξέρετε και εσείς δημοσιογραφικά ότι η χώρα ήταν ένα βήμα πριν το χείλος του γκρεμού. Ήταν μια χώρα η οποία ήταν σε μια δυσμενή οικονομική κατάσταση και τα δημόσια ταμεία ήταν άδεια. Άδεια με την έννοια ότι δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν μισθοί δημοσίων υπαλλήλων για τον επόμενο δίμηνο. Αυτή τη χώρα παρέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το κράτος έχει συνέχεια. Δεν ξεκίνησε η ιστορία της Ελλάδας το 2015. Καταλαβαίνω και το αφήγημα της κυβέρνησης σήμερα που θέλει να γυρνάει διαρκώς τη συζήτηση το 2015, αλλά εγώ θα της πρότεινα να πάει το αφήγημα στα χρόνια που έρχονται. Σήμερα έχουμε 2016. Σήμερα ο κόσμος περνάει χειρότερα. Και όσες εφαρμογές, πόσο κάνει και να μας παρουσιάσουν, κάποια στιγμή θα πρέπει να μας πούνε για ποιο λόγο τα προϊόντα στο ράφι κάνουν όσο κάνουν και κάποια στιγμή να μας πούνε γιατί δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για να μειωθούν αυτές οι τιμές. Για ποιο λόγο ένα προϊόν να ξεκινάει με μια τιμή α από το χωράφι και να φτάνει 6 και 7 φορές και 8 φορές πάνω στο ράφι. Και το να συγκρίνουμε απλά πόσο έχει το πατατάκι από ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σε μια ολιγοπωλιακή αγορά που βλέπετε και εσείς φαντάζομαι έχετε μπει στην εφαρμογή, είναι νομίζω μια κοροϊδία και ένας εμπεγμός στους καταναλωτές. Και τίποτα παραπάνω τώρα, και δεν προστατεύει το εισόδημά του.
2: Δηλαδή δεν θα βοηθήσει κάπου η εφαρμογή που παρουσίασε χθες προχθές η κυβέρνηση?
1: Θα βοηθήσει νομίζω στην προβολή κάποιων συγκεκριμένων προϊόντων. Και κυρία Γεραγαρίτου, όταν βρίσκετε εσείς ένα προϊόν 10 λεπτά φθηνότερο, τι θα κάνετε? Θα γυρνάτε εδώ Θεσσαλονίκη,
2: θα
1: πηγαίνετε από τον Εύωσμο μέχρι τη Θέρμη για να γλιτώσετε 10 λεπτά σε ένα προϊόν? Θα αφιερώνετε 5 ώρες της ημέρας σας για να κάνετε γύρι στα σούπερ μάρκετ, να καταναλώνετε μεζίνη και χρόνο?
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό κομμάτι της αντιπολιτευτικής κριτικής που έχει δεχθεί η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα.
1: Νομίζω ότι την κριτική κύριε Στολάκη αυτή δεν τη δέχεται από την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι την κριτική στην πράξη τη δέχεται από τους πολίτες.
0: Τώρα να πάμε λίγο σε μια άλλη πρόταση, η οποία εγώ μπερδεύτηκα να σας πω την αλήθεια. Άκουγα τον κύριο Σαουλίδη προχθές σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Εχθές άκουσα και τον κύριο Μπαλατσούκα, τον συνάδελφό σας, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, για αυτά τα 1500 άφημοι, τα οποία, όπως είπε ο κύριος Μπαλατσούκας, δηλώνουν 900.000 ευρώ. Θέλετε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε αυτή την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης? Θα φορολογηθούν επιπλέον και με πόσο επιπλέον οι άνθρωποι αυτοί, τα 1500 αφημοί, τα οποία έχουν αυτά τα ποσά? Θέλετε λίγο να μας το ξεκαθαρίσετε, γιατί φαντάζομαι ότι...
1: Να φύγουμε λίγο από τα νούμερα και την περιπτωσιολογία.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε ακούσει από διάφορους ότι υπάρχουν κάποιες παρερμηνίες για αυτή την πρόταση. Λοιπόν,
1: το πρώτο και βασικό που θέλω να πω είναι ότι είναι οι 5 προτάσεις οι οποίες γίνανε, ναι, είναι κοστολογημένες. Ναι. Τώρα, ένα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει σε όλους και δημοσιογραφικά είναι από πού θα βρείτε, ρε παιδιά, τα λεφτά? Η απάντηση σε αυτό είναι διτή.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι, καταρχάς, εμείς δεν θα κλέψουμε λεφτά. Θα έχουμε πολύ χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το θέμα που αναφέραμε πριν για τις απευθείας αναθέσεις, για τα δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, τα οποία ουσιαστικά έχουν ροκανίσει τον προϋπολογισμό. Οι τρεις αιχμές που θα έχει η φορολογική πολιτική.
0: Όταν λέτε δεν θα κλέψουμε λεφτά, βλέπετε ότι κάποιοι άλλοι κλέβουν λεφτά, κύριε Καρποχτσή?
1: Κοιτάξτε, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διασπάθηση δημοσίου χρήματος και δεν το βλέπω μόνο εγώ. Νομίζω το βλέπει η κοινωνία και το βλέπει γύρω μας. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεστε και εσείς δημοσιογραφικά και όταν μιλάμε για τέτοιες απευθείας αναθέσεις σε αυτά τα νούμερα και τέτοια αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν. Μπορεί να είμαστε σύνομοι, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο
0: πάμε τώρα στην πρόταση. Πάμε στην πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Η πρόταση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι οι 5 αυτές οι εμβληματικές προτάσεις, οι πρώτες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς μιλάμε για μία μείωση του φορολογικού συντελεστή που αφορά τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Η αύξηση του συντελεστή θα γίνει σε πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Σε εισοδήματα λοιπόν που δεν προέρχονται από εργασία, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά προέρχεται από κινητή περιουσία. Μερίσματα, τόκους, εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Επίσης θα συγκροτήσουμε το περιουσιολόγιο, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα να έχουμε μια καθαρή εικόνα για το ύψος του συνολικού πλούτου, ώστε να σχεδιαστεί σε μια στέρεη βάση η φορολογική μας πολιτική. Δεν θα μπω σε μια περιπτωσιολογία αυτή τη στιγμή, γιατί ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, και η φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσουμε θα εξειδικευτεί. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ότι είναι με μια χρηστή διαχείριση και μια σωστή αξιοποίηση των πόρων, αλλά και με μια ενίσχυση της παραγωγικής μας βάσης, για να αλλάξει λίγο το παραγωγικό μοντέλο, ότι τα έσοδα αυτά υπάρχουν και μπορούν να βρεθούν στα πλαίσια τα δημοσιονομικά που επιτρέπονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι, αλλά στην πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στο πρόγραμμα, υπάρχει αυτή η πρόταση για τα 1500 αυτά αφημί τα οποία δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ?
1: Τέτοια πρόταση δεν υπάρχει και δεν νομίζω να την έχετε δει και διατυπωμένη στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσει, ούτε την έχετε ακούσει, νομίζω, και από διαστόματος του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό με την έννοια. Δεν μπορούμε να τρομάζουμε τον κόσμο. Επίσης, ακούω πάρα πολύ το αφήγημα, γιατί το έχω ακούσει σε συζητήσεις, ότι με αυτά που λέτε θα διώξετε τις επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις, κύριε Στολάκη? Όποια επένδυση έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει να κάνει μόνο με ακίνητα από ξένους που έρχονται, αγοράζουν και δεν αφήνουν καμία προστιθέμενη αξία στην οικονομία σήμερα. Και μια οικονομία η οποία σήμερα τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης αντίστοιχους με αυτούς που άφησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2019, με αντίστοιχους ρυθμούς τρέχουμε σήμερα, έτσι. Έχοντας βγει από την επιτήρηση και έχοντας πέσει και 70 δισεκατομμύρια από τα προγράμματα στην ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η ανάπτυξη σήμερα. Δεν βλέπουμε κάτι ουσιαστικό. Εσείς περπατάτε Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι βλέπετε τα μαγαζιά που κλείνουν γύρω μας. Φαντάζομαι ακούτε από επιχειρηματίες του κέντρου πόσο ζορίζονται. Τα ενοικιάζετε, τα βλέπετε. Και μιλάω και για κεντρικούς δρόμους, όχι μόνο για παράδρομους.
2: Είναι αρκετά χρόνια.
1: Είναι αρκετά χρόνια, αλλά.
2: Και από την περίοδο των μνημονίων, της κρίσης.
1: Σήμερα όμως που η κυβέρνηση ευαγγελίζεται μια ανάπτυξη για αυτή τη χώρα, θα περίμενε κάποιος να έβλεπε αναστροφή αυτής της εικόνας. Δεν τη βλέπουμε.
0: Και κύριε Καρποχτσή, πάμε λίγο στα οργανωτικά για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Περιμένουμε να ανακοινωθούν περίπου 350 ονόματα τα οποία θα συγκροτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και περίπου 75 που θα συγκροτήσουν την Πολιτική Επιτροπή. Γραμματέας της Επιτροπής έχει οριστεί ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην δήμαρχος της Κύρο.
1: Μια πολύ καλή επιλογή κατά τη γνώμη μου.
0: Για διακοπές ή ο κύριος Χατζηγιαννάκης? Η Σκύρος για διακοπές ή ο κύριος Χατζηγιαννάκης?
1: Ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Νομίζω η εμπειρία που έχει η οργανωτική νομίζω είναι χρήσιμη σε αυτή τη φάση και όλοι μαζί θα συμβάλλουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Και μάλιστα τις επόμενες ημέρες, το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο Σάββατο θα υπάρχει και η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Από εδώ και στο εξής, πώς θα κινηθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Θα κάνετε περιοδίες, θα υπάρξουν επισκέψεις του πρώην Πρωθυπουργού σε διάφορα σημεία της χώρας? Πώς σκοπεύει να κινηθεί το κόμμα?
1: Καταρχάς, αφότου καταλήξουν τα όργανα, βγουν και οι τομεάρχες σε θεματικούς τομείς, γιατί ξέρετε και το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται προς τον κόσμο αναθεματική πλέον. Το πλάνο είναι να κάνουμε αυτό που έχουμε πει εξ αρχής, να βγούμε στην κοινωνία. να βγούμε στην κοινωνία με ένα πρότυπο εκδηλώσεων, σαν και αυτό που έγινε την Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα στην Νίκαια. Μία εκδήλωση η οποία έχει στόχο όχι απλά να βγούμε εμείς και να μιλήσουμε και να πούμε το δικό μας αφήγημα. Μία σειρά εκδηλώσεων μέσα από τις οποίες θα θέλουμε να ακούσουμε ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες. Ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις, τις ηλικιακές, τις εργασιακές, να μας πούν αυτά που τους απασχολούν και αυτά που θέλουν αυτοί για το αύριο. Έτσι ώστε μαζί να συνδιαμορφώσουμε το αύριο. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα πλάνο να ξεκινήσει μία σειρά από κατά τόπου τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Κάποιες με παρουσίες στελεχών, κάποιες με παρουσία προφανώς και του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα πλάνο το οποίο είναι σήμερα σε φάση ανάπτυξης και σχεδιασμού και μάλιστα, θα το δείτε τους επόμενους μήνες που έρχονται μέχρι και τη ΔΕΘ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Και ήταν, σε εσάς και στους ακρότες σας.
0: Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακάρη, του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα αυτής εδώ της εκπομπής μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Τελικά σαν τη Χαλκιδική έχει?
1: Τι εννοείς?
0: Αυτό δεν λέμε, ότι σαν τη Χαλκιδική?
1: Εντάξει,
0: δεν έχει
1: σαν τη Χαλκιδική. Έχει όμως πολύ ωραία μέρη η Ελλάδα. Αλλά πάντα η Χαλκιδική ένα κλικ λίγο ακόμα, και εγώ που μερικές φορές κάνω έτσι αυστηρή κριτική, ένα κλικ λίγο πάνω, ρε παιδί μου, και θα ξεφύγει.
0: Τώρα θα πάμε με τον επόμενο καλεσμένο μας στην Χαλκιδική, γιατί εμείς είμαστε στο στούντιο, έχουμε υποχρεώσεις σήμερα, κάποιοι και το Σαββατοκύριακο, αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής. Ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εδώ στην όμορφη Χαλκιδική, όπως είπατε στην εισαγωγή σας.
0: Τώρα, εγώ έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί κάτι αντίστοιχο ρωτάτε και εσείς σε μία έρευνα την οποία κάνετε, κύριε Τάσιο, και μάλιστα από ό,τι διαβάζω είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα τόσο ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ερωτηματολόγιο, έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών για τον τουριστικό προορισμό της Χαλκιδικής. Είναι ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο κυκλοφορεί σε 9 γλώσσες. Η έρευνα αυτή καταγράφει την εμπειρία των επισκεπτών, αξιοποιώντας τη συνεργασία των ξενοδοχειακών μονάδων, επιχειρήσεων εστίασης, ερευνητών πεδίου, σε διάφορα σημεία, όπως είναι το αεροδρόμιο Μακεδονία, το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, αλλά και επιλεγμένες επιχειρήσεις του νομού. Δεν ξέρω αν έχετε μία πρώτη εικόνα από τα συμπεράσματα.
2: Πράγματι, όπως αναφέρατε και μέσα από το δελτίο τύπου, αυτό γίνεται για πρώτη φορά και πρέπει να το τονίσουμε. Είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδοχείων, όπου με δικούς της πόρους μπαίνει σε μια διαδικασία να δει το τελικά μέσω του πελάτη επισκέπτη τα προβλήματα και τα προτερήματα προφανώς που μπορεί να έχει ο προορισμός. Επειδή είναι ανώνυμο το ερωτηματολόγιο και έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και 3 εβδομάδες, περιμένουμε να το δούμε βάση μήνα-μήνα για να μπορούμε να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση των πραγμάτων και της συμμετοχής. Να πούμε ότι εδώ, όπως σωστά αναφέρατε, συμμετέχουμε τόσο στο πεδίο όσο και με ένα QR code ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει μπει στην υποδοχή των ξενοδοχείων ή αντίστοιχα στα εστιατόρια. Έχουμε συνεργασία και με τον τουριστικό οργανισμό Χαλκιδικής, με το τοπικό επιμελητήριο και τον πρόεδρο, τον κύριο Κουφίδη. Όπως επίσης έχουμε και μια πολύ σημαντική συνεργασία με γραφείο τουρισμού που κάνει ουσιαστικά τις μεταφορές κατά βάση των πελατών που έρχονται μέσω αεροδρομίου Μακεδονία. Μιλάω για το tour operated, δηλαδή το μαζικό μοντέλο, όπου το QR code αυτό θα βρίσκεται σε μορφή αυτοκόλλητου μέσα στα λεωφορεία. Δηλαδή στην αναχώρηση του πελάτης θα μπορεί από εκεί να έχει μια δυνατότητα να πει τη γνώμη του για τη Χαλκιδική.
0: Εσείς τώρα στοχεύετε μέσα από αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας να διαμορφώσετε συγκεκριμένες προτάσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με την ανάπτυξη της Χαλκιδικής, σωστά?
2: Πολύ σωστά το λέτε, και να δούμε επιτέλους τι λέει ο ίδιος επισκέπτης πελάτης, αυτός που αφήνει τα χρήματα στον προορισμό, ποια είναι τα ζητήματα, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα στραβά, και από εκεί και πέρα να μπούμε σε μια διαδικασία τόσο με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, να διορθώσουμε καταστάσεις, αλλά κυρίως να φτιάξουμε το επόμενο στρατηγικό σχέδιο για τον νομό, το 2030, όπου εκεί πρέπει πια να σηκώσουμε το μανίκι για να πράξουμε πράγματα και όχι μόνο να βρισκόμαστε ίσως σε αυτούς τους 102.000 μόνιμους κατοίκους, που όπως ξέρετε είναι μόνο το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι πολλαπλασιαζόμαστε.
1: Κύριε Τάσιο, μια και αναφερθήκατε και στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο πληγώνουν τη Χαλκιδική, την εικόνα της Χαλκιδικής, περιστατικά όπως αυτό που είχαμε χθες στην Νικήτη, το οποίο δεν είναι τα πρώτη φορά, όχι στην Νικήτη, έχει γίνει και σε άλλες περιοχές της Χαλκιδικής, ή τα περιστατικά που με το θέμα του νερού, της υδροδότησης?
2: Αρκετά. Κανένας δεν θα μπορούσε να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, λέγοντας ότι όλα βαίνουν καλώς. Και ιδιαίτερα ότι έχει να κάνει σχέση με την περιβαλλοντική διαχείριση του προορισμού. Είναι καταστάσεις που βιώνουμε, όπως ανέφερα και πριν, γιατί είμαστε στις 102.000 κατοίκους υποδομών. Άντε, εγώ να σας πω ότι μπορεί να είμαστε στους 200.000, σε σχέση πάντα με τις υποδομές, όπως είναι η βιολογική ή τα αποχαιρετικά δίκτυα. Αλλά από εκεί πέρα υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Παράλληλα, βέβαια, που δίνεται ευκαιρία να πω, και με προβλήματα που υπάρχουν στις κεντρικές υποδομές, όπως είναι το ζήτημα των δικτύων ηλεκτροδότησης και την υπηρεσία που παρέχει ο ΔΕΔΙΕ. Βλέπετε ότι τουλάχιστον με βάση αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος στο δελτίο τύπου Συθονίας, το πρόβλημα φάνηκε να έχει μια σχέση και με την αποκατάσταση της ζημιάς εκεί. Τα δίκτυα είναι ένα ζητούμενο ευρύτερα για τον νομό, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Τα είμαστε δίκτυα αυτά δεν έπρεπε να γίνουν, συγγνώμη σας διακόπτω, μια σοβαρή επένδυση από το κράτος, από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, έτσι ώστε κάποια στιγμή αυτά τα δίκτυα στη Χαλκιδική να βελτιωθούν, η οποία δέχεται τόσο πολύ κόσμο την καλοκαιρινή περίοδο και να επιτέλους να έχουν λυθεί.
2: Σωστά το παρατηρείτε, σε όλα θα έπρεπε να γίνει, όμως βλέπετε ότι επειδή είμαστε και ένας νομός που είναι δίπλα στην Θεσσαλονίκη, κάπως θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη εντός αγωγικών, είμαστε ένα παράρτημα υποκατάστημα, που σε αυτό κινούνται μόνο σε 4-5 μήνες αντί να κινούνται σε μια 12-μηνη βάση. Τα δίκτυα, ξέρετε, ποια είναι προβληματικά, δεν έχει σχέση μόνο με τον τουρισμό, έχει σχέση ακόμα και με το μεγάλο δίκτυο φωτοβολταϊκών το οποίο υπάρχουν στο νομό. Ναι. Έπρεπε να έχουν γίνει επενδύσεις εδώ και χρόνια. Το γνωρίζουν το real estate, λογογραφικές πράξεις που γίνονται στις αγροπολισίες, ο εξυγχρονισμός γενικότερα των επιχειρήσεων δείχνουν την τάση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στο τελευταίο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ, το οποίο ουσιαστικά Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη φάση αξιολόγησης από το ΚΕΠΑΝΕΜ, η Χαλκιδική παίρνει την μερίδα του λέοντος με το 52% των προτάσεων. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει και στο προηγούμενο χρηματοδότηση και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη. Mm-hmm. Είναι δηλαδή στοιχεία τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι εδώ μιλάμε για ένα προορισμό το νούμερο ένα στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί όταν έχεις κεφάλαια από το εξωτερικό που επενδύουν σταδιακά στο νομό, δεν είναι μόνο οι γηγενείς, οι οποίοι εντάξει βρίσκονται εδώ, προσπαθούν και αυτοί με τα κεφάλαιά τους, σημαίνει ότι υπάρχει ένα ψήφο εμπιστοσύνη στο προϊόν. Το προϊόν όμως αυτό, για να η ψήφο εμπιστοσύνη να συνεχίζει να υπάρχει, αν θέλετε πιο σωστά, να έχουμε πραγματική υπεραξία στις τιμές, για παράδειγμα, των ξενοδοχείων, των νοικιαζομένων δωματίων, στην όλη αυτή προσέγγιση που πρέπει να έχει ο προορισμός, αυτό δεν συμβαίνει, γιατί όταν έχουμε ζήτημα σε υποδομή, εκεί πέρα άλλο σου λέει: εγώ πληρώνω τα λεφτά μου. Τι στο καλό λες ότι είσαι ήλιος και θάλασσα, ναι, μοντέλο. Ναι. Και ο Θεούλης, ξέρετε, δεν προστατεύει τις υποδομές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τάσιο, θέλετε να μας δώσετε λίγο μία εικόνα της κίνησης στη Χαλκιδική τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα, μία εικόνα των πληρωτήτων για το επόμενο διάστημα, σε τι επίπεδα θα κινηθούμε?
2: Τα Σαββατοκύριακα ήταν, θα έλεγα, υποτονικά, λόγω καιρικών συνθηκών και εξαιτίας γενικά της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην όμορη βαλκανική. Είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα. Ο κόσμος είναι

0: προσέγγιση των πραγμάτων. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία που έχουν ξεκινήσει από τέλος Απριλίου, είχαμε έναν Μάιο ο οποίος κινήθηκε περίπου στο 65-70% μέση πληρότητα. Πέρσι ήταν στο 75-80% ανάλογα την επιχείρηση, άρα είχαμε μια μικρή απώλεια στο Μάιο. Συνεχίζουμε με έναν Ιούνιο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια μέση πληρότητα της τάξης του 70%. Πέρσι είχε κλείσει στο 85% ως μήνας. Αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη έχουμε περιθώριο. Μία χρονιά που κινείται μήνα με το μήνα όσον αφορά τις πωλήσεις και τη διάθεση, αν θέλετε, των πελατών να κάνουν διακοπές, πλησιάζοντας προς την υψηλή περίοδο. Τα γεγονότα στην εμπόλεμη ζώνη του Ιράν προφανώς καθορίζουν τις επιλογές των πελατών ευρύτερα, όχι μόνο για τη Χαλκιδική, για την Ελλάδα, για τη Μεσόγειο, όσον αφορά τις διακοπές. Και το θετικό είναι ότι υπάρχουν αεροπορικές θέσεις κενές, δηλαδή το θέμα του logistics των μεταφορών δεν είναι ζητούμενο, το είπε και πρόσφατα ο κ. Τζικός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα περιμένουμε κυρίως να δούμε πώς θα αντιδράσει η αγορά σε ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε σχέση με τη διεθνή κοινότητα και με τα γεωπολιτικά που έχουμε.
1: Μάλιστα. Να μην έχετε απρόπτα και προβλήματα. Εύχομαι φέτος, κύριε Τάσιο, εκεί στην πανέμορφη Χαλκιδική, την οποία και εμείς επισκεπτόμαστε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντως, εγώ θα ήθελα να δω τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής που κάνει η Ένωση Ξενοδοχείων της Χαλκιδικής. Να δούμε λίγο και πώς έτσι καταγράφεται αυτή η εμπειρία της Χαλκιδικής και στα μάτια των ξένων που μας επισκέπτονται.
2: Το θέμα είναι αυτό που λέγαμε και με τον κύριο Τάσιο, να γίνουν σοβαρές επενδύσεις στην περιοχή και να αναβαθμιστούν κυρίως τα δίκτυα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να καλύπτουν τις ανάγκες όλων του κόσμου που πηγαίνει την καλοκαιρινή περίοδο, από την άνοιξη μάλλον και μετά.
1: Εν τω μεταξύ, να μείνουμε λίγο στην Χαλκιδική πριν πάμε να καλημερίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, καθώς εχθές είχαμε έτσι ένα περίεργο περιστατικό που μάλιστα υπάρχουν και περίεργα ευρήματα.
2: Ναι.
1: Αναφέρομαι στη γυναίκα 80 ετών η οποία βρέθηκε νεκρή στη Γερμανίδα, βρέθηκε νεκρή στην Χαλκιδική. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ήταν για πάνω από 20 ημέρες νεκρή στο σπίτι της και προσπαθούν λίγο να ερμηνεύσουν οι ειδικοί μέσα από τις έρευνες τα ευρήματα αυτά.
2: Υπάρχουν κάποια ευρήματα τόσο για τη φάση σύψης που βρέθηκε η γυναίκα, κάποια αντικείμενα σε τι θέση ήταν μέσα στο σπίτι που προβληματίζουν τις αστυνομικές αρχές, και πάντως όλα θα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν από την ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται αυτές τις ημέρες.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι και το Δήμο Ωραιοκάστρου. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Χριστίνα Αλίρη, την εντεταλμένη σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού και εξωστρέφειας του Δήμου Ωραιοκάστρου, γιατί κάνουν μια πάρα πολύ ωραία δράση στον Δήμο Ωραιοκάστρου, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου. Οι ψυχολόγοι του Δήμου πηγαίνουν στα ΚΑΠΗ, κάνουν ανοιχτές συναντήσεις ενημέρωσης, συζήτηση και υποστήριξης για τους ηλικιωμένους δημότες, ενώ μάλιστα από ό,τι ενημερωνόμαστε δεν χρειάζεται να υπάρχει και τηλεφωνικό ραντεβού για τη συμμετοχή. Κυρία Αλίρη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Στολάκη. Καλημέρα σας, κύριε Γιαρακαρίτου.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, καλά εσείς. Πράγματι, λοιπόν, όπως τα είπατε, ναι, ξεκίνησε η δράση. Είναι κάτι που από το χειμώνα ακόμα προσπαθούσαμε έτσι να το κάνουμε μαζί με τους ψυχολόγους, αλλά τα ραντεβού τους, η αλήθεια, ήταν γεμάτα και στους δύο. Mm-hmm. Με μέλη του καρτή μας ήδη που πηγαίνουν, όπως και με πολίτες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Κάναμε ήδη την πρώτη συνάντηση.
1: Πώς πήγε?
3: Ήταν ακριβώς όπως το περιμέναμε. Δηλαδή, ο κόσμος ντρέπεται. Τα μέλη, κυρίως αυτή την ηλικία, ντρέπονται. Δηλαδή, θεωρούν ότι για να πω ότι χρειάζομαι ψυχολόγο, έχω κάποιο πρόβλημα και δεν θέλω να το πω, δεν το παραδέχομαι, δεν θέλω να το μάθουν ή πολλές φορές δεν το βλέπουν κιόλας. Ο κύριος Πλασασκοβίτης, που είναι ο ένας ο ψυχολόγος μας, μας εξήγησε ότι μπορείτε να έρθετε να μιλήσουμε και για καθημερινά πράγματα που σας απασχολούν. Ακόμα και το ότι η κόρη σας ή ο γιος σας φέρνουν κάθε μέρα τα παιδιά και έχετε κουραστεί και δεν ξέρετε πώς να τους το πείτε, γιατί δεν θέλετε να έρθετε σε ρήξη μαζί τους ή να νιώσουν τα παιδιά σας ότι δεν τα αγαπάτε, αλλά το σώμα σας πια δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς.

0: Το βάσανο των παππούδων είναι αυτό, κυρία Λύρη.
1: Είναι πράγματι το βάσανο, γιατί ξέρετε, το εξήγησε και ο ψυχολόγος αυτό. Πια όλα τα ζευγάρια κάνουν δύο δουλειές και τα λεφτά τα οποία παίρνουν δεν τους φτάνουν για να μπορέσουν να έχουν και ένα άτομο να παίρνει το παιδί τους από το σχολείο, μια γυναίκα στο σπίτι να τους βοηθάει. Έχουμε και τα γκδάπτα απογευματινά, αλλά πάλι οι ώρες εργασίες πια των νέων ανθρώπων είναι τόσες πολλές που θέλουν έναν άνθρωπο από πίσω, έναν παππού, μια γιαγιά να τους βοηθάει. Ο δε παππούς και η γιαγιά είναι σε μια ηλικία πια που χρειάζονται πάρα πολύ να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν το σπίτι τους, να προσέχουν τα παιδιά τους. Και εκεί έρχεται πολλές φορές η ρήξη, να το πω, ή η κούραση των παππούδων που λέει: ναι, πώς να το πω όμως, μην νομίζουν τα παιδιά μου ότι δεν τους αγαπάω. Mm-hmm. Και πρότεινε πάρα πολύ ωραίες λύσεις. Δηλαδή, ο ψυχολόγος τους είπε ότι τι κάνουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι καλό είναι να μην δίνετε το 100% για να μπορέσετε να τους βοηθήσετε πολλά χρόνια ακόμη, γιατί μετά σε 3-4 χρόνια θα κουραστείτε πολύ και δεν θα μπορείτε πια. Πώς να το συζητήσουν με τα παιδιά τους.
0: Ξεκουμπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κυρία Λύρη.
1: Στην αρχή ήταν κουμπωμένη.
0: Ναι.
1: Μία κυρία είπε ότι είχαμε πολλές κυρίες που έχουν χάσει τους συζύγους, όπως και συζύγους που έχουν χάσει τους συζύγους, δηλαδή ναι, το κομμάτι του πένθους. Όπου και εκεί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τα καπί μας που το έχω δει από την αρχή που ανέλαβα. Ένα σοβαρό θέμα δηλαδή. Εκεί λοιπόν μια κυρία πήρε το λόγο και είπε ότι ναι, αλλά εγώ πήγα στο ψυχολόγο και δεν με βοήθησε. Εκεί της εξηγήσαμε ότι ξέρετε, είναι ο κάθε γιατρός και ο κάθε ψυχολόγος είναι πώς θα σου ταιριάξει. Δεν είναι όλοι γιατροί το ίδιο ή όλοι οι ψυχολόγοι το ίδιο. Και εκεί που ξεκουμπόθηκαν πολύ είναι όταν τους είπα και εγώ ότι ξέρετε, εγώ έχω πάει σε ψυχολόγο, πήγα γιατί ένιωθα ότι δεν είμαι καλή μητέρα. Δεν είναι κακό. Όλοι σας θα έχετε κάτι που θα αμφιβάλλετε για κάτι, θα έχετε κάτι που θα σας απασχολεί στο μυαλό σας. Δεν είναι κακό. Οπότε σιγά σιγά εκεί άρχισα να δίνω τα προβλήματα, τα θέματα, ότι έχω τα παιδιά πολλές ώρες, μαγειρεύω κάθε μέρα, είπα στα παιδιά μου ότι θέλω να κάνω, να ξεκουραστώ τη ζωή μου, κάναμε, ή κάποια τέτοια οικογενειακά. Το πένθος, ότι η μοναξιά είναι δύσκολη. Και στο τέλος φτάσαμε να κλείσουν όλο το τηλέφωνο του ψυχολόγου, ώστε να κλείσουν ραντεβού στην υπηρεσία.
0: Και αυτός ήταν και ο σκοπός. Λοιπόν, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, 19 δεν έχουμε, ναι, σήμερα δίνεται ραντεβού με το καπί στην Νεοχορούδα και το επόμενο ραντεβού είναι στις 22 στη Λυτή. Οι ενδιαφερόμενοι βέβαια μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και στο διαδίκτυο για τις επόμενες συναντήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία, κυρία Λύρη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Ωραιοκάστρου, η κυρία Χριστίνα Αλήρη. Πολύ ωραία δράση πάντως αυτή. Είναι κάτι το οποίο βοηθά αρκετά και τους συμμετέχοντες στον ΚΑΠΗ και τις οικογένειες, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουν έτσι, διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν και προσπαθούν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα τον εκφράσουν.
2: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι δεν είναι κακό να πάμε σε ένα ψυχολόγο. Οπότε τέτοιες δράσεις εμείς τουλάχιστον τις επαινούμε όταν γίνονται από τους
0: Δήμους. Λοιπόν, τώρα όμως, κοίταξε όμως, τώρα ήρθε ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μας φτιάξει τη διάθεση ή τουλάχιστον.
2: Δικός μας ψυχολόγος.
0: Θέλει να μας κάνει να προβληματιστούμε, θέλει να μας κάνει κάποιες προτάσεις για να διασκεδάσουμε για την ψυχαγωγία μας. Αφροδίτη Αργυροπούλου είναι στο στούντιο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Κάτια Βαγγέλη.
0: Πιστή στο καθιερωμένο παρασκευιάτικο ραντεβού μας.
3: Πιστή, γιατί είναι και τόσο ωραίο, παιδιά. Είναι ένα ραντεβού που μου φτιάχνει τη διάθεση προσωπικά.
0: Είναι
3: και σας ευχαριστώ
0: αισθήματα,
3: πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
3: Και είναι και ωραία ημέρα, το είπαμε. Θα το ξαναπώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Προτάσεις,
3: είναι τόσο ωραία.
0: Προτάσεις για θερινό κινηματογράφο έχουμε.
3: Προτάσεις για θερινό κινηματογράφο φυσικά έχουμε. Αλλά πρώτα θα σας πάω σε κάτι διαφορετικό, θα έλεγα, που είναι και πάλι θερινό σινεμά. Είναι μια τάση που μεγαλώνει όλο και πιο πολύ κάθε χρόνο. Διάφοροι χώροι όπως πανέμορφα νεοκλασικά, έτσι, ταράτσες πολυχώρων που δεν τις πιάνει το μάτι, και χώροι πολιτισμού γενικά να φιλοξενούν προβολές ταινιών, των τερπνών μετά του ωφελήμου δηλαδή. Έχουμε το Γερμανικό Ινστιτούτο Γκέτε που κάνει τις προβολές φέτος στον πανέμορφο κήπο αυτού του νεοκλασικού που στεγάζεται το Γκέτε. Τώρα ακολουθεί και το Γαλλικό Ινστιτούτο με το Cine Club του να αποκτά καλοκαιρινή αύρα και να μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια. Στο Καψίς, εδώ στη γειτονιά μας, Στο Roof Garden πάνω έχει προγραμματίσει το Γαλλικό Ινστιτούτο δύο θερινές προβολές με ελεύθερη είσοδο, ειδικά για τους λάτρες του γαλλικού σινεμά. Αυτή την Τρίτη προβάλλεται ένα σπανιότατο αριστούργημα, η ρομαντική δραματική ταινία του 1953 «Η άγνωστη κυρία», σε σκηνοθεσία ενός θρυλικού σκηνοθέτη του Max O'Fields, βασισμένη στο μυθιστόρημα Madame D της Louise de Villemorin, που μας μεταφέρει στο Παρίσι της Belle Époque με πρωταγωνιστές τους Daniel Darion και Charles Boyer. Μαζί τους ο θρυλικός σκηνοθέτης Βιτόριο Ντεσίκα όταν ήταν ακόμα ηθοποιός. Λοιπόν, η προβολή αυτήν την Τρίτη θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ προβάλλεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Σας ξεκίνησε έτσι μετά λίγο πιο ψαγμένα. Σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος. Πρόκειται για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ Αρκαδία Χέρε του Φίλιππου Κουτσαφτή του 2015, που είναι ένας σκηνοθέτης που εξειδικεύεται στο αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ, που θα σας οδηγήσει σε μια περιπλάνηση στο χθες και το σήμερα της Αρκαδίας, ενός τόπου φορτισμένου με μύθους και αναφορές. Η προβολή πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό την Πέμπτη που μας έρχεται, 25 του Ιούνιου στις 7. Και με σειρά προσέλευσης. Αμέσως μετά ακολουθεί και συζήτηση. Λοιπόν, αυτή την Πέμπτη, σημειώστε τη μέρα, 25 Ιουνίου και πάλι, ξεκινάει το αφιέρωμά του ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων με τις βραδιές του κινηματογραφικού site Cine Dogs. Οι βραδιές Cine Dogs επιστρέφουν και φέτος με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην κινηματογραφική δεκαετία του 90 και τίτλο «Could the 90s be any cooler?» Θα μπορούσαν να είναι πιο cool τα 90s. Θα προβληθούν 8 χαρακτηριστικές ταινίες της δεκαετίας του 90 και θα παρελάσουν ονόματα όπως John Carpenter, αδερφή Κοέν, Joel Schumacher, Paul Thomas Anderson, η Σοφία Κόπολα, Πατρίς Λεκόν, Jim Jarmusch και άλλοι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ ωραίο έτσι αφιέρωμα που περιλαμβάνει πολύ έτσι τρέλα, νοσταλγία, μαγικές εικόνες στη μεγάλη οθόνη. Συνεφίλε, ετοιμαστείτε. Αυτήν την Πέμπτη, 25 Ιουνίου στις 9, προβάλλεται η ταινία του 1991. Μπάρτον Φινκ των αδερφών Κοέν με Τζον Τορτούρο και Τζον Γκούτμαν. Λοιπόν, πάμε και στις ολοκένουργιες ταινίες. Δεν το συζητώ. Πρώτη και καλύτερη πρόταση είναι για το Toy Story 5. Την Πέμπτη συνέχεια στη θρυλική ταινία της δεκαετίας του 90, που έκανε μεγάλους και μικρούς, κυρίως τους μεγάλους, να ξαναδούν με άλλο μάτι τα animation. Λοιπόν, τα παιχνίδια Woody, Buzz Lightyear και Jesse επιστρέφουν στην πολύ αναμενόμενη ταινία. Και στην ιστορία, η 8χρονη Bonnie δυσκολεύεται να δημιουργήσει φιλίες και να ενταχθεί στο κοινωνικό της περιβάλλον. Οι γονείς αναζητούν μια λύση, της αγοράζουν ένα τάμπλετ με την ονομασία Lilypad, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στα διαδικτυακά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά της τάξης της. Η απόφαση όμως αυτή προκαλεί ανησυχία τόσο στα παιχνίδια της, όσο και στους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι φοβούνται τους κινδύνους του διαδικτύου, αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί να βιώσει το παιδί τους. Καταλαβαίνετε ήδη, φίλες και φίλοι, Βαγγέλη, ότι από την υπόθεση το Toy Story 5 είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς η θεματική της ταινία συμπίπτει με όλες αυτές τις συζητήσεις γύρω από τη χρήση των social media από ανήλικους σε μια περίοδο που πολλές χώρες ή εφαρμόζουν ή εξετάζουν περιορισμούς για τους μικρούς χρήστες. Λοιπόν, πάντα πετυχημένη η ταινία κινουμένων σχεδίων, μεταφέρει με ένα μαγικό τρόπο διδακτικά νοήματα, αγωνίες για την παιδική ηλικία και τη γονεϊκότητα, με το Toy Story να ξεχωρίζει. Δείτε την ταινία, θα την απολαύσετε κυριολεκτικά, μικρή και μεγάλη, προβάλλεται σχεδόν παντού σε όλα τα σινεμά. Διαλέξτε να δείτε την original εκδοχή που ακούγονται ο Tom Hanks, τη Μάλιν και γνωστοί, άλλοι γνωστοί και αγαπημένοι ηθοποί, και όχι τη μεταγλωτισμένη. Λοιπόν, και μια συμπαθέστατη μαύρη κομεντία έτσι για το κλείσιμο είναι το ολοκένουργιο Θανάση Μαπλούσιος, που είναι μεν ολοκένουργιο, αλλά στην πραγματικότητα είναι διασκευή του βρετανικού αριστουργήματος του 1949, παρακαλώ. Μια από τις καλύτερες κομμωδίες των βρετανικών στούντιο Ealing, τον 13ο κληρονόμο. Τότε έπαιζε ο θρυλικός Al Guinness σε 8 διαφορετικούς ρόλους και άφησε εποχή. Είναι πικρή, είναι ξεκαρδιστική σάτυρα της καπιταλιστικής έτσι πλεονεξίας. Θανάσιμα Πλούσιος, με πρωταγωνιστή τον Glenn Powell, ένας φανταστικός αντιήρωας, ο οποίος ξεπαστρεύει έναν-έναν τους κληρονόμους για να φτάσει σε ένα τελικό στόχο. Έχει και τα δίκαια του στην ταινία, τον συμπαθούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Glenn Powell μαζί του. Η Ed Harris και Margaret Qualley.
0: Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε πολύ καλά για τις προτάσεις σου.
2: Ευχαριστώ πάρα
0: καλό
2: πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλή Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν για σήμερα. Έρχεται Κωνσταντίνος Λουτζιούδης για Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια, Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε τον FM 100 και το Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την Δευτέρα το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μποντιλιαρισμένη αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προσανατολικά από Ευκαρπία μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα, προς δυτικά από Κόμβο Τούμπας μέχρι Άγιο Παύλο. Στο κόκκινο παραμένουν λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Παραλιακή, Κατσιμίδη, Τσιμισκή, Παλαιού Σταθμού 26 Οκτωβρίου και κομμάτια της Λαγκαδά. Ακυρώθηκε προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, που θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου J.D. Vance, επικαλούμενος ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι διεθνείς αγορές πάντως αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία που προβλέπει τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα στεγαστική στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο για το σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για κατασκευή προσιτών κατοικιών. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού στη Νικήτη, στη Χαλκιδική, που λόγω διακοπής ρεύματος λειτουργούσε με γεννήτρια, η οποία έσκασε. Κατάθεση αγωγής σε βάρος του ΔΔΕ προανήγγειλε ο Δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Μαλίνης. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στο Λουδία. Καμία κλίση καθίζησης στη σιδερένια δομή δεν έδειξε αυτοψία της περιφέρειας. Το κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα. Η κυκλοφορία παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αντικατάστασή του. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό ανέρχεται από αύριο το πρωί σε κανονική λειτουργία. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό η γραμμή προς Καλαμαριά. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα γερμανικά. Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα θα διενεργούνται έως και τις 25 Ιουνίου. Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων εφαρμόζεται από σήμερα από την ΑΔΕ με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν στο τέλος της χρονιάς. My Point, σημείο εξυπηρέτησης δηλαδή, λειτουργεί στην Αττική, στο Χολαργό, που οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι φέτος αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα διαρκέσει ως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή 19 Ιουνίου, κυλούν οι μέρες, κυλούν τα χρόνια, κυλούν οι εποχές. Εποχές δύσκολες κλιματολογικά, κλιματικά, με ζέστες, με πλημμύρες, με καταστροφές. Αλλά τέλος πάντων ελπίζουμε πάντοτε στο καλύτερο. Δόξα τω Θεώ ζούμε σε μια χώρα που απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη θάλασσα και το καλοκαιράκι έτσι όπως μπορεί να μην είναι έτσι όπως το γνωρίζαμε στο παρελθόν, αλλά πάντοτε μπορεί στην Ελλάδα να βρεις μέρη και τόπους όπου να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Καλημέρα σε μια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, που είναι πανέμορφη και σε μια περιοχή που αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, στις παραλίες του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής μας. Και το λέω αυτό διότι θα κάνει ζεστούλα, έτσι, το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα για τους αγρότες, για την ανεργία, για τα εργατικά δυστυχήματα, για τους καρκινοπαθείς που στείλαν επιστολή στο Θεαγένειο για σοβαρές ελλείψεις υλικών, για το Δήμο Σύφνου που δίνει επίδομα δωρεάν στέγη θέση υπάρχει για την προσέλευση γιατρών στο νησί. Πολλά νησιά στερούνται γιατρών και δίνουν πολλά προνόμια σε γιατρούς για να πάνε εκεί έστω το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα πάμε και στην Όσα για την 27η γιορτή κερασιού, να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα του Συλλόγου Οσέων Αγία Κυράννα και θα κλείσουμε με τα αθλητικά μας και τις εξελίξεις στο Μουντιάλ αλλά και στην εσωτερική αθλητική επικαιρότητα εκεί όπου είμαστε σε μια περίοδο πλέον μεταγραφικών κινήσεων σε όλες τις ομάδες. Αλλά προτού πάμε, μάλλον να πάμε στην κίνηση στους δρόμους, να μην κρατάω τον Κώστα του Λουτζίδη ο οποίος είναι ήδη στο στούντιο, να μας δώσει πληροφορίες για το κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και για τις εκδηλώσεις του τριημέρου, την τοπική ατζέντα πόλης. Κώστα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς έχουν τα πράγματα με την κίνηση?
1: Καλημέρα, καλημέρα για πολλά.
0: Καταρχάς, από αύριο έχουμε μετρό.
1: Από αύριο το πρωί έχουμε μετρό, ναι, κανονικά.
0: Επιτέλους. Όλα κανονικά, βγήκε ανακοίνωση, θα επαναλειτουργήσει?
1: Ναι, βεβαίως επαναλειτουργεί από αύριο το μετρό, κανονικά και καλώς εγώντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου, τον
0: σε ένα μήνα.
1: Θα έχουμε και την.
0: Το γεωφύρι της Άρτας θα έχει γίνει. Ναι. Η επέκταση της Καλαμαριάς. Εγώ το λέω γεωφύρι της Άρτας. Μια μικρογραφία, εντάξει, δεν κράτησε τόσο πολύ όσο το μετρό, αλλά εντάξει, καθυστέρησε πάνω από χρόνο. Τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Να μην γκρινιάζουμε. Από αύριο λοιπόν και πάλι στην καθημερινότητά μας και πιστεύω να τελειώσει και το θέμα με την κίνηση, να μην έχει τουλάχιστον αυτές τις εφιαλτικές διαστάσεις που πήρε αυτό το 15ήμερο. Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Πες μας λοιπόν για τη σημερινή ημέρα.
1: Τώρα τι γίνεται?
0: Η Εγνατία έχει πρόβλημα.
1: Η Εγνατία τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε σχετικά καλή κατάσταση.
0: Προς την περιοχή της Κολόμβου έχει πρόβλημα. Είναι λίγο τα πράγματα. Τουλάχιστον έτσι πως το ένιωσα που ήρθα πριν από λίγο. Εκτός
1: τώρα έχει ανοίξει η Εγνατία. Είναι καλά. Εντάξει. Είναι καλή η κατάσταση. Έχει μόνο ένα μικρό μπούκωμα, θα λέγαμε, πριν την Καμάρα, στο κομμάτι εκείνο. Μια ναι. Που πιάσαμε από το κέντρο, το υπόλοιπο είναι καθαρό από ό,τι βλέπω.
0: Άρα τελείωσε το θέμα στην Κολόμβου, γιατί από την Κολόμβου μέχρι και τα δικαστήρια, σε ένα μικρό κομμάτι, γινόταν σημειωτών πήγαιναν τα αυτοκίνητα.
1: Μάλλον έχει μεταφερθεί το πρόβλημα προς τα κάτω τώρα, γιατί βλέπω η Τσιμισκή είναι στο βαθύ πορτοκαλί αυτή την ώρα, ήδη από την είσοδό της εκεί από την Χάνθ, και φτάνει μέχρι την Βενιζέλου σχεδόν, είναι στο κόκκινο. Η Τσιμισκή πάει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, αφού ξεκινήσαμε από το κέντρο, η διασταύρωση εκεί παλαιού σταθμού και 26 Οκτωβρίου και λίγο πιο πάνω στο Βαρδάρι, η Λαγκαδά με την Μοναστηρίου, αυτές οι δύο διασταυρώσεις έχουν πρόβλημα όπως κάθε μέρα εξάλλου. Η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης, η Όλγας είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, η Παραλιακή σε ένα κομμάτι της έχει εκεί κοντά στο ύψος του κήπου της Μνήμης έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Και να δούμε και την περιφερειακή οδό, η οποία έχει αρκετές δυσκολίες. Στο ρεύμα προς ανατολικά ξεκινάει ήδη από την περιοχή της Ευκαρπίας το πρόβλημα. Φτάνει μέχρι την κατηφόρα του Αγίου Παύλου, μετά ανοίγει και μετά ένα μικρό πρόβλημα στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και μεγάλο πρόβλημα έχει στην έξοδο προς Μουδανίων. Το άλλο ρεύμα τώρα προς δυτικά δηλαδή ξεκινά καλά. Από τον κόμβο Τριανδρίας και μετά υπάρχει μια δυσκολία που φτάνει σχεδόν μέχρι τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου και από εκεί και κάτω είναι καλά τα πράγματα. Τώρα στα υπόλοιπα, μια που είμαστε με τα κυκλοφοριακά, να πούμε ότι έχουμε σήμερα και σήμερα κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Μουδανίων από Βούλγαρη μέχρι τον κόμβο Ρησίου. Γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου. Τμηματικά αποκλείεται αριστερή λωρίδα ανακατεύθυνση. Επίσης έχουμε εργασίες κοπής στην 30η Επαρχιακή Οδό Ρίσιο Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Σωρωτή και Βασιλικά. Να πούμε ότι η περιφερειακή αύριο Σάββατο το βράδυ θα κλείσει από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής για τις εργασίες για τον flyover. Ο αποκλεισμός αφορά την κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Στα υπόλοιπα, έχουμε σήμερα μια διαμαρτυρία στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου για τα 3 χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου. Θα ακολουθήσει πιθανότατα και πορεία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία στις 7 από το πάρκο της Χάνθ. Αλλά πούμε ότι ανοίγει σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικιών που μετά από αρκετό καιρό που ήταν κλειστό για εργασίες και μάλιστα τις 4 πρώτες μέρες μέχρι τη Δευτέρα είναι δωρεάν η είσοδος για το κοινό με την προσκόμιση βέβαια ιατρικής βεβαίωσης. Έχουμε και το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης που ανοίγει και
0: σήμερα
1: αυτό.
0: Τα σήμερα τα εγγένεια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Στις 7 νομίζω το απόγευμα.
1: Ακριβώς, 7 με 11 είναι, θα είναι ανοιχτά τα περίπτερα για όλο το διάστημα μέχρι και τις 5 Ιουλίου.
0: Να δούμε αν ο θεσμός
1: για τη βροχή θα πεις.
0: Για τις καταιγίδες, δηλαδή αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια με το Φεστιβάλ Βιβλίου του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδος, είναι μνημειώδες, δηλαδή περνάει στο βιβλίο Guinness. Δεν υπάρχει χρονιά που να μην έχει καταιγίδα.
1: Έχει μπει στα όρια του αστικού μύθου, δηλαδή θα το λένε και μετά από χρόνια θα το διηγούνται σαν ένα φεστιβάλ.
0: Κάποτε στο παρελθόν ήταν ακόμα πιο έντονα τα φαινόμενα, τα τελευταία χρόνια ηρέμησαν.
1: Ήταν Μάιο, αν θυμάσαι παλιά, ναι, και μετά το μετέθεταν χρονικά για να καλυτερέψει ο καιρός, αλλά μετατέθηκαν.
0: Έχει και πολλές ωραίες εκδηλώσεις, όπως μου είπε ο καλός μου φίλος και συνεργάτης είμαστε ο Μπάμπης ο Μπαρμπουνάκης, λέω συνεργάτης με την έννοια ότι εκεί εξέδωσα τα βιβλία μου. Λοιπόν, έχει πολλές καλές εκδηλώσεις. Ο Μπάμπης, ο οποίος είναι μια ευληματική μορφή στο χώρο του βιβλίου, και είναι πολύ σημαντικό που όλα αυτά τα χρόνια αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί συνεχώς, ας το πούμε, στην έκθεση βιβλίου. Γράφει ιστορία, πραγματικά έχει γράψει ιστορία.
1: Πάρα πολλές εκδηλώσεις, δρόμενα να παρουσιάζει βιβλίων. Φυσικά να πούμε ότι φέτος η έκθεση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βασίλη. Και να πούμε και επίσης δύο πράγματα για το θέμα της γέφυρας στο Λουδία. Έγιναν οι αυτοψίες από την περιφέρεια χθες στον παράδρομο Μαλγάρου Κλειδίων, στο κομμάτι εκείνο. Δεν διαπιστώθηκε κλίση καθίζηση. Όμως υπάρχει πρόβλημα με φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα. Παραμένει κλειστή η γέφυρα μέχρι να γίνει πλήρης αντικατάσταση του, μάλλον ότι δεν θα αποκατασταθεί. Μέχρι τότε παραμένει η γέφυρα αυτή κλειστή, Βασίλη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είπα με τι να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω επιθετικά όπως χθες. Επίθεση, full επίθεση. Όπως θα παίξει το νέο σύστημα, λέει ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ακόμα δεν ανακοινώθηκε, παίζει full επίθεση. Καλά ρε παιδιά στο ΠΑΟΚ, τώρα αυτό παρένθεση, έτσι, διότι άλλο θέμα είναι το θέμα του σχολείου μου. Δεν μπορούσατε να βρείτε κανέναν καλύτερο προπονητή για να αντικαταστήσει το Λουτσέσκο. Εντάξει, να δεχτώ ότι ο Λουτσέσκο έγραψε την ιστορία του, έκανε τον κύκλο του, ότι ο προπονητής δεν είμαστε Αγγλία να μείνει ένας προπονητής 20 χρόνια στον πάγκο μιας ομάδος, ότι για τα δεδομένα τα ελληνικά όντως έκατσε πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου και ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής. Οκ, όλα αυτά να το δεχτώ. Όταν φεύγει ένας προπονητής που σου πήρε τόσα πρωταθλήματα και τόσα κύπελα και που ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και στα ποδητήρια και στον πάγκο και δεν ήταν απλάς ένας coach, ήταν μια πληθωρική προσωπικότητα. Παίρνει την απόφαση καταρχάς έγκαιρα, προκειμένου, ο μοναδικός λόγος που παίρνει την απόφαση έγκαιρα, δηλαδή στο τέλος της σεζόν παίρνει την απόφαση, και έχει ένα μήνα μπροστά σου προκειμένου να ψάξει την ποδοσφαιρική πιάτσα για να βρεις ένα όνομα το οποίο θα είναι αντάξιο αυτού που φεύγει και καλύτερο φυσικά χρειάζεται. Και βρήκανε τον Μπούσιτς, ο οποίος ο άνθρωπος έπρεπε να φτάσει 50 χρονών για να είναι πρώτος προπονητής σε ομάδα. Όλα αυτά τα χρόνια δούλευε ως δεύτερος προπονητής, δηλαδή διάβαζα το βιογραφικό του. Στην ουσία ο άνθρωπος είναι 55 χρονών και δούλεψε 3,5 χρόνια ως πρώτος προπονητής. Ένα χρόνο νομίζω στην Τβέντε, στην Ολλανδία, 1,5 χρόνο στην Ουκρανία και ένα χρόνο στη Σαουδική Αραβία. Όλα τα άλλα χρόνια στην προπονητική του καριέρα ήταν βοηθός προπονητή. Και λέει στη φιλοσοφία του, λέει, είναι η φουλ επίθεση. Αλλά στην άμυνα, λέει, δέχονται πολλά γκολ. Τέλος πάντων, γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι μου κάνει εντύπωση ο τρόπος σκέψης και αντίδρασης στον ΠΑΟΚ. Φέτος μάλλον θα ζήσουμε μαγικές στιγμές στην Τούμπα. Με την αρνητική έννοια τα λέω, δυστυχώς. Αλλά αυτό τώρα είναι παρενθετικά, το είπα. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε από τα ποδοσφαιρικά για τον ΠΑΟΚ. Και ποια είναι τα πιο σοβαρά θέματα? Η τσέπη μας. Τα καύσιμα τα οποία τα χρυσοπληρώσαμε και τα συνεχίζουμε και τα χρυσοπληρώνουμε. Έπεσε βέβαια η τιμή της αμόλυβδης, αλλά δεν είναι τόσο σε σχέση με την τιμή τη διεθνή του πετρελαίου που έχει πέσει μετά τις εξελίξεις με τις ειρηνικές συνομιλίες και την επίτευξη ειρήνης που περνάει από χίλια κύματα βέβαια πάλι, θα τα πούμε σε λίγο. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του βαρελιού, η διεθνή τιμή του βαρελιού είναι 78 δολάρια το βαρέλι του πετρελαίου, 78 δολάρια το βαρέλι. Δεν μπορεί να έχει εδώ η τιμή 1,90. Τι να κάνουμε, είναι υπερβολική. Πρέπει να πέσει στο 1,70 τουλάχιστον. Δεν πέφτει ακόμα. Ελπίζουμε να γίνει. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι χθες το βράδυ, προσερχόμενο στις Βρυξέλλες, στην σύνοδο κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, είπε το αμίμητο, έκανε την αμίμητη δήλωση: να περάσει άμεσα στην Αγγλία η μείωση του πετρελαίου. Ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να πάρουν μέτρα, λέει, για τα καύσιμα και να περάσει άμεσα στην Αγγλία η μείωση του πετρελαίου. Μας δουλεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Το ξαναλέω, μας δουλεύετε? Είστε 7 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας. 7 ολόκληρα χρόνια. Παραλάβατε βέβαια το στρεβλό καθεστώς του να πληρώνουμε το 60% στην ουσία του κόστους των καυσίμων να είναι φόροι. Το 60% του κόστους των καυσίμων στην Αγγλία είναι φόροι στην Ελλάδα. Είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και αυξημένος ΦΠΑ. Το παραλάβατε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό, η οποία προφανώς και αυτή ήταν στη γνωστή τακτική, ας το πούμε, των πρώτων κυβερνήσεων του Μνημονίου, που βάζανε τον αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυξημένο ΦΠΑ και το κράτησε, δεν έκανε και αυτή απολύτως τίποτα. 7 ολόκληρα χρόνια δεν μειώσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ούτε καν και τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που το τόλμησαν και το κάνανε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία και άλλες πολλές. Φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε την αμόλυβδη 2,5 ευρώ στην Ελλάδα. Και έρχεστε τώρα και κάνετε δήλωση από τις Βρυξέλλες να περάσει άμεσα στην Αγγλία η μείωση του πετρελαίου. Γιατί δεν το κάνετε στη χώρα σας? 7 χρόνια, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν το κάνατε αυτό? 7 ολόκληρα χρόνια που φωνάζει ο κλάδος των Βενζινοπολών, η κοινωνία, ο πολιτικός κόσμος της χώρας, όλη η αντιπολίτευση το λέει: μειώστε τους φόρους στα καύσιμα. Τίποτα. Λέτε επίσημα, φτάσαμε στο σημείο οι υπουργοί σας, κύριε Μητσοτάκη, να λένε ότι δεν πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, διότι αν μειώσουμε εποφελούνται οι πλούσιοι. Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Αυτοί που έχουν 2 αυτοκίνητα. Το έχουν πει οι υπουργοί της κυβέρνησής σας και εξοκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Το είπε η αδελφή σας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Το είπε και ο κύριος, ο πρώην υπουργός, ο κύριος, πώς το λένε, ξέχασα και το όνομά του. Τέλος πάντων, θα τον θυμηθώ. Και ενώ το έχουν πει και οι υπουργοί της κυβέρνησής σας, ότι δηλαδή δεν μειώνουμε το φόρο κατανάλωσης διότι θα είναι άδικο για τους φτωχούς αυτό, σαν να λένε, και επίσης έχετε πει και σαν κυβέρνηση ότι τα έσοδα, στην ουσία βασίζονται τα έσοδα του προϋπολογισμού σας στα καύσιμα. Και βέβαια, πάρτι κάνατε τους τελευταίους μήνες. Με τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ την απλή και την εκατοστάρα στα 2,5 ευρώ, και με την κατανάλωση, γιατί ο Έλληνας δεν μειώνει την κατανάλωση στα καύσιμα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το μεγάλο μας, η μεγάλη μας αγάπη, το να κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας. Αυξήθηκαν πάρα πολύ τα δημόσια έσοδα. Αυξημένος η τιμή των καυσίμων, αυξημένη η τιμή του ΦΠΑ, περισσότερα έσοδα. Πάρτι, πάρτι. Και έρχεστε σήμερα και λέτε από τις Βρυξέλλες, κύριε Μητσοτάκη, αυτό που είπατε χθες, να περάσει άμεσα στην Αγγλία η μείωση του πετρελαίου, δηλαδή μεγαλύτερη πολιτική υποκρισία από αυτήν, πραγματικά δεν μπορούμε, δεν υπάρχει. Είναι αχαρακτήριστο, δεν μπορώ πραγματικά. Έχω χάσει τη μιλιά μου από αυτό που άκουσα χθες. Το εύκολο δηλαδή να λέμε στο εξωτερικό, μειώστε τις τιμές στην Αγγλία, να περάσει άμεσα στην Αγγλία η μείωση του πετρελαίου και των καυσίμων, και στην Ελλάδα 7 χρόνια κυβέρνηση να μην κάνουμε απολύτως τίποτα, παρά το γεγονός ότι φτάσαμε και σε εποχές που χρυσοπληρώναμε τα καύσιμα, και ενδεχομένως και το καλοκαίρι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία. Διότι πραγματικά τα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς, μιλάμε για μια συμφωνία η οποία επετεύχθη, αλλά δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή αν μπορούμε να έχουμε αναζωπήρωση. Μακάρι να μην την έχουμε. Αυτά και για τα καύσιμα. Το δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω είναι το καμπανάκι στουρνάρα για τις συντάξεις, ότι δύσκολα οι συντάξεις θα υπαρκούν από το κράτος στο μέλλον. Είπε λοιπόν ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση για τους εργαζόμενους. Δηλαδή στην ουσία μας είπε ο κύριος Τουρνάρας, και πραγματικά εκτιμώ την ειλικρίνειά του, διότι δεν είναι ενεργός πολιτικός, είναι τεχνοκράτης, είναι τραπεζίτης, και λέει αυτό το οποίο θα γίνει, ότι δηλαδή το ασφαλιστικό το επόμενο διάστημα, θα σας πω εγώ από τότε και θυμηθείτε αυτό που θα σας πω, θα είναι το επόμενο μεγάλο, όχι απλώς αγκάθι της κυβέρνησης, της επόμενης κυβέρνησης, θα γίνει το έλα να δεις με το ασφαλιστικό. Στην ουσία ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας είπε ότι δεν θα μπορούμε να παίρνουμε συντάξεις στο μέλλον. Αυτό είπε. Με 27 μόλις ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και περίπου 55.000 μέλη στο τέλος του 25, λέει ο κύριος Τουρνάρας, γίνεται σαφές ότι ο θεσμός βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές προοπτικές και τη δυναμική που παρουσιάζει ο πυλώνας της επαγγελματικής ασφάλισης. Λοιπόν, ακούστε. Και όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε στη σύνταξη, κάντε το αργότερο σε ένα χρόνο. Η επόμενη κυβέρνηση, γι' αυτό θεωρώ ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι μονοκομματική κυβέρνηση, διότι πολύ απλά μία μονοκομματική κυβέρνηση δεν θα μπορεί να διαχειριστεί τον αρμαγεδόνα που έρχεται στον τομέα του ασφαλιστικού. Δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Από τα τέλη του 27 και μετά θα ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα, μεγαλύτερη από αυτήν την οποία προειδοποιεί τώρα σε χαμηλούς τόνους ο Στουρνάρας, και το κάνει σε χαμηλούς τόνους γιατί δεν μπορεί να πει περισσότερα ο άνθρωπος λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Θα το κάνει σε πιο υψηλούς τόνους μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα ακούσετε το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, ο κ. Στουρνάρα, εδώ είμαστε και θα με θυμηθείτε αν ζούμε μέχρι τότε. Λοιπόν, ότι υπάρχει θέμα απονομής των συντάξεων. Θα το πει ευθέως. Και θα είναι ένας από τους λόγους που θα έχουμε και οικουμενική κυβέρνηση. Σημειώστε τα αυτά που σας λέω. Τα λέω σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026. Και θυμηθείτε με. Από του χρόνου το φθινόπωρο, μετά το καλοκαιράκι, σε ένα χρόνο και κάτι, θα σκάσει καθαρά η βόμβα του ασφαλιστικού, που τώρα όσοι ξέρουν να διαβάζουν νούμερα, είναι μια βόμβα η οποία είναι σε εξέλιξη. Και πώς να μην είναι, όταν όλα αυτά τα τελευταία 30 χρόνια το μόνο που λέγαμε στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, και το μόνο που δεν κάναμε, ήτανε να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά, να βγουν νέοι άνθρωποι στην εργασία, να υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές, να μένουν οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Μόνο τέτοια πολιτική δεν κάναμε. Και το δημογραφικό έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Άμεση αποτέλεσμα αυτού είναι το ασφαλιστικό και επίσης το γεγονός ότι φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό δημιουργεί, γιατί θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να είναι με ασφαλιστικές εισφορές χάνονται για την Ελλάδα, και αυτό είναι αλυσίδα. Και θα την πληρώσουμε την αλυσίδα πάρα πολύ σκληρά. Πολύ πιο σκληρά από το προηγούμενο ασφαλιστικό που είχαμε πετσόκομα των συντάξεων. Τώρα θα γίνει και πετσόκομα των συντάξεων και μπορεί να έχουμε να βρεθούμε και σε μια περίοδο όπου θα έχουμε αναστολή συντάξεων για τους νέους συνταξιούχους. Δεν κινδυνολογώ, προσπαθώ να πω την αλήθεια που την κρύβουν συνειδητά οι πολιτικοί. Διότι οι πολιτικοί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επανεκλέγονται, να έχουν τους μισθούς τους, τις αποζημιώσεις τους και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω πω πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Λοιπόν, τους αγρότες δεν τους ξεχάσαμε, τουλάχιστον εμείς. Διότι ό,τι υποσχέθηκε η κυβέρνηση αποτέλεσε όνειρο θερινής νυχτός, καλοκαιρινής νυχτός. Και επειδή μιλάμε για καλοκαίρι, ίσως βρεθούμε στο ενδεχόμενο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να έχουμε καλοκαιρινές αγροτικές κινητοποιήσεις. Ήδη αυτό το τρίμερο θα έχουμε αποκλεισμούς, όχι αποκλεισμούς, τέλος πάντων θα έχουμε κινητοποιήσεις με συμβολικό περισσότερο χαρακτήρα. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Ομού Καρδίτσας, ο κύριος Χρήστος Τζέλας. Κύριε Τζέλα, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
0: Τι ακριβώς θα κάνετε αυτό το τρίμερο, για πέστε μας.
8: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε, ότι οι υποσχέσεις είναι υποσχέσεις, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα, τα προβλήματα έχουν παραμείνει και έχουν χειροτερέψει. Η οικονομική μας κατάσταση είναι τραγική και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία όλα τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει μόνο επικοινωνιακά. Δηλαδή μοιράζει κάθε μήνα τα εκατομμύρια και τα ξαναμοιράζει χωρίς να παίρνουμε εμείς τα χρήματα. Και φαίνεται εξάλλου από τα ποσά που ανακοινώνει, είναι 700 εκατομμύρια θα δώσει, 400 πόσα θα δώσει. Άρα υπάρχει κόσμος απλήρωτος πάλι. Από παρελθόντα από το 25, αυτά τα χρήματα που είναι δικά μας χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη για μας και από την άλλη βέβαια έχουμε, αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά τις διώξεις, ένα πογκρόμ διώξεων αγροτών και συνδικαλιστών που βγήκαμε το χειμώνα στον δρόμο για να διεκδικήσουμε τι, την επιβίωσή μας. Εκεί που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι έχετε δίκιο και ελάτε να συζητήσουμε, ξαφνικά έρχονται, στείνονται δικαστήρια και χωρίς καν να γίνει μια προανάκριση, κατευθείαν μας έρχονται δικογραφίες για να πάμε σε δικαστήριο. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν, και επειδή είναι τέλος του μήνα, είναι να γίνει άλλη μια πληρωμή που εμείς δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα είναι πάλι κακή πληρωμή και θα μείνει πάλι κόσμος που περιμένει να πάρει αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να σβρώξει λίγο, δεν θα γίνει σωστά. Άρα βγαίνουμε στις 21, 22 και 23 του μήνα, ανάλογα η κάθε περιοχή, για μια μέρα, συμβολικά όπως είπατε, για να δείξουμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ο αγώνας από τη στιγμή που είναι αγώνας επιβίωσης, είναι αγώνας για την αξιοπρέπειά μας, είναι αγώνας για να παραμείνει η Ήπειρο ζωντανή και βέβαια είναι αγώνας για να μπορεί ο ελληνικός λαός να τρώει φθηνά και υγιεινά ελληνικά αγροτικά προϊόντα και
0: όχι
8: να γίνονται εισαγωγές χωρίς κανέναν έλεγχο και να μην ενδιαφέρεται κανείς για την υγεία των πολιτών αυτής της χώρας.
0: Μια από τις βασικές σας τέλος πάντων διεκδικήσεις, την οποία υποτίθεται ότι ικανοποίησε η κυβέρνηση, ήταν η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εδώ τώρα βλέπω στα καύσιμα, στο πετρέλαιο. Εδώ βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έχετε δημοσιοποιήσει ότι από τους περίπου 280 δικαιούχους αγρότες,
8: 280.000, ναι.
0: 280.000 ακριβώς, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει επιστραφεί μόλις 100.000 άτομα.
8: Ακριβώς όπως τα λέει, έτσι ακριβώς είναι. Και μάλιστα σε πολύ λιγότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Και γιατί συμβαίνει αυτό?
8: Η δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα πάει το αφορολόγητο πετρέλαιο, να υπάρχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Να μονιμοποιηθεί δηλαδή ουσιαστικά αυτό εμείς διεκδικούμε.
0: Μα αυτά είπε χθες, τα είπε, το είπε, γι' αυτό ξεκίνησα, δεν με ακούσατε, προφανώς γιατί δεν μπορείτε. Στην αρχή της εκπομπής ξεκίνησα με μια δήλωση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες χθες, που ζήτησε από τους Ευρωπαίους ομόλογους του να πάει η μείωση στην Αγγλία στη τιμή των καυσίμων. Το ζήτησε ο Πρωθυπουργός, κάτι το οποίο ο ίδιος αρνείται να το κάνει 7 ολόκληρα χρόνια.
8: Ναι, και στην Ευρώπη υπάρχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Τι θα πει το ζήτησε, άρα μας δουλεύει. Γι' αυτό λέω ότι κάποια πράγματα...
0: Το ζήτησε για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο το ζήτησε.
8: Εγώ το ξαναλέω όμως ότι η κυβέρνηση δυστυχώς φάνηκε, όπως φάνηκε και στις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαμε, ότι μόνο επικοινωνιακά ασχολείται με τα προβλήματα που έχουμε και δεν δίνει λύσεις. Αυτό είναι για μας το βασικό και είναι αυτό που δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε. Μας διώχνει νέο κόσμο από εδώ και από την άλλη να σας πω το χειρότερο που έχει καταφέρει και αυτή η κυβέρνηση, η πολιτική που ακολουθείται γενικότερα, είναι να υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο. Ξέρετε, ο κόσμος πάει να δουλέψει πρώτα, δεν έχει χρήματα για να κάνει σωστή καλλιέργεια. Γιατί ξέρετε, τα πάντα, τα λιπάσματα έχουν ακριβήνει. Ακόμα περιμένουμε αυτό που είπαν για το 15% επιστροφή στις τιμές των λιπασμάτων, που αυξήθηκαν βέβαια 50 και 60%. Πότε θα το πάρουμε? Ακόμα περιμένουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, που έχει περάσει το τρίμηνο και δεν έχουμε πάρει τίποτα. Και είμαστε αναγκασμένοι να πάμε να πληρώνουμε στη Μάνικα 1,70 έως 2 ευρώ που πληρώναμε στην αρχή. Πότε θα τα πάρουμε, πώς θα ζήσει ο κόσμος, πώς θα καλλιεργήσει ο κόσμος? Αυτό, ξέρετε, γίνεται μετά ένας φαύλος κύκλος. Εμείς δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε σωστά, δεν μπορούμε να κάνουμε τις καλλιεργητικές φροντίδες σωστά. Άρα θα έχουμε μειωμένη παραγωγή και σε συνάρτηση τώρα με τις εξευτελιστικές τιμές που έχουμε, που ουσιαστικά μας διώχνουν από το επάγγελμα. Έμεσα σαφέστατα. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά, που νέος κόσμος εγκαταλείπει τη γεωργία και πάει να βρει ένα μεροκάματο να κάνει για να μπορέσει να ζήσει. Αυτό είναι τραγικό που κάνουν. Δηλαδή ερημώνουν την Ήπειρο, ειλικρινά, και το κάνουν με σχέδιο. Είναι αυτές οι πολιτικές που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια με όλες αυτές τις συμφωνίες, είτε η Μερκοσούρ, είτε οι προηγούμενες συμφωνίες, το να φέρνουν εισαγόμενα προϊόντα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και χωρίς κανέναν έλεγχο, και με μόνο σκοπό το κέρδος. Αυτό να καταλάβουμε ότι είναι εις βάρος ολόκληρου του ελληνικού.
0: Πέστε μου κάτι, κύριε Τζέλα. Υπάρχει περίπτωση φέτος να δούμε κάτι το πρωτοφανές, γιατί συνήθως δεν το βλέπαμε αυτό καλοκαιρινούς μήνες, να προχωρήσετε σε αποκλεισμούς δρόμων μέσα στο καλοκαίρι?
8: Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ πιθανό. Ξεκινάμε με τις, όπως είπατε, συμβολικές δράσεις που θα κάνουμε είτε στις πόλεις είτε και κάποιοι συνάδελφοι πιθανόν να μπουν και στον δρόμο, ανάλογα σε κάθε περιοχή. Αλλά στο μυαλό μας, γιατί τα προβλήματα δεν βλέπουμε ότι δεν λύνονται διαφορετικά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και θα το συνεχίσουμε όσο μπορούμε και πιο δυναμικά και πιο μαζικά. Και βέβαια σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι διαρκές, ξέρετε, δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Ξεκινήσαμε από πέρυσι, τον Αύγουστο ξεκινήσαμε. Νωρίτερα ξεκινήσαμε. Και όλο αυτό το διάστημα είμαστε υποχρεωμένοι να βγαίνουμε στον δρόμο, να διεκδικούμε και ουσιαστικά η μία φορά, είτε λόγω πολέμου είτε οτιδήποτε, ό,τι μας υπόσχεται η κυβέρνηση δεν υλοποιεί τίποτα. Οι πληρωμές που υποσχέθηκε δεν έγιναν. Τα χρήματα για τη μυδική που βάζει πάλι τον κόσμο να μοιράζεται, γιατί μοιράζει, πετάει κάποιους νομούς απ' έξω, αφήνει κάποιους αγρότες απ' έξω, αφήνει τους κτηνοτρόφους που έχουν και μυδική απ' έξω. Δηλαδή το διέρει και βασίλευε για να μπορεί να στρέφεται ο ένας αγρότης εναντίον του άλλου, ενώ η ουσία είναι ότι δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να είναι για την ανάπτυξη και του πρωτογενού τομέα, αλλά να είναι και για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό το έχουμε καταλάβει και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν και μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις, ίσως και πιο δυναμικές από ό,τι ήταν το χειμώνα που περάσαμε.
0: Κύριε Τζέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μια ακροάτρια σε κατάσταση πολύ δύσκολη. Επικοινώνησε με τη Σοφία Ξανθοπούλου πριν από λίγο. Ακροάτρια του FM 100 και την ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Η οποία ήταν σχεδόν εκτός αυτού η γυναίκα και απολύτως φυσιολογικά. Φυσιολογικό αυτό που γίνεται. Στο δρόμο, στο ύψος του κόσμος, γίνεται χαμός κυκλοφοριακά, απίστευτο μποτιλιάρισμα, ταλαιπωρία των οδηγών λόγω των εργασιών κοπής χόρτων που μας τη είπε ο Κώστας Ολοτζιούδης. Κώστα, είναι η είδηση που μας έδωσε στην αρχή της εκπομπής.
1: Ακριβώς, και αυτός είναι και ο λόγος των χρηστικών αυτών ειδήσεων που δίνουμε. Για να ξέρει ο κόσμος, τώρα θα μου πεις αν πρέπει να περάσει από εκεί, θα περάσει αναγκαστικά.
0: Μα πώς να μην περάσει
1: από εκεί. Πώς θα πας στον προορισμό σου, το πρόβλημα.
0: Η μου δανείων είναι σημαντική. Και πρόσεξε τώρα. Σήμερα Παρασκευή που είναι. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάνε και Χαλκιδικοί και καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα θα είναι πολύ έντονο τις επόμενες ώρες.
1: Να πούμε ότι οι εργασίες αυτές γίνονται από την Τρίτη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν μπορούσαν να γίνουν Δευτέρα με Πέμπτη.
1: Θα μπορούσαν, φαντάζομαι, αλλά ο προγραμματισμός ήταν αυτός. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο ύψος του κόσμου, είναι εκεί που αρχίζει και ανοίγει λίγο η κατάσταση. Το πρόβλημα ξεκινάει λίγο πριν βγεις από την περιφερειακή για να μπεις στη Μουδανίων. Από εκεί αρχίζει το μποτιλιάρισμα.
0: Τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι το κόσμος.
1: Και πάει μέχρι το ύψος του κόσμος.
0: Πω, δηλαδή εκεί είναι πραγματικά.
1: Πώς θα μείνει σε έξαλλη κατάσταση.
0: Πόση ώρα, μπορεί να είναι και μία ώρα μέσα στα αυτοκίνητά.
1: Δεν ξέρω. Πάντως το μποτιλιάρισμα είναι.
0: Λοιπόν, όσοι είστε αυτή τη στιγμή στα αυτοκίνητά σας σε αυτό το σημείο, το οποίο περιγράφηκε πριν από τον Κώστα Λοντζιούδη, και θέλετε κάτι να πείτε. Το τηλέφωνο μας είναι ανοιχτό, 231-0-285-106, απευθείας τηλεφωνική γραμμή Αφροδίτη, έτσι, 231-0-285-106 ή 231-0-261-100 μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απευθείας γραμμή, να το πείτε ζωντανά και να πάρουμε, και πες μου λίγο Κώστα, οι εργασίες αυτές από πού γίνονται, από την περιφέρεια κεντρικής
1: Μακεδονίας.
0: Ναι, λοιπόν, ακριβώς. Η περιφέρεια μάλλον έχει θέμα. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια έτσι όπως λειτουργεί, για να τα λέμε όλα, διότι και περιοχές και καθυστερημένα γίνονται τα αντικουνουπικά. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός με τα κουνούπια, δεν μπορούν να καθίσουν στο μπαλκόνι, στα μπαλκόνια των σπιτιών τους οι άνθρωποι δεν μπορούν να καθίσουν. Και σε τέτοιες εργασίες χόρτων πάντοτε καθυστερούν. Αυτά έπρεπε να γίνονται, αγαπητή κυρία Ιδονά, που σας συμπαθώ και πάρα πολύ και εκτιμώ, ας το πούμε, πόσο ταπεινός άνθρωπος είστε. Αυτά πρέπει να γίνονται, κυρία Περιφερειάρχης, λοιπόν, τον Απρίλιο και τον Μάιο, όχι με 19 Ιουνίου και μάλιστα Παρασκευή, και να ταλαιπωρείται ο κόσμος και να μην μπορεί να κουνηθεί, ας το πούμε, να μένει ακινητοποιημένο στα αυτοκίνητά του. Μεγάλο πρόβλημα, να το επαναλάβουμε αυτό, Κώστα, για επανέλαβε το.
1: Να πούμε αυτό, θα πούμε και για τη Τζιμισκή μετά, γιατί και εκεί βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Να επαναλάβουμε λοιπόν για όσους κινούνται από την περιφερειακή και θέλουν να βγουν στη Μουδανίων. Από το κομμάτι εκείνο, δηλαδή τη στροφή περιφερειακή για να βγει στη Μουδανίων, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο μποτιλιάρισμα λόγω εργασιών κοπής χόρτων πρασίνου που γίνεται από τα συνεργεία της περιφέρειας, το οποίο μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι το ύψος του Mediterranean Cosmos. Αλλά μια αφού είμαστε στο θέμα της κίνησης, να πούμε ότι έχουμε εξίσου μεγάλο πρόβλημα και στην Τζιμισκή, από την αρχή της, δηλαδή ερχόμενος από τη Βασιλική.

0: Πολύ Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και αν έχουμε κάτι νεότερο από αυτό πάλι μας το μεταφέρεις από την αίθουσα σύνταξη στο στούντιο. Πάμε τώρα στο επόμενο, στον αέρα 730 εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ και των οποίων οι συμβάσεις λήγουν και βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της ανεργίας. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Βικτωρία Φραγκουλίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργασιακών Συμβούλων. Κυρία Φραγκουλίδου, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Τι ακριβώς σημαίνει?
1: Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε και εσείς. Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς αυτό που προαναγγείλατε. Η ΔΥΠΑ αυτή τη στιγμή, ο πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, βρίσκεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα αυτό. Είχαμε προσληφθεί, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ προσληφθήκαμε μέσω ΑΣΕΠ, με αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης το 2022 για να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής ουσιαστικά. Εκπαιδευτήκαμε εκτενώς, αναλάβαμε κρίσιμα καθήκοντα, συμβάλαμε ουσιαστικά στην υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στη στήριξη των ανέργων, των επιχειρήσεων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ουσιαστικά παρήχαμε. Χρησιμοποιώ παρελθόντα χρόνο γιατί στην ουσία σε 10 μέρες απομακρύνονται και οι τελευταίοι από την υπηρεσία. Ήμασταν εξ αρχής, η πρόβλεψη ήταν για πάνω από 900 άτομα. Ήμασταν στο τέλος, βρεθήκαμε 735 άτομα τα οποία ήταν στις υπηρεσίες. Πλέον η πλειονότητα, το 90% έχει απομακρυνθεί και μέχρι τις 36 θα φύγουν και οι τελευταίοι. Οπότε από τη στιγμή που είμαστε αντιμέτωποι με αυτή την, με αυτή την κατάσταση, όχι μόνο εμείς αλλά και η ίδια η υπηρεσία, βρισκόμαστε δυστυχώς στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να κινητοποιηθούμε, διότι παρότι η ΔΥΠΑ γνωρίζοντας όλο αυτό το θέμα και έχοντας συνομιλίες εμείς με τη διοίκηση από την αρχή του χρόνου, η οποία διοίκηση δήλωνε την πρόθεσή της για εξέβρεση λύσης και την απαραίτητη θέληση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με εξέβρεση των απαραίτητων πόρων για να συνεχίσουμε, για να επανέλθουμε με μια νέα προκήρυξη, με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά, αξιοκρατικά, για να επανέλθουμε στις θέσεις μας και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα. Χωρίς μεσολάβηση κενού, αυτό τονίζαμε, γιατί ούτως ή άλλως είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες. Είχαν αναγνωρίσει τη συμβολή μας. Το ακούτε φαντάζομαι, όλοι το ακούνε για τη μείωση της ανεργίας τα τελευταία αυτά χρόνια. Από το 18% η ανεργία έπεσε στο 8%. Η συμβολή των εργασιακών συμβούλων ήταν καταλήτης και τονίζω ότι οι εργασιακοί συμβούλοι είναι η ραχοκοκαλιά της υπηρεσίας, γιατί βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Έτσι, οπότε η μείωση της ανεργίας και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρήχαμε ήταν καταλήτης για την υπηρεσία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ενώ διασφαλίζανε, έβγαινε υπουργός, υφυπουργοί, γενικώς, εξυμνούσαν το ρόλο μας, δεν υπήρξε κάποιος που να αμφισβητήσει την μεσολάβησή μας στο αποτέλεσμα αυτό, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε, ενώ μέχρι τον Μάιο συζητάγαμε με τη διοίκηση ότι ναι, θα γίνει κάτι, μέσα σε μία εβδομάδα από τις δηλώσεις τους, εν μία νυχτή και στην ουσία εκτός ημερήσιας διάταξης, ψηφίστηκε ένα ειδικό πρόγραμμα, όχι απασχόλησης όπως ήμασταν εμείς, απασχόληση δηλαδή κανονική εργασία, ένα ειδικό πρόγραμμα ωφελουμένων, στην ουσία για ανέργους, το οποίο δεν μας αφήνει το περιθώριο εμείς να συμμετάσχουμε καν. Δηλαδή, μοριοδοτεί ανεργία, που εννοείται ότι δεν έχουμε, μοριοδοτεί κάποια άλλα, δίνει, εξισώνει την εμπειρία, δεν μοριοδοτεί καθόλου την εμπειρία και την εκπαίδευση, όλη αυτή την εκπαίδευση στην οποία είχαμε εμείς υποβληθεί μέσω χρημάτων φυσικά από το Δημόσιο Ταμείο, και στην τελική δίνει ως μόριο, κριτήριο μοριοδότησης, ας πούμε, με την υψηλότερη βαθμολογία, είναι η συνέντευξη. Αντιλαμβάνεστε ότι για να φτάσει κάποιος στη συνέντευξη από εμάς που δεν έχουμε ούτε ανεργία, έχουμε ένα χρόνο ανεργία όπως όλος ο κόσμος, όλοι οι τελειόφοιτοι.

0: όλοι οι πτυχιούχοι μάλλον, στην ουσία δεν μας αφήνει το περιθώριο να φτάσουμε καν στη συνέντευξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι τεράστιο, αντιμετωπίζετε σοβαρό πρόβλημα με το μέλλον της εργασίας σας και προφανώς θέτεται το θέμα στους υπευθύνους προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκουλίδου. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, θα τα ξαναπούμε. Όσο το θέμα είναι σε κρεμότητα, θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς απλά ζητήσαμε το απλό και το αυτονόητο, δηλαδή την άμεση ανάκληση αυτού του ειδικού προγράμματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εργασιακή συνέχεια και των εργασιακών φυσικά, αλλά και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της ΔΥΠΑ. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι είναι μια δημόσια υπηρεσία, η οποία στην ουσία πετάει στα σκουπίδια όλη την εμπειρία και την εκπαίδευση που η πολιτεία η ίδια επένδυσε σε εμάς τα τελευταία χρόνια. Η αντίθεσή μας δηλαδή δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός ότι οι δικές μας οι συμβάσεις λήγουν. Οι ενστάσεις μας είναι ουσιαστικές γιατί αφορούν τη λειτουργία της ίδιας της υπηρεσίας της απασχόλησης. Αυτό, δηλαδή θεωρούμε ότι η αντικατάσταση ενός ήδη εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού δημιουργεί κινδύνους και για τη συνέχιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Γιατί όταν μιλάμε για συμβουλευτική και διαχείριση προγραμμάτων απασχόλησης, η εμπειρία δεν είναι μια δευτερεύουσα παράμετρος, είναι βασική προϋπόθεση για το αποτέλεσμα των υπηρεσιών.
1: Ευχαριστώ και πάλι, την καλημέρα μου. Όλα καλά να πάνε.
0: Και
1: ευχαριστώ
0: εγώ
1: πάρα
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, μένουμε στο εργασιακό θέμα. Και γιατί μετά από το θέμα που αντιμετωπίζουν 730 εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, έχει ενδιαφέρον να μείνουμε σε αυτό το ρεπορτάζ, το εργατικό δηλαδή ρεπορτάζ, και να μιλήσουμε λίγο για τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, καταγράφονται συστηματικά σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές όπου η βαριά εργασία αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας της εργασιακής. Το 2025 η Ομοσπονδία Συλλόγου Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος έκανε αναφορά για 201 νεκρούς εργαζόμενους. Το 2025 201 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα. Και αυτό αποτελεί, είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, αυστηρούς ελέγχους και πραγματική προστασία των εργαζομένων. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει ένα θέμα σε αυτό. Θέλω να μου πείτε αν μπορούμε να το βγάλουμε και θα παρακολουθήσω πολύ να μου πείτε τι γίνεται. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στεμενίδη, αν όλα πάνε καλά, και για την πρόταση την οποία έκανε στην κυβέρνηση για τη δημιουργία επιτροπών υγείας και ασφάλειας σε εταιρείες 50 εργαζομένων και άνω, μια πρόταση η οποία δυστυχώς απορρίφθηκε, όπως έχει δηλώσει δημόσια ο κύριος Στοιμανίδης.

0: μέσα στο χρόνο.
1: Λοιπόν, το βρήκαμε τον κύριο Στεϊμενίδη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια Συνεργασία και καλό φίλο της εκπομπής. Έχουμε αναδείξει πολλές φορές το θέμα των εργατικών δυστυχημάτων, αλλά η πρόταση η οποία έκανε στην κυβέρνηση ο κύριος Στεϊμενίδης με την ιδιότητά του πάντοτε για τη δημιουργία επιτροπών υγείας και ασφάλειας σε εταιρείες άνω των 50 εργαζομένων, γιατί απορρίφθηκε, κύριε Στεϊμενίδη? Καλή σας ημέρα καταρχάς. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, Κουτουβλίδη. Καλά είμαι, ευχαριστώ. Είχαμε ένα τριήμερο συνεδριάσεων στον Μπιλπάο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και Ασφάλεια Συνεργασία, όπου πήραμε σημαντικές αποφάσεις και πολλές φορές πήραμε αποφάσεις οι οποίες ήταν διαφορετικές από την εισήγηση της Κομισιόν. Θα έχουμε, αν θέλετε, το χρόνο να τα πούμε.
1: Βεβαίως, να το συζητήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Έχω αναλάβει καθήκοντα Προέδρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό πλέον, οπότε υπό αυτή την ιδιότητα βρισκόμουν εκεί. Όντως, τον Οκτώβριο στην συζήτηση που κάναμε για το νομοσχέδιο τότε της κυρίας Κεραμέως, το αντιεργατικό νομοσχέδιο αυτό, τα θέματα της υγείας και ασφάλειας συνεργασία καλύπτανε το 1/3 της ύλης όλου του νομοσχεδίου και, ξέρετε, στη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο καλύπτανε τα 4/5. Αυτό επειδή ακριβώς βρίσκεται το θέμα σε κρίση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε επίπεδο κοινής γνώμης και σε επίπεδο εργασίας. Εκεί λοιπόν εμείς τους υποβάλαμε μέσω της ΚΕΣΕ μια σειρά προτάσεων, γύρω στις 50 προτάσεις ήταν στα θέματα υγείας και ασφάλειας συνεργασία για την ανάταξη του συστήματος. Μία από αυτές είχε να κάνει με την υποχρεωτική συγκρότηση, εκλογή επιτροπών υγείας και ασφάλειας συνεργασία σε επιχειρήσεις πάνω από 50 άτομα, καθώς μέχρι σήμερα η ίδρυση είναι δικαίωμα των εργαζομένων. Το βάζουμε σε εισαγωγικά, το βγάζουμε από τα εισαγωγικά, όπως θέλουμε. Είχα παρατηρήσει ότι στην Κύπρο, όταν κηρύχθηκε η υποχρεωτικότητα, βελτιώθηκαν πάρα πολύ τα θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας στις επιχειρήσεις, καθώς υποχρεώθηκαν οι εργοδότες να συνεργάζονται με τους εργαζόμενους, οπότε βελτιώθηκαν έτσι τα επιμέρους θέματα επικινδυνότητας και ανθυγιεινών παραγόντων. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση από τις 50 προτάσεις που κάναμε αποδέχθηκε την μισή, την ηλεκτρονικοποίηση του βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας, η οποία ούτε αυτή η μισή πρόταση δεν λειτουργεί γιατί δεν είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα ακόμα από τον Οκτώβριο. Και βέβαια δεν δέχθηκε να υιοθετήσει την πρόταση για τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των Εργαζομένων. Και κοιτάξτε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή σε σχέση με την πραγματικότητα. Στη Βιολάντα οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, πήγαν να συγκροτήσουν επιτροπή. Τους έδινε το δικαίωμα νόμος, αλλά δεν το καθιστούσε υποχρεωτική αυτή τη διαδικασία για την επιχείρηση. Με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καλέσει την αστυνομία και η αστυνομία να βοηθήσει τους ανθρώπους να ασκήσουν το δικαίωμά τους, τους εργαζόμενους, τους υποχρέωσε να σταματήσουν την προσπάθεια. Άρα όλα αυτά τα οποία προτείνουμε στην πράξη μπορούν να βελτιώσουν το σύστημα και στην πράξη καθορίζουν και το πόσο καλά πάνε τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία ή πόσο βαθαίνει η κρίση σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα. Τώρα, βήματα ουσιαστικά θα γίνουν. Τι εκτιμάτε, προκειμένου, ας το πούμε, το θέμα αυτό να μην είναι τόσο δύσκολο, ας το πούμε, και τόσο δυσάρεστο, να χάνει τόσος κόσμος στη ζωή του? Εδώ τα στοιχεία τα οποία δώσατε δείχνουν ότι το 2025 είχαμε περισσότερους από 200 εργαζόμενους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα.
2: Είχαμε 201 απώλειες, ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας. Φέτος έχουμε 79 μέχρι σήμερα. Φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα ο Ιούνιος από ό,τι περιμέναμε και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Παρ' όλα αυτά έχουμε 79 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας και 152 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική προτεραιοποίηση. Αν δεν αποδεχθεί, δηλαδή, αν δεν σταματήσει η κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι είμαστε η τέταρτη στην Ευρώπη, γιατί αναφέρθηκε και χθες, ενημερώθηκα στο briefing. Καταλαβαίνετε τώρα, στη βάση αυτού του πανηγυρισμού, θεωρείτε ότι είμαστε πολύ καλά, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε και τίποτα, πόσο πια το χρυσό μετάλλιο να πάρουμε. Αλλά η διακήρυξη ότι είμαστε καλύτερα από τη Φιλανδία, τη Σουηδία, την Γερμανία και τη Δανία, καταλαβαίνετε, κύριε Κοντολουλίδη, ότι δεν μπορεί να γίνει πιστευτή, ας πούμε, από κανέναν, από κάποιον λογικό πολίτη αυτής της χώρας. Άρα να δεχθούμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, να αναγνωρίσουμε τις αιτίες του προβλήματος, που είναι η ανισορροπία του εργατικού δικαίου υπέρ των εργοδοτών και εις βάρος των εργαζομένων, όλο αυτό δηλαδή που κουβαλάμε από τα μνημόνια και έγινε ακόμα πιο βαθύ από το 2021 μέχρι σήμερα, να αναγνωρίσουμε ότι είναι διαλυμένο το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και μετά είναι διαλυμένος ο κοινωνικός διάλογος, δεν λειτουργούν οι θεσμοί, δεν λειτουργεί όπως πρέπει το ΣΕΠΕ, και από εκεί και πέρα να προτείνουμε κάποια πράγματα, να καθίσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε, να προχωρήσουμε στη συναπόφαση, όπως κάναμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό τις προηγούμενες μέρες, μαζί με τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις, και να προχωρήσει η κυβέρνηση στο κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, έχοντας όμως την πρόθεση εφαρμογής των μέτρων. Γιατί φαίνεται τώρα ότι αυτή η πρόθεση δεν υπάρχει. Θεωρούν ότι είμαστε πολύ καλά, άρα δεν μπορούμε να βελτιωθούμε και πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η αντίληψη από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Κύριε Στεμενίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σημαντικά πράγματα που καταθέσατε στην εκπομπή. Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
2: Επίσης.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε με καθυστέρηση στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τον Κώστα Λουτζιούδη, και αμέσως μετά μαζί με πρώτο θέμα της εκπομπής, την επιστολή των καρκινοπαθών προς το Θεαγένειο για σοβαρές ελλείψεις υλικών. Θα μας μιλήσει ο Γιάννης Αριδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Μουδανίων, σχεδόν από την είσοδο από περιφερειακή μέχρι το ύψος του κόσμου λόγω εργασιών κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας. Καλύτερη εικόνα στην υπόλοιπη περιφερειακή οδό. Στο ρεύμα προσανατολικά υπάρχει ένα θέμα με αυξημένη κίνηση από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι το ύψος της λεωφόρου Παπανικολάου. Στο κόκκινο επίσης αυτή την ώρα Τσιμισκή, καθώς και λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, παραλιακή παλαιού σταθμού 26 Οκτωβρίου, Καρατάσιου και κομμάτια της Λαγκαδά. Ακυρώθηκε προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι λόγω της Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Οι διεθνείς αγορές πάντως αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία που προβλέπει τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα στεγαστική στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για κατασκευή προσιτών κατοικιών. Αίσιο τέλος είχε έπειτα από ολονύκτια επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στον Λουδία, καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές φθορές μόνο στο ξύλινο κατάστρωμα. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αντικατάστασή του. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων για να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται από αύριο το πρωί σε κανονική λειτουργία. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό η γραμμή προς Καλαμαριά. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στο μάθημα των Γερμανικών. Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα θα διενεργούνται έως και τις 25 Ιουνίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του προεδρεύοντος της συνάντησης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, συνέχεια σε λίγο με την εκπομπή «Θέσεις και απόψεις».
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
14: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
15: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
16: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
15: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
16: στο παρκέ,
15: στην πόλη,
16: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
15: σχόλια,
16: αναλύσεις,
15: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
16: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε πάντα FM 100. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θέσεις και απόψεις στον FM 100. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρεούλα μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Με πολλά θέματα της επικαιρότητας. Δίνουμε έμφαση στην τοπική επικαιρότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Και έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μια επιστολή του Συλλόγου Καρκινοπαθών προς το Θεαγένειο για σοβαρές ελλείψεις υλικών. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης. Κύριε Σαριδάκη, καλή σας ημέρα από το FM 100.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, για πέστε μου.
1: Κοιτάξτε, πριν 10-12 μέρες πήραμε δύο επώνυμες καταγγελίες και μία τρίτη ότι από το Θεαγένειο δεν μπορούν να τους χορηγήσουν τα υλικά κολοστομίας, υλοστομίας για τους ανασφάλιστους ογκολογικούς ασθενείς. Και πέρυσι είχε δημιουργηθεί κάποιο θέμα το οποίο είχε λυθεί, ας πούμε, στα πλαίσια μιας συνεννόησης και όλα αυτά. Πήρε τηλέφωνο και η Αντιπρόεδρος και δεν βρέθηκε κάποια λύση. Μίλησα πριν 3-4 μέρες με τις λογοκυρίες. Μου είπαν ότι δεν βρέθηκε λύση και προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί, ας πούμε, ογκολογική ασθενή σε ευάλωτα άτομα τα οποία είναι και ανασφάλιστα και φυσικά αν παίρνουν το επίδομα της πρόνοιας στα 338 ευρώ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αγορά αυτών των υλικών ή εν πάση περιπτώσει εφόσον βάσει του νόμου του 16 οι ανασφάλιστοι δικαιούνται, τον είναι ο νόμος 4368 του 16, δικαιούνται αυτά τα υλικά και με ξεκάθαρο ανθρωπιστικό σκοπό, θα πρέπει, ας πούμε, το οποιοδήποτε νοσοκομείο, και αυτό επειδή αναφέρθηκε από το Θεαγένειο, θα πρέπει να βρίσκει τον τρόπο ώστε να παρέχονται αυτά τα υλικά, ώστε να υπάρχει η απρόσκοπτη θεραπεία τους, η βοήθειά τους από αυτά τα υλικά που τα χρειάζονται άμεσα, γιατί εγκυμονεί και κινδύνους, ας πούμε, και για τη ζωή τους. Ας πούμε, μία μόλυνση. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτά τα υλικά κολοστομίας πρέπει να αλλάζονται δύο φορές την ημέρα. Αν το κάνει κάποια οικονομία και το αλλάζει μία φορά, καταλαβαίνετε ότι ευοδοτηγούμαστε σε άλλα ζητήματα και δηλαδή γενικά ερχόμαστε σε μια δύσκολη θέση και σαν σύλλογος αλλά και σαν κοινωνία να ασχολούμαστε με τα ίδια και τα ίδια θέματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε λυμένα και θα έπρεπε και από μόνο του το σύστημα να τα είχε λύσει. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μια ανοιχτή σύμβαση με κάποια εταιρεία ή ένα έκτακτο κονδύλι για αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε, καθημερινά ακούμε ότι δίνονται χρήματα με συμβάσεις ή κατεξαίρεση ή δίνονται, ας πούμε, αριστερά και δεξιά κάποια χρήματα. Δεν μπορεί στους ευπαθείς ανθρώπους να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό κάναμε και αυτή την επιστολή και την κοινοποίησαμε και στο Υπουργείο, στην Τέταρτη Ήπια και στην ΕΣΑΜΕΑ, η οποία ΕΣΑΜΕΑ έστειλε και αυτή με τη σειρά της σαν συνδικαλιστικός φορέας των ασθενών γενικότερα και των αναπήρων και των ευάλωτων ομάδων. Και αυτή την επιστολή στο Θεαγένειο. Εμείς, ας πούμε, δεν θέλουμε να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, καταλαβαίνετε τώρα, καλοκαίρι, ζέστη, αυτά, άτομα τα οποία είναι και σε κάποια ηλικία, δεν έχουν air condition, να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, τότε εντάξει, λίγο πολύ ορισμένοι τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και είναι κρίμα δηλαδή να συζητάμε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί άμεσα λύση και αυτό ευχόμαστε από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σαν σύλλογος θέλουμε να στεκόμαστε δίπλα στον ασθενή, να του παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν είναι μόνος.
0: Βεβαίως.
1: Ότι ωραία προχωράνε σιγά σιγά και ένα τελευταίο επιτέλους αυτό το νέο ογκολογικό νοσοκομείο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανέγερσής του. Έγινε διαγωνιστική διαδικασία, ακόμα δεν μάθαμε ποιος τον αναλαμβάνει. Και να προχωρήσουμε και σε αυτό το βήμα. Εντάξει, ωραίες οι ανακαινήσεις, ωραία τα ΤΕΠ, ωραία. Και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά θέλουμε και περισσότερα έργα για τους ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν.
0: Πράξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαριδάκη. Καλή δύναμη εύχομαι από καρδιάς.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας δύναμη. Αυτά από τον πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, τον Γιάννη Σαριδάκη. Πάμε στο επόμενο. Τώρα εδώ θα ταξιδέψουμε αρκετά μακριά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει Σύφνο. Εγώ δεν πήγα, αλλά από τις περιγραφές ανθρώπων που πήγαν στο νησί είναι υπέροχα. Και προφανώς ο πληθυσμός του νησιού αυτού, της Σύφνου, όπως και των υπολείπων νησιών της χώρας, πολλαπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και όταν πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω τουριστών, υπάρχει το γνωστό θέμα της έλλειψης γιατρών. Τι κάνουν τώρα εκεί? Προκειμένου δεν πηγαίνουν γιατροί στο νησί. Υπάρχει μια προκήρυξη του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σύφνου. Προβλέπει την πλήρωση θέσεων ενός γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας διευθυντή, ενός απλού γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής, ενός παιδιάτρου διευθυντή. Και προφανώς για να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα της αυτοδιοίκησης να δώσουν κίνητρα, διότι θα μας τα πει αυτά σε πολύ λίγο ο Αντιδήμαρχος Σύφνου, ο κύριος Γιάννης Ραφαελέτος, δεν υπάρχει ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου, δίνουν κίνητρα. Ποια είναι αυτά τα κίνητρα? Με πρωτοβουλία της αυτοδιοίκησης, αν και εγώ πιστεύω ότι αυτά έπρεπε να γίνουν με πρωτοβουλία της πολιτείας, αλλά η πολιτεία έχει τα γνωστά δεδομένα. Λοιπόν, να καλημερίσω τον κύριο Ραφαελέτο. Καλημέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα, εμείς στη Σύφνο και εσείς στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Αχ, τι ωραία που τα λέτε. Η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη, αλλά και η Σύφνος από τις περιγραφές, γιατί δεν έχω έρθει στο νησί σας. Πρέπει να είναι το κάτι άλλο, ειδικά το καλοκαίρι. Έτσι.
2: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε όποτε θέλετε.
0: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας
0: ευχαριστώ
2: θερμά. Είναι πανέμορφη.
0: Λοιπόν, πέστε μου καταρχάς το απλό ερώτημα. Πόσο πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός στο νησί σας στους καλοκαιρινούς μήνες? Πόσοι κάτοικοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα και πόσοι γίνονται το καλοκαίρι?
2: 2.770 είμαστε εγγεγραμμένοι, είμαστε μόνιμοι κάτοικοι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021. Υπολογιζόμαστε σε όλα έργα που, και τα λοιπά που είναι να γίνουν ότι έχουμε ένα πληθυσμό λίγο πριν τις 5.000. Αλλά αισίως περνάνε από το στη σεζόν, περνάνε γύρω σε 150.000 άτομα πάνω από το νησί.
0: Πω, 150.000 άτομα.
2: Λίγο πριν τις 150.000, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές και πιο περισσότερο τα ζητήματα υγείας είναι αυτά που καίνε. Τι υποδομές υπάρχουν σε επίπεδο δομών υγείας? Και να μας μιλήσετε λίγο για την προκήρυξη που έγινε για τη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σύφνου και τα προνόμια που δίνεται, εντός εισαγωγικών προνόμια, τέλος πάντων, για προκειμένου να ενισχυθούν οι υπηρεσίες υγείας, οι παροχές από την πλευρά της δικής σας, της αυτοδιοίκησης που αποφάσισε να παρέμβει, διότι προφανώς δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στην πλήρωση θέσεων από γιατρούς.
2: Λοιπόν, η υγεία ίσως είναι το σημαντικότερο ζήτημα για ένα μικρό νησί όπως η Σύφνος, γιατί όπως είπαμε πριν για τουρισμό, πολιτισμό κτλ. Όταν ένας κάτοικος ή ένας επισκέπτης χρειαστεί ιατρό, τότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο κρίσιμο είναι να έχουμε ισχυρές δομές υγείας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο, το οποίο έγινε αναβάθμιση από το Υπουργείο Υγείας, ενεργειακή. Γενικότερα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κτηριακό πλέον συγκρότημα, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει γιατρούς, αλλά τα πράγματα χωρίς τους ανθρώπους δεν μπορούν να βλέπουν.
0: Τι να το κάνεις το κτίριο όταν είναι καινούριο και ωραίο, αν δεν υπάρχουν γιατροί? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
2: Σωστά. Και εδώ πέρα παρεμβαίνουμε και σαν δημοτική αρχή και σαν κοινωνία, η οποία η κοινωνία της Σύφνου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό και κινητοποιήθηκε ούτως ώστε να δώσει την έξτρα δύναμη που χρειάζεται, να κάνουμε τον επιπλέον θόρυβο, να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ και έχουμε ανάγκες. Και έτσι προχωρήσαμε. Και παίρνουμε κάποια πράγματα και εμείς σαν κοινωνία, μέσω του περιφερειακού μέσω του Ιδρύματος Στήριξης του Ιατρείου και επίσης και του Συλλόγου Νεολαία Σύφνου του Σύνεση, δίνουμε παροχές όπως είναι κατοικία δωρεάν, χώρο στάθμευσης εφόσον η κατοικία είναι μέσα σε παραδοσιακό οικισμό, που γνωρίζουμε όλοι πάνω κάτω πόσο δύσκολο είναι να βρεις θέση στάθμευσης πλέον, 10 πληρωμένες, 300 ευρώ επίδομα. 2 εισιτήρια το μήνα αλέ ρετούρ για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν και στην υπηρετική Ελλάδα να είναι κοντά στις οικογένειές τους ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Καθώς επίσης και αυτά έρχονται συμπληρωματικά στα 1.500 ευρώ που δίνει το Ίδρυμα Στέλιος.
0: Μισό λεπτό λίγο για να το καταλάβω. Καταρχάς, αυτοί οι άνθρωποι που θα πλαισιώσουν το χώρο εκεί, το χώρο υγείας, περιφερειακό, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύφνου, θα προσληφθούν από ποιον, από την πολιτεία ή από την αυτοδιοίκηση?
2: Από την πολιτεία, βέβαια.
0: Λοιπόν, άρα ο μισθός τους περίπου ποιος είναι, για να καταλάβουμε τι τάξη μεγέθους μιλάμε?
2: Είναι ο μισθός που δίνει το. Συν αυτά που σας είπα, ναι. Που είναι σε χρήματα είναι στα 1.800 ευρώ. Επιπλέον συν τις παροχές.
0: Άρα συν 1.800 ευρώ συν παροχές συν τον μισθό του κράτους.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή έτσι πως αν ο μισθός του κράτους είναι περίπου κανένα χιλιάρικο, 1.200, 1.500 ευρώ, είναι πάνω από 3.000 το συνολικό ποσό που θα πάρουν οι άνθρωποι εκεί που θα εργαστούν.
2: Και μπορούμε να πούμε ότι θα έχουν λυμμένα και το θέμα της κατοικίας, άρα δεν έχουν κάποια έξοδα.
0: Ακριβώς, κάποια έξοδα, ναι. Και για πόσο...
2: είναι πληρωμένες.
0: Ναι, όλα τα πάντα πληρωμένα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Για πόσο καιρό είναι αυτή η προκήρυξη, για πόσους μήνες?
2: Για πόσο είναι η προκήρυξη επάνω για να έρθουν οι νέοι γιατροί, ήταν μέχρι χθες και πήρε μια παράταση το Υπουργείο. Οι γιατροί... Ναι, είναι μόνιμες θέσεις από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Α, είναι μόνιμες θέσεις. Πάντως, κοιτάξτε, για έναν παιδίατρο, το να πάρει ένα ποσό της τάξης των καθαρά 3.500-4.000, κάπου τόσο βγαίνουν, με όλα πληρωμένα, δεν είναι λίγα χρήματα.
2: Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, διότι γνωρίζετε ότι πλέον απευθυνόμαστε σε μια ανοιχτή παγκόσμια αγορά. Ένας γιατρός μπορεί να πάει όπου θέλει να ασκήσει το επάγγελμά του. Έχουμε γίνει τουλάχιστον πολύ πιο ανταγωνιστικά από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Συν ότι είσαι σε μια περιοχή, σε μια κοινωνία που έχει μηδέν εγκληματικότητα, αναγνωρισιμότητα και σε δύο λεπτά είσαι στη φύση, σε μια παραλία, να ευχαριστηθείς τη ζωή σου καλύτερα, με καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι σε ένα μεγάλο σπίτι.
0: Μιλάμε για τρεις γιατρούς, έτσι, προκήρυξη.
2: Γιατρό γενικής οικογενειακής ιατρικής, μια θέση γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής εσωτερικής παθολογίας σε βαθμό διευθυντή και μια θέση παιδιάτρου σε βαθμό διευθυντή έχουν προκήρυξει τώρα.
0: Μάλιστα. Πώς κάνανε αιτήσεις?
2: Ορίστε, ναι, υπάρχει ανταπόκριση από ό,τι γνωρίζω.
0: Μακάρι. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα θα πληρωθούν οι θέσεις και μπράβο σε εσάς, μπράβο, χίλια μπράβο στο Δήμο Σύφνου που παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, διότι κακά τα ψέματα, εάν γινόταν η προκήρυξη με το μισθό του δημοσίου, ο οποίος ήταν γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ, δεν νομίζω να είναι παραπάνω, 1.500 το πολύ, δεν θα άφηνε ο άλλος στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα για να έρθει στο νησί. Αλλά με αυτά τα κίνητρα, τα 1.800 ευρώ παραπάνω που το σαν μπόνους, συν το δωρεάν σπίτι που θα μείνει, το δωρεάν λογαριασμούς που θα του πληρώνεται, το πάρκινγκ του αυτοκινήτου του, είναι κάτι, και επίσης και δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για να μπορεί να μετακινείται στον τόπο κατοικίας του. Λοιπόν, είναι ένα κίνητρο σημαντικό αυτό.
2: Τα εισιτήρια ακτοπλοϊκά, δεν έχουμε αεροδρόμια.
0: Ναι, ναι, ακτοπλοϊκά, ναι, τα ακτοπλοϊκά, εντάξει, το έκανα λάθος, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα στην ουσία νομίζω ότι οι θέσεις θα πληρωθούν. Με τον τουρισμό τι γίνεται?
2: Τηρουμένων των αναλογιών πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πλέον μπορούμε να μιλήσουμε ότι ξεκινάει ο τουρισμός μας δειλά τον Απρίλιο και σβήνει τον Οκτώβριο, μέσα Οκτωβρίου.
0: Περίπου από ποιες χώρες έρχονται τουρίστες στη Σύφνο?
2: Έχουμε από εξωτερικό, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Αυστραλία και Αμερική αρκετούς, και μετά πάμε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και σκανδιναβικές χώρες. Τώρα ανοίγουμε την αγορά. Γενικότερα.
0: Άρα υπάρχει και ο πληθυσμός, ο οποίος αφήνει, τουριστικός πληθυσμός, ο οποίος αφήνει χρήμα στο νησί, γιατί από τις χώρες που μου είπατε αυτό καταλαβαίνω.
2: Η τουριστική μας προβολή είναι επικεντρωμένη σε χώρες οι οποίες τους αρέσει ο προορισμός. Ένας προορισμός όπως η Σύφνο που παρέχει γαστρονομία, αρχιτεκτονική, πολιτισμό και δίκτυο μονοπατιών. Και κοιτάμε να φέρουμε κόσμο ο οποίος δεν το ενδιαφέρει τόσο ο εντατικός τουρισμός, τον ενδιαφέρει να απολαμβάνει τη φύση και ό,τι έχει να δώσει ένας τόπος όπως η Σύφνος, που είναι πάρα πολύ καλός, ήρεμος και με πολύ καλές παροχές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Ραφαλέτο, Αντιδήμαρχο Σύφνου. Βλέπετε τι κάνει τώρα η αυτοδιοίκηση προκειμένου να μπορέσουν να έχουν γιατρούς. Γιατί αλλιώς δεν θα πήγαινε κανένας εκεί για να ασκήσει τα καθήκοντά του στις θέσεις των δύο γιατρών οικογενειακής παθολογίας, οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας όπως λέγονται. Οικογενειακός γιατρός δηλαδή είναι οι δύο γενικοί γιατροί και ο ένας παιδίατρος. Τους πληρώνουν μέχρι και τους λογαριασμούς στέκω. Εντάξει, αυτό είναι ένα κίνητρο για κάποιον για να πάει εκεί. Μέχρι και το πάρκινγκ του αυτοκινήτου τους πληρώνει. Τους δίνουν και συν 1.800 ευρώ. Εκτός αυτά από το μισθό που θα πάρουν από το ελληνικό δημόσιο. Συν δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εγώ αν ήμουν γιατρός θα πήγαινα σε Σύφνο πάντως. Θα άφηνα τη Θεσσαλονίκη. Όχι, λάθος. Δεν είναι. Η Θεσσαλονίκη δεν την αφήνω με τίποτα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, για έναν ιδιαίτερα νέο γιατρό είναι ένα κίνητρο σημαντικό, ας το πούμε, ιδιαίτερα της ποιότητας ζωής που μπορεί να του εξασφαλίσει. Και από τη Σύφνο να πάμε στην Όσα. Ξέρετε που είναι η Όσα? Νομίζω ότι αν είστε Θεσσαλονικείς ξέρετε πάρα πολύ καλά που είναι η Όσα. Είναι στην επαρχία Λακαδά και φημίζεται για τα κεράσια της. Έχουμε την 27η γιορτή κερασιού Όσας 2026, καλοκαίρι πολιτισμού, που συνδυάζεται και με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και για αυτή την εκδήλωση, για αυτή τη γιορτή κερασιού, θα μας μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Οσέων Αγία Κυράννα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εγώ το ξέρω βέβαια, το ξέρω ποια είναι η Αγία Κυράννα, είναι μια Αγία η οποία πρόσφατα αποκαλύφθηκε στην Όσα, λοιπόν, και τον κύριο Άγγελο Μίτσα, ο οποίος θα μας μιλήσει αμέσως τώρα. Κύριε Μίτσα, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς. Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Α, και εγώ πάρα πολύ που θα μιλήσουμε για την Όσα και αυτό το ιστορικό μέρος. Πέστε μου για την Αγία Κυράννα καταρχάς που έχει τον τίτλο ο σύλλογός σας. Ποια είναι αυτή η Αγία, μια σύγχρονη Αγία της εποχής μας?
3: Η Αγία Κυράννα εντάσσεται μέσα στους νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Είχε καταγωγή από την Όσα, μαρτύρησε για το χριστιανικό της φρόνημα στις 28 Φεβρουαρίου του 1751, διότι ο Τούρκος σούμπας της περιοχής την ερωτεύτηκε και ήθελε να αλλαξοπιστήσει. Η ίδια δεν θέλησε, παρότι οι γονείς της την πιέζανε να το κάνει, φυλακίστηκε σε φυλακή της Θεσσαλονίκης και μαρτύρησε για αυτό το λόγο και από εκεί παίρνει και το όνομα ο σύλλογός μας.
0: Όπως πότε έγινε η αγιοκατάταξή της? Νομίζω τα τελευταία χρόνια έγινε, πριν από μερικά χρόνια.
3: Όχι, αρκετά χρόνια έχει που έγινε.
0: Συγγνώμη. Ναι. Βρέθηκαν τα οστά της εκεί τα τελευταία χρόνια, τα λείψανά της.
3: Το 2011 με 2012.
0: Ναι, σωστά, δικό μου λάθος. Το 2012
3: επί Παλιονάου των Ταξιαρχών.
0: Επί εποχής εκεί του μακαριστού του Τασιά, του Ιωάννη του Τασιά.
3: Του Ιωάννη Τασιά, ναι, ακριβώς. Λοιπόν,
0: και εγώ πήγα και στο σπίτι της, το οποίο ήταν, είναι πολύ συγκινητικό στην περιοχή σας.
3: Στο σπίτι της κατασκευάστηκε ο σύγχρονος ναός της Αγίας Κυράννας. Ναι. Της Αγίας Ακυλίνας υπάρχει το σπίτι στο Ζαγκλιβέρι.
0: Στο Ζαγκλιβέρι, ναι, της Αγίας Ακυλίνας. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αγία Κυράννα, λοιπόν, ο σύλλογός σας, ο σύλλογος Οσέων, και μπράβο σας που έχετε αυτό τον τίτλο, θέλοντας να τιμήσετε την Αγία αυτή της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
3: Και πέστε μας λίγο. Προστάτηδα του χωριού και προστάτηδα του συλλόγου και των μελών μας, φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η Όσα πόσους κατοίκους έχει?
3: Η Όσα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 280 μόνιμους κατοίκους. Βέβαια, είναι ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα χωριά της περιοχής, που κάποτε έφτασε τους 2 με 2.500 κατοίκους. Έχει μεγάλη ιστορία που ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Και μάλιστα ένα από τα χωριά το οποίο είχε ιδιαίτερη εξειδίκευση στη βυσσοδεψία και υποδηματοποίηση καθ' όλη την τουρκοκρατία μέχρι και τα μεταπολεμικά χρόνια.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Και φημίζεται για τα κεράσια της.
3: Και
0: τα υπέροχα κεράσια της.
3: Τα κεράσια της, τα οποία προσπαθούμε να τα γιορτάζουμε εδώ και 27 χρόνια. Είναι η 27η γιορτή κερασιού. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και λιγότεροι ασχολούνται με την παραγωγή, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να κρατήσουμε και τη γιορτή και την παράδοση αυτή της τοπικής παραγωγής, ευελπιστώντας ότι και οι νέες γενιές κάποια στιγμή θα ασχοληθούν και θα συνεχιστεί και η τοπική παραγωγή του κερασιού, αλλά και οι γιορτές μας αυτές, που είναι ουσιαστικά σημείο αναφοράς για την περιοχή και έχει μια ποικιλία εκδηλώσεων και δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκυριακό έχουμε τη γιορτή κερασιού. Διαβάζω εδώ το πρόγραμμα. 9 και 4 στην Όσα πάντοτε έναρξη καλωσόρισμα. 9.30 ώρα το βράδυ πάντοτε παραδοσιακή χορή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγκαδά και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγινών. Και 10.30 το βράδυ παραδοσιακό λαϊκό γλέντι στο προάβλιο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Όσας, έτσι. Άρα είναι γιορτή, λοιπόν, για σας το Σάββατο το βράδυ.
3: Είναι γιορτή, είναι κεντρική εκδήλωσή μας. Παρουσιάζουμε τα δύο χορευτικά που είπατε και αμέσως μετά ξεκινάει το γλέντι για όλο τον κόσμο στο προάβλιο του παλιού δημοτικού σχολείου που είναι το σημείο, το τοπόσιμο της περιοχής και ένα από τα ιστορικότερα σχολεία εκπαιδευτήρια του μεγάλου αρχιτέκτονα Ξενοφόντα Παιωνίδη. Η ΟΣΑ διατηρεί κάποια στοιχεία της πολιτιστικής της κληρονομιάς και προσπαθεί ο Σύλλογος να τα αναδείξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα έχει φαγητό, θα υπάρχει κουζίνα με φαγητό και ποτό και θα μοιράσετε και κεράσια όπως πληροφορήθηκα.
3: Θα μοιράσουμε κεράσια στα τραπέζια και θα υπάρχει και ένα γλυκό κέρασμα στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Πολύ ωραία. Πόσος κόσμος αναμένεται να μαζευτεί, συνήθως πόσοι άνθρωποι έρχονται?
3: Κοιτάξτε, μαζεύονται σχεδόν όλοι όσοι έρχονται και η εκδήλωση έχει πάρει έτσι μεγαλύτερη διάσταση. Έρχονται και από Θεσσαλονίκη.
0: Από Θεσσαλονίκη κόσμος, ξέρω, ναι, έρχεται, ναι.
3: Μπορεί να έχουμε και 1000 άτομα. Γενικότερα το χωριό έχει επισκεψιμότητα και εκείνη την ημέρα και η εκδήλωσή μας, αλλά και γενικότερα κάποιος που θα έρθει στο χωριό να κάνει τη βόλτα του και να το γνωρίσει είναι και τα μαγαζιά και οι καφετέριες.
0: Άλλωστε είναι μια περιοχή όσα όπου κάνει δροσούλα το καλοκαίρι, έτσι, ναι, είναι όμορφα.
3: Βρισκόμαστε στα 650 μέτρα υψόμετρο στις πλαγιές του Βερτίσκου. Απέχουμε γύρω στα 38 με 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης και πράγματι είναι μια περιοχή η οποία, αν και είναι πολύ κοντά στο αστικό κέντρο, είναι σε εισαγωγικά ακόμα άγνωστη για πολλούς κατοίκους της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό είναι το δυσάρεστο. Λοιπόν, γιατί η επαρχία Λαγκαδά έχει περιοχές θησαυρούς, πανέμορφο και πολύ πράσινο, ειδικό ορεινός Λαγκαδάς. Λοιπόν, δεν τα ξέρει ο κόσμος, δηλαδή ο κόσμος ξέρει τα λουτρά Λαγκαδά και τίποτα παραπάνω.
3: Εμείς τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να αναδείξουμε αυτή την περιοχή. Και μάλιστα ο Σύλλογος το τελευταίο διάστημα, τώρα παίρνω αφορμή, αν θέλετε να το ανοίξουμε λίγο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί την προηγούμενη Κυριακή 7 Ιουνίου εγκαινιάσαμε το εκθετήριο μουσείο, το Κονάκι του Παπουτσί, που είναι ένα έργο leader και αφορά την προβολή της ιστορίας της βυρσοδεψίας και υποδηματοποίησης του οικισμού της Όσας, ένα από τα μοναδικά μουσεία υποδήματος που υπάρχουν στην Ελλάδα και ίσως στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το παρουσιάσουμε, ειδικά αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Σύλλογος.
0: Να το παρουσιάσουμε. Μου δίνετε τροφή για σκέψη. Βέβαια, οι εκπομπές μας έχουν ολοκληρωθεί, το Εφόλης της Ύλης στην TV 100 αυτή τη σεζόν. Θα πάμε όμως στην επόμενη εκπομπή μαζί με τη Σοφία Διξανθοπούλου. Θα έρθουμε στο χωριό σας να κάνουμε μια παρουσίαση, διότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε. Με μεγάλη χαρά θα το κάνουμε και να βρεθούμε και από κοντά, κύριε Μίτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εμείς θα χαρούμε. Και μόνο μία συμπλήρωση να πω ότι 20 Ιουνίου, δηλαδή το Σάββατο, είναι η γιορτή κερασιού και 21 είναι η θεατρική μας παράσταση του Συλλόγου με τον τίτλο «Ιστορίες πείνας», αυτό 8.30 ώρα την Κυριακή το απόγευμα.
0: Για πέστε κάτι, γιατί θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν εισαγωγή στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι για μένα λίγο δυσάρεστο που θα το θέσω, αλλά δεν μπορώ να μην το θέσω. Ξαναπέστε λίγο γιατί μαρτύρησε η Αγία Κυράννα. Μου έκανε εντύπωση. Ξαναπέστε λίγο στον κόσμο για την Αγία Κυράννα.
3: Μαρτύρησε για το χριστιανικό της φρόνημα, διότι εκείνη την περίοδο, αν και υπήρχαν αρκετές πιέσεις, πολλοί άνθρωποι χριστιανοί να αλλαξοπιστήσουν και να εξισλαμιστούν, παρόλα αυτά οι κάτοικοι προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανή και τη θρησκεία τους και την ταυτότητά τους, και μία από αυτές ήταν και η Αγία Κυράννα, η οποία φυσικά ήταν από την Όσα και δεν, σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να αλλάξει την πίστη της.
0: Για την πίστη της λοιπόν την Αγία, για να μείνει χριστιανή, μαρτύρησε αυτή η Αγία της Εκκλησίας μας. Έδωσε τη ζωή της.
3: Και αναγνωρίστηκε μάλιστα από τις πρώτες νεομάρτυρες που αναγνωρίστηκαν στο Αγιολόγιο.
0: Και υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Αυτό το κρατώ γιατί θέλω να το χρησιμοποιήσω για εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Στην Όσα να σας τα δείξουμε και να τα γνωρίσετε όλα αυτά και τα.
0: Και από κοντά, βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά.
3: Καλά. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μίτσα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Οσεών Αγία Κυράννα. Η Αγία Κυράννα λοιπόν έδωσε τη ζωή της, μαρτύρησε για να μην αλλαξοπιστήσει. Αυτοί ήταν οι χριστιανοί εκείνης της εποχής. Εδώ τι γίνεται? Εδώ έχουμε άλλα. Εδώ έχουμε να παίρνουν οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι και ο Αρχιεπίσκοπος 4-600 τόσο. Αλλά δεν θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Σήμερα θα προβάλλω μετά τον Μητροπολίτη Σεραφείμ των Κυθήρων που είναι παλικάρι, διότι υπάρχουν πολλά παλικάρια στο χώρο της Εκκλησίας μας. Θα προβάλλω τα θετικά παραδείγματα. Υπάρχουν, ευτυχώς υπάρχουν, και υπάρχουν οι λίγοι και στο χώρο των αρχιερέων και στο χώρο των ιερέων και στο χώρο των μοναχών, οι οποίοι όμως κρατούν ψηλά τις θερμοπύλες και μας δίνουν δύναμη τους απλούς πιστούς να μην αισθανόμαστε απογοήτευση και ταπείνωση όταν οι πολλοί κάνουν business και τα κονομάνε και είναι επαγγελματίες, επαγγελματικά στελέχη ανώνυμων εταιριών Εκκλησίας της Ελλάδος, ανώνυμης εταιρείας Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα μιλήσω όμως για κάτι που μου έκανε εντύπωση. Μετά το Σεραφείμ έχουμε και ένα άλλο παλικάρι, το Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Σιμεών, ο οποίος σε γραπτή του δήλωση κάνει λόγο για προσπάθεια διασυρμού της Εκκλησίας με την εν λόγω κυβερνητική πρωτοβουλία για αύξηση πρόκληση των μισθών των Μητροπολιτών, και παράλληλα αδειάζει τον Πρωθυπουργό σχετικά με αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εν λόγω διάταξη αποτελούσε πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Ακούστε τι λέει, ποια είναι η αναλυτική δήλωση του Μητροπολίτη. Προβληματίστηκα πολύ αν έπρεπε να γράψω κάτι να σιωπήσω για το ζήτημα της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αύξηση των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, το οποίο αυτές τις μέρες τόσο θόρυβο προκαλεί. Η επίμονη όμως που με περιβάλλει με βαθύ σεβασμό και πολλή αγάπη με ανάγκασε τελικά να παραμερίσω τους δισταγμούς μου και να χαράξω τις γραμμές που ακολουθούν. Πρώτο, το τέταρτο έτος αρχιερατείας μου. Ουδέποτε σε σύνοδο ετέθη ή διατυπώθηκε γραπτός από κάποιον ιεράρχη δημοσίως αίτημα αυξήσεως των αποδοχών μας. Επομένως, το λεχθέν από επίσημα χείλη ότι αυτό

0: τελούσε πάγιο αίτημα της Εκκλησίας δεν είναι αληθές. Κύριε Μητσοτάκη, τι λέτε? Κανένας Μητροπολίτης δεν έθεσε θέμα, λέει εδώ ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, ο κύριος Σιμεών. Ποιος σας έθεσε το θέμα? Πρέπει να μιλήσετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας το έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος? Ο Αρχιεπίσκοπος δεν εκπροσωπεί τους Μητροπολίτες, δεν εκπροσωπεί την Ιερά Σύνοδο. Εάν το έκανε, διέπραξε ολίσθημα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος ο κύριος Ιερώνυμος. Δεν είναι μαγαζάκι του η Εκκλησία της Ελλάδος, του κυρίου Ιερώνυμου. Πρέπει να το καταλάβει αυτό. Πάμε παρακάτω στην επιστολή του κυρίου Σιμεών. Δεύτερον, ότι δεν αντιστοιχούν οι αποδοχές μας στη θέση και στην τιμή που ανέκαθεν αποδίδει η πολιτεία στο υφιστάμενο πλαίσιο σχέσεων προς το λειτουργήμά μας είναι τη σπάση γνωστό. Κανείς όμως από εμάς τους αρχιερείς δεν διανοήθηκε αυτό να το απαιτήσει. Τώρα, εάν στις επικοινωνίες του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό ο πρώτος χαριτολογώντας απείλησε να μεταπηδήσει στο Ισλάμ και να γίνει μουφτής, επειδή οι Έλληνες μουφτίδες αμείβονται κατά πολύ ψηλότερα από τους Μητροπολίτες, είχε χιούμορ ο Μητροπολίτης ο κ. Σιμεών, και ο Πρωθυπουργός φοβήθηκε μήπως κοντά στα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει θα του τύχαινε και αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Τους ηρωνεύεται και τους δύο. Να αγιάσει το στόμα σου, κύριε Σιμεών. Αυτό είναι σχόλιο δικό μου. Τρίτον, δυστυχώς το πολιτικό κατεστημένο του τόπου μας όλων των χρωμάτων χαίρεται όταν με οποιοδήποτε τρόπο και αφορμή πλήττεται το κύρος των επισκόπων. Έτσι και τώρα η πρόταση για αύξηση των αποδοχών των ιεραρχών σήκωσε ολόκληρο κουνιαχτό. Βουίζει το διαδίκτυο. Οι πάντες με πολύ χολή σπέβδουν να εκφέρουν γνώμη. Απρόσμενη επιτυχία των κομματικών επικοινωνιολόγων έστρεψαν την προσοχή της κοινής γνώμης από τα φλέγοντα ζητήματα της κοινωνίας στην αύξηση των αρχιερατικών αποδοχών. Των επικοινωνιολόγων, λοιπόν, οι αμοιβές θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Τέταρτον, από το μυαλό κάποιων ίσως πέρασε η πονηρή σκέψη ότι με τη συγκεκριμένη πρόταση θα φέρουμε σε αντιπαράθεση το σώμα των πρεσβυτέρων εφημερίων προς τους Μητροπολίτες τους. Επομένως και από αυτό κερδίζουμε. Πέμπτον, ο κυριότερος λόγος όμως φαίνεται πως είναι ότι εν έψη των εκλογών να λησμονηθεί η θέση της Εκκλησίας και φυσικά των ιεραρχών στο νόμο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Αντιλαμβάνονται οι κυβερνούντες ότι αυτό το ζήτημα για την Εκκλησία δεν έχει κλείσει. Προσβάλλει το ήθος της, την ευαγγελική διδασκαλία, το μυστήριο του γάμου, το θεσμό της χριστιανικής οικογένειας. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να λησμονηθεί. Τι θα μπορούσε λοιπόν να βοηθήσει να ξεχαστούν η στάση, η ψήφος και τα καμώματα πολλών? Να κλείσουν τα στόματα των αρχιερέων με την αύξηση των αποδοχών τους για να σταματήσουν να το θυμίζουν και να επηρεάζουν τους χριστιανούς στα μέλη της Εκκλησίας. Έκτον, κοντά σε όλα αυτά και κάποιοι εξημών βγήκαν στους εξώστες να απολογηθούν για το τι κάνουν ή θα κάνουν με τις αυξημένες 90% αποδοχές τους, λησμενώντας την εντολή του Χριστού «Μη γνώτο αχρίαστες εξηγήσεις». Το φρονεί μόνο λίγα. Παρά τα αυτά, η συγκεκριμένη διάταξη να αποσυρθεί, να μην φτάσει στη Βουλή. Όχι άλλος διασυρμός. Μπράβο σας. Μπράβο στο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κύριο Σιμεών. Του βγάζω το καπέλο και ζητώ συγγνώμη εάν έτσι στεναχώρησα κάποιους ανθρώπους με αυτά που είπα. Είχα υποχρέωση να τα πω. Υπάρχουν παλικάρια της Ορθοδοξίας που τα λένε έξω από τα δόντια και αποκαλύπτει με αυτή την επιστολή, την ανοιχτή επιστολή ο Μητροπολίτης Σιμεών, ότι δεν ετέθη ποτέ θέμα αυξήσεως των αποδοχών στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Εκθέτει δύο ανθρώπους με το συγκεκριμένο το οποίο προφανώς έγινε encrypto αυτή η συμφωνία. Εκθέτει δύο ανθρώπους, ο ένας λέγεται Ιερώνυμος και είναι δυστυχώς Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος, και ο άλλος λέγεται Μητσοτάκης και είναι δυστυχώς Πρωθυπουργός της χώρας. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Είσαι Δημήτρη μου.
7: Είμαι γενναίος. Θα τα κατα...

0: Στην αρχή της εκπομπής, θέλοντας να κάνω άλλο σχόλιο, έκανα παρενθετικά ένα αθλητικό σχόλιο. Το επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουσαν τότε, για να είναι η εισαγωγή της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας που θα κάνουμε τώρα και για ένα δεκάλεπτο με τον Σάκη Γκίνα. Αυτή την ώρα πάντοτε ακούτε τον αθλητικό συντάκτη του σταθμού, στο Σάκη τον Γκίνα, τον οποίο αμέσως καλημερίζω. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, είπα πώς είναι δυνατόν να έρχεται διάδοχος του Λουτσέσκου μετά από μια τέτοια πορεία του Ρουμάνου τεχνικού, πρώην τεχνικού του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε πρωταθλήματα, κύπελα, ήταν μια πληθωρική προσωπικότητα, ηγετική προσωπικότητα, δεν ήταν μόνο προπονητής, ήταν και τα πάντα, ας το πούμε, στην ΠΑΕ και στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος, ο οποίος, ο κύριος Πούσιτς, έκανε το, διάβασα το βιογραφικό του αναλυτικά χθες, πρώτος προπονητής, μόλις 3,5 χρόνια σε ομάδα, σε τρεις ομάδες. 1,5 χρόνο ήταν στην Ουκρανία, 1 χρόνο ήταν στην Βέντε, στην Ολλανδία, και 1 χρόνο ήταν στη Σαουδική Αραβία. Όλα τα επόμενα χρόνια της προπονητικής του καριέρας, σημειωτέων είναι 55 χρονών ο άνθρωπος, δεν είναι κανένας πιτσιρικάς, ήταν βοηθός προπονητή.
1: Στην Βέντε, την Β, στην Α, όταν την είχες πάει, λες, στην,
0: ναι, ναι,
1: στην αρχή.
0: Λοιπόν, 3,5 χρόνια διετέλεσε στους πάγκους των ομάδων που δούλεψε πρώτος προπονητής. Όλα τα άλλα χρόνια είναι β' προπονητής. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουν ένα τέτοιον άνθρωπο, να ρισκάρουν τόσο πολύ δηλαδή?
1: Κατά την άποψή μου, Βασίλη, εκεί οφείλεται και το γεγονός της καθυστέρησης. Έχουν επιφυλάξει και οι ίδιοι, δηλαδή αυτό που λες.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην έρθει δηλαδή ο κύριος Πούσιτς?
1: Το καταλαβαίνουν και αυτοί. Εγώ, καταρχάς, υπάρχει ένα απέπλο μυστηρίου, μια σιγή ηχθείος. Οι αποφάσεις παίρνονται από το Ροστόφ, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια επαφή εδώ με το Βιερίνια, με το Μάτος, οι οποίοι όμως, ο Μάτος είναι πάρα πολύ καινούριος στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να έχει εικόνα και είναι και πολύ καινούριος στο επάγγελμα του τεχνικού διευθυντή. Ο Βιερίνια έχει εικόνα, αλλά πέρυσι έκανε το αγροτικό του, κάθισε στον πάγκο για να δει πώς είναι εκτός ποδοσφαίρου οι αρμοδιότητες.
0: Να σου πω κάτι, Σάκη μου, για να μην το κουράζουμε. Ναι. Δηλαδή, καλύτερα να παίρνω τον Καρσία παρά τον Μπούσιτς. Ο Καρσία τουλάχιστον, ο άνθρωπος, έχει και το παοκτσεδιλίκι μέσα.
1: Προφανώς, μπορεί να το. Να σου πω τι γίνεται. Έχει αντιπάθειες ο Καρσία, μάλλον. Εγώ αυτό εικάζω. Για να μην...
0: Μεγαλύτερη εμπειρία από τον Μπούσιτς έχει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ως πρώτος προπονητής.
1: Και μεγαλύτερη εμπειρία. Και έχει πάρει και κύπελλο τον ΠΑΟΚ. Το έχει αποδείξει αυτό δηλαδή. Δεν θα έρθει τώρα, ας πούμε, για να αποδείξει κάτι. Και επίσης έχει και μεγάλη. Ξέρει το περιβάλλον. Έχει μεγάλη διείσδυση στον κόσμο του ΠΑΟΚ και είναι αποδεκτός. Προφανώς υπάρχουν, έχει αντιπάθειες από την προηγούμενη θητεία του και είναι εμπόδιο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Έχω την εντύπωση, αυτό που λες, θα το επαναλάβω, ότι η αιτία αυτής της φοβερής καθυστέρησης, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Δευτέρα είναι η πρώτη
1: προπόνηση. Δευτέρα το πρωί είναι η πρώτη προπόνηση.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο νέος προπονητής να ανακοινωθεί σήμερα, με δυσκολία θα μπορέσει να έρθει Δευτέρα.
1: Ναι, πρέπει
0: πάρε να... τις βαλίτσες του αμέσως και να έρθει.
1: Δηλαδή, από το αεροδρόμιο πρέπει να πάει στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο, ναι, κατευθείαν.
1: Και ακόμα επίσης δεν έχει ανακοινωθεί η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Λουτσέσκο. Γιατί ακούμε ότι λύθηκε, λέει, έστειλε το συμβόλαιο, έλεγαν εχθές, με υπογεγραμμένο. Οκ, να ανακοινωθεί, αφού είναι υπογεγραμμένο. Νομίζω ότι αιτία όλης αυτής της καθυστέρησης, τουλάχιστον όσον αφορά τον διάδοχο, είναι οι επιφυλάξεις που υπάρχουν, το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρεθεί αυτό το εξαιρετικό που θα κάνει κλικ στον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι ελεύθεροι. Οι πολύ καλοί προπονητές έχουν κλείσει, Βασίλη.
0: Τι διαβάζω εδώ?
1: Στις 17 Ιουνίου.
0: Και έχουμε και δυσάρεστα.
1: Τι,
0: και Τζιόρα υπογράφει σήμερα σε Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τελείωσε και Τζιόρα για το
1: ΠΑΟΚ. Αυτό είναι γνωστό, τις τελευταίες μέρες παίζεται. Και
0: δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Και Τζιόρα τελείωσε. Λόβρεν δεν ανανεώθηκε. Βιγιάκο, όπως το λέγανε, έφυγε.
1: Βογιάκο
0: έφυγε στην. Με τι στόπερ έμεινε ο ΠΑΟΚ?
1: Με το Μιχαηλίδη.
0: Το Μιχαηλίδη.
1: Και το Μιχαηλίδη.
0: Με ένα στόπερ ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιος κάνει τον αγωνισμό.

0: βασικό σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει προπονητής. Άρα το πρόβλημα είναι σοβαρό. Να δούμε πώς θα επιληθεί. Όλοι έχουν πολύ μεγάλη περιέργεια. Είναι Παρασκευή. Να δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει χρόνο για άλλη καθυστέρηση, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα ξεκινήσει με υπηρεσιακό προπονητή την προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ είναι αδύνατον.
1: Και ποιον υπηρεσιακό να ξεκινήσει? Το επιτελείο του Λουτσέσκου
0: έφυγε.
1: Έφυγε όλο.
0: Θα μου πεις, ναι, ποιον υπηρεσιακό.
1: Ποιον υπηρεσιακό να ξεκινήσει?
0: Να πάρει κάποιον από. Δεν ξέρω τώρα.
1: Από τη Β' ομάδα.
0: Ναι, αλλά μέσω Σαββατοκύριακο αναγκαστικά πρέπει να έρθει ο νέος προπονητής.
1: Τα πράγματα είναι όχι απλά σοβαρά.
0: Εγώ απλά.
1: Είναι επικινδύνως σοβαρά στο ΠΑΟΚ.
0: Προβληματίζομαι. Καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να. Ότι όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Ότι η φθορά του χρόνου πολλές φορές είναι τόσο μεγάλη που πρέπει να ξεκινήσει μια νέα περίοδος, να γίνει μια νέα αρχή. Όμως αυτό έπρεπε να γίνει πιο οργανωμένα και πιο έγκαιρα και πιο συντονισμένα. Όχι την τελευταία στιγμή, γιατί προκαλεί προβλήματα. Να δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, να δούμε ποιος θα είναι αντικαταστάτης, αν θα είναι τελικά ο Πούσιτς, ο οποίος, όπως είπες, έχει 3,5 χρόνια θητεία σε πρώτη ομάδα ως προπονητής, ή κάποιος άλλος. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όμως στην αναζήτηση, γιατί αυτή την περίοδο οι προπονητές έχουν ξεκινήσει ήδη προετοιμασία με τις ομάδες τους. Οι ελεύθεροι είναι λίγοι και οι καλοί ελεύθεροι ακόμα πιο λίγοι, ίσως και ελάχιστοι. Και όσοι είναι καλοί ελεύθεροι είναι πάρα πολύ ακριβοί, με πολύ υψηλό κασέ, όπως ο Κοσεϊσάο για παράδειγμα. 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι, σιγά μην δώσουν 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα.
1: Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι οικονομικό. Εγώ εκεί καταλήγω, δυστυχώς. Και πρέπει κάποια στιγμή να πούν την αλήθεια στον κόσμο, ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν σε μεγέθη μεγάλα, είτε σε μεγάλες μεταγραφές, είτε σε μεγάλα κόστη προπονητών. Αυτό καταλαβαίνω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Μακάρι να μην είναι έτσι. Μακάρι να μην είναι έτσι. Πάμε Μουντιάλ. Για
0: πάμε
1: πες μας.
0: Πάμε Μουντιάλ. Οι τρεις διοργανώτερες, ποιο είναι το ρεζουμέ?
1: Χθες είδα το Ελβετία Βοσνία.
0: Το 4-1.
1: Ναι. Ωραίο μάτς.
0: Εγώ είδα στις μία.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελβετή, πολύ καλή ομάδα.
0: Δεν το είδα αυτό. Επέλεξα να δω στη μία το πρωί το Καναδάς Κατάρ.
1: Τι έγινε?
0: Το 6-0.
1: 6-0. 6 γκολάκια.
0: Τι έχουμε, Βασίλη, αυτή τη στιγμή? Οι τρεις διοργανώτριες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 6-1 στην πρεμιέρα, ακόμα και δεύτερη θέση να πάρουν λόγω του γεγονότος ότι έβαλαν 6 γκολ θα προκριθούν. Παίζουν στις 3 το πρωί με την Αυστραλία, θέλουν ένα βαθμό για να περάσουν. Ο Καναδάς έχει περάσει μετά τη χθεσινή νίκη, έχει 4 βαθμούς. Και το Μεξικό έχει 2-2, έχει 6 βαθμούς, έχει περάσει στα νοκάουτ και αυτό στους 32. Άρα οι τρεις διοργανώτριες είναι στους 32, είναι στα νοκάουτ. Αυτό προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση στη FIFA, γιατί εξασφαλίζει την εμπορικότητα των αγώνων, θα έχουν τα γήπεδα κόσμο κτλ. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα κάνει η Βραζιλία του Αντσελότη στις 3.30 το πρωί με την ΑΕΤ.
1: Πού να τη δεις τώρα, 3.30 το πρωί τη Βραζιλία, δηλαδή.
0: Αν δεν κερδίσει την ΑΕΤ.
1: Έχει θέμα.
0: Τι έχει, αποκλείεται. Αποκλειστεί. Και παίζουν 10. Είπα Αυστραλία, όπως σου είπα, έναν βαθμό χρειάζεται η Αυστραλία για να. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, για να προκριθούν. Στη μία το πρωί Σκωτία Μαρόκο, εδώ θα γίνει μάχη. Στις 3.30 η Βραζιλία Αιτή, ο Αντσελότη κάθεται πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Έχει ακούσει τα εξαμάξεις από τον βραζιλιάνικο τύπο μετά την ισοπαλία με το Μαρόκο. Και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Οι Τούρκοι που ξεκίνησαν πολύ άσχημα το Μουντιάλ. Και έχουν και πολλά προβλήματα εσωτερικά. Οι παίχτες συνελήφθησαν να καπνίζουν σχεδόν η μισή ομάδα στο φουαγέ του ξενοδοχείου. Αρημανίως. Πού να παίξουν μπάλα τέτοια μετά. Είναι αδύνατον. Παίζουν με την Παραγουάη το τελευταίο τους χαρτί.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και αυτό το cooling break. Το οποίο τι γίνεται, γιατί εξεσηκώσει μεγάλες διαμαρτυρίες? Διότι πολλές φορές ξεπερνάει αυτό το διάστημα των 2 λεπτών λόγω των διαφημίσεων. Και άμα τύχει να πέσει διαφήμιση μεγάλη, μπορεί να πάει και 3 και 3,5 και τα. Και επίσης έχει και μια κομική πλευρά. Στον Καναδά είχε προχθές σε ένα μάτσο Βανκούβερ 12 βαθμούς υποβροχή και έκαναν cooling break. Δηλαδή πώς το λένε, διάλειμμα δροσιάς. Τι διάλειμμα δροσιάς, για να πιούν νερό, εδώ έβρεχε. Και επίσης προκαλεί μεγάλη έτσι συζήτηση το γεγονός ότι οι διαιτητές στο κεφάλι τους είναι σαν ρομποκόπ. Από εδώ έχουν μια κάμερα, από εδώ έχουν μικρόφωνα. Όλα αυτά είναι καινούργια στοιχεία, τα οποία δεν θα τα υιοθετήσει από ό,τι είπε ο Σέφεριν, η UEFA τουλάχιστον, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και ήταν μια δοκιμή που έγινε για να δούμε οι διαιτητές πώς.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο με εκατομμύρια. Όχι από το Μουντιάλ, αλλά από το μπάσκετ. Ο Σπανούλης ήρθε στον Άρη με 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο το χρόνο. Έτσι περίπου.
0: Νομίζω παραπάνω.
1: 1 εκατό νομίζω.
0: Ναι.
1: 1 εκατό. Ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό νομίζω παίρνει τα ίδια χρήματα. Γύρω στο 1 εκατό, 1.200 είναι το συμβόλαιό του. Ο Μπράντοβιτς ξέρεις πόσο θα πάρει στο Παναθηναϊκό. Διαβάζω τώρα εδώ σχετικό ρεπορτάζ στον Καζέτα.
0: Πόσα.
1: Έρχεται λέει, θα προσφέρει ο Γιαννακόπουλος στον Ομπράνοβιτς, ο Ζέλικο Ομπράνοβιτς, 2 εκατομμύρια ετησίως και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ του δίνει για να. Και είναι σίγουρο,
0: ναι,
1: ότι
0: είναι
1: θα,
0: μαμούθ
1: θα
0: για μπάσκετ.
1: 2 εκατομμύρια το χρόνο έρχεται ο Ομπράνοβιτς και θα κλείσει προφανώς την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει του χρόνου, έτσι. Με τέτοια ποσά.
0: Ναι,
1: Τριγκέρι πόσα παίρνει στον ΠΑΟ, ξέρεις.
0: Κοντά στο ένα πρέπει να πει.
1: Κοντά στο ένα έχει. Δηλαδή έχουμε τις 4 ομάδες που φέτος θα πρωταγωνιστήσουν να έχουν οι 3 με προπονητές γύρω στο 1 εκατομμύριο, ο Άρης, ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός να έχει τα διπλάσια
0: στα δύο. Θα γίνει σφαγή. Όμως ο ΠΑΟ και ο Άρης έχουν δρόμο ακόμα, Βασίλη. Τώρα θα χτίσουν ομάδες και θέλει και υπομονή γιατί μπορεί να έχει κλειδονισμούς αυτή.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Δηλαδή δεν είναι.
1: Θα δούμε όμως άλλο μπάσκετ φέτος στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο κόσμος περνάει προσγειωμένος. Μην νομίζω ότι ξαφνικά θα φτάσει ο ΠΑΟ και ο Άρης στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δε. Μα και
0: θέλει
1: το μπάτζετ του
0: χρόνου.
1: Και το μπάτζετ του υστερεί. Δηλαδή λένε ότι και οι δύο θα έχουν ένα μπάτζετ γύρω στα 10 εκατομμύρια. Το Ολυμπιακού νομίζω ότι είναι
0: 20-25
1: και του Παναθηναϊκού είναι 30, πόσα είναι.
0: Ναι, και υστερούν και σε υποδομή.
1: Βέβαια
0: και σε
1: του Παναθηναϊκού είναι λίγο υπερεκτιμημένο το μπάτζετ. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Όμως παίζουν σε αυτό το επίπεδο 25 χρόνια και 30. Άρα για να τους φτάσεις δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει οργάνωση, υπομονή, μεθοδικότητα για να κάνεις το άλμα κάποια στιγμή και να τους φτάσεις και να τους προσπεράσεις.
1: Λοιπόν, περισσότερα θα πεις σε πολύ λίγο στην αθλητική εκπομπή που ακολουθεί με το Σάκη Γκίνα κάθε μέρα 12 και 5 με 1. Τη Δευτέρα δεν θα κάνεις εκπομπή. Λοιπόν, δεν θα είναι εδώ Δευτέρα ο Σάκης, θα το στερηθούμε, αλλά από την Τρίτη και πάλι μαζί. Ευχαριστώ, Σάκη μου. Ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε, συνθεώ, τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η περιφερειακή στο ρεύμα προσανατολικά από Ευκαρπία μέχρι Κόμβο Πολύχνης, από Επταπύργιο μέχρι 40 Εκκλησιές και πιο κάτω από Κόμβο Τούμπας μέχρι Κόμβο Πανοράματος. Στο ρεύμα προς δυτικά, στο κομμάτι της εισόδου από Μουδανίων και από Κόμβο Τούμπας μέχρι 40 Εκκλησιές. Στο κόκκινο επίσης, λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Παραλιακή, Τσιμισκή, Παλαιού Σταθμού 26 Οκτωβρίου και Καρατάσιου. Ακυρώθηκε προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι διεθνείς αγορές πάντως αντέδρασαν θεσθετικά στη συμφωνία που προβλέπει τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα στεγαστική στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα προτείνει νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για κατασκευή προσιτών κατοικιών. Έσιο τέλος είχε έπειτα από ολονύκτια επιχείρηση διάσωσης, η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, ο ένας από τους οποίους τραυματίστηκε στο πόδι. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο από όπου τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την καταδίκη του πρώτου κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα το 17 στο Μενίδη, ζήτησε ο εισαγγελέας Αντώνιος Κασάπης. Ο μαθητής χτυπήθηκε από σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, ενώ οι κατηγορούμενοι πυροβολούσαν σε κοντινή απόσταση για λόγους διασκέδασης. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στο Λουδία, καμία κλίση καθίζησης στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η αυτοψία των μηχανικών στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε ωστόσο φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, η κυκλοφορία είναι αποκλεισμένη μέχρι την αντικατάστασή του. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται από αύριο το πρωί σε κανονική λειτουργία. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό η γραμμή της Καλαμαριάς. Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων εφαρμόζει από σήμερα η ΑΔΕ με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν ως το τέλος του έτους σημείο εξυπηρέτησης MyPoint στο Χολαργό στην Αττική, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, θα διαρκέσει ως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Ενώ ξεχωρίζουν θεματικές εκδηλώσεις για την κλιματική κρίση, τη φιλαναγνωσία και τη σύγχρονη σκέψη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάγκη Γκίνα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Τέλης Αναστασιάδης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το Μουντιάλ, παραμένει βέβαια και θα παραμένει μέχρι τις 19 Ιουλίου και τον μεγάλο τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ, στην Νέα Υόρκη. Έχουμε μπει ήδη στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Σιγά σιγά θα ξεκαθαρίζει η κατάσταση και με τις 32 ομάδες που θα προκριθούν στα νοκάουτ παιχνίδια, εκεί όπου το ενδιαφέρον βέβαια θα αυξηθεί θεαματικά, καθώς τα μάτς θα είναι νοκάουτ και θα σημάνουν και την η εξέλιξή τους στην πρόκριση στους 16, για να μπούμε πλέον στο κυρίως πιάτο μετά από αυτή την εξουθενωτική σειρά πάρα πολλών αγώνων κάθε μέρα, καθώς το φετινό Μουντιάλ θα συμπεριλαμβάνει συνολικά τη διεξαγωγή 104 αγώνων.

Πριν ξεκινήσουμε την καθιερωμένη συζήτησή μας για το Μουντιάλ, να πούμε ότι στο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ακόμα ανακοίνωση επισημοποίησης του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Την αναμένουμε, όπως αναμένουμε βέβαια και την ανακοίνωση για την πρόσληψη του διαδόχου του, του νέου προπονητή, με τον Μαρίνο Πούσιτς να φαντάζει ως φαβορί. Τίποτα όμως δεν είναι βέβαιο. Το μόνο που είναι βέβαιο ότι είναι το εξής, ότι είναι σήμερα Παρασκευή και την Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση ομάδας για τη νέα χρονιά και η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Επίσης είναι βέβαιο ότι στις 23 Ιουλίου, δηλαδή σε ένα μήνα και κάτι μέρες από τώρα, θα διεξαχθεί και το πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ.

0: Να πούμε τα χθεσινά αποτελέσματα. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Σκόνταψαν και πάλι οι Τσέχοι. Είναι δύσκολη κατάσταση πλέον και για τους Τσέχους και για τους Νοτιοαφρικανούς. Ελβετία, Βοσνία 4-1. Ξέσπασε η Βοσνία, η Ελβετία πάνω στην Βοσνία και φαίνεται ότι θα προκριθεί. Έχει προκριθεί σίγουρα ο Καναδάς που έριξε ξάρα στο Κατάρ, που έμεινε με 9 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Καναδάς είχε μείνει με 10 από το πρώτο, έμεινε με 9 παίχτες από το 50 κάτι, ως ότου η εξάρα ήταν ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα για τον Καναδά που έχει προκριθεί ήδη, όπως και το Μεξικό με 2 νίκες. Κέρδισε χθες την Νότια Κορέα με 1-0 χάρη σε μια γκάφα, μια λάθος έξοδο του τερματοφύλακα της Νότιας Κορέας. Και έχει προκριθεί και, έχουν προκριθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός συγκλονιστικού απρόπτου μετά το 6-1 του πρώτου αγώνα, τη νίκη τους. Σήμερα το μάτς με την Αυστραλία στις 10 το βράδυ, χρειάζονται ένα βαθμό για να περάσουν και επίσημα στην επόμενη φάση στους 32. Άρα και οι τρεις διοργανώτριες χώρες έχουν εξασφαλίσει ή βρίσκονται μια ανάσα. Ας πούμε ο Καναδάς και το Μεξικό έχουν εξασφαλίσει όντως τη συμμετοχή τους στους 32, πάρα πολύ κοντά σε αυτή την επιτυχία είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν μόνο ένα βαθμό σήμερα με την Αυστραλία για να βρεθούν στα νοκάουτ παιχνίδια, εκεί όπου το ενδιαφέρον βέβαια θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι τώρα. Πάμε να συζητήσουμε για το τι βλέπουμε μέχρι τώρα στο Μουντιάλ με τον πολύπειρο coach, τον Σάκη Τσιόλη, και πολύτιμο βοηθό της εκπομπής βέβαια, γιατί τον είχαμε εδώ, μας έδινε τα φώτα του και τις πολύτιμες γνώσεις του καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε ένα Σάκη, στους ακροατές, και εγώ ευχαριστώ για την εκτίμηση, γιατί πραγματικά κάνεις μια υπεύθυνη εκεί πέρα εκπομπή και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για το αντικείμενο πάνω που επαγγελματικά 50 χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο.
0: Η εκπομπή έχει ουσία όταν μιλάνε ειδικοί coach, γιατί εσείς ξέρετε το ποδόσφαιρο πολύ καλύτερα από τον καθένα. Άρα εσείς πρέπει να μιλάτε για το ποδόσφαιρο, αυτοί που το γνωρίζουν και το κατέχουν. Εδώ τώρα έχουν μιλήσει πολλοί συνάδελφοί σου στην εκπομπή από τότε που ξεκίνησε το Μουντιάλ. Δεν έχουν επισημάνει κάτι καινούριο σε επίπεδο τεχνικοτακτικό, μία απλή τάση για αμυντικό πλάνο, για την εφαρμογή ενός αμυντικού πλάνου σε αρκετές ομάδες, ειδικά αυτές τις μικρομεσαίες. Τίποτα άλλο. Εσύ, coach, είδες κάτι το οποίο μπορούμε να το επισημάνουμε, να ξεκινήσουμε έτσι σε τεχνικοτακτικό επίπεδο σε αυτό το Μουντιάλ? Ξεχώρισε κάτι?
1: Κοίταξε, εγώ έχω μέχρι τώρα πολύ θετικές οι απόψεις μου πάνω από το Μουντιάλ. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί βλέπω ομάδες ξεκούρασης, βλέπω ομάδες να τρέχουν πολύ. Αναλυτικά και στατιστικά βγάζουν πράγματα που αυτά δεν τα λέω εγώ με την οπτική μου που βλέπω, αλλά με βάση τα στατιστικά που βγαίνουν από τα παιχνίδια διαπιστώνεται ότι οι ομάδες είναι σε ψηλό επίπεδο σαν αφορά με την αντοχή στην ταχύτητα. Τρέχουν πολλά χιλιόμετρα, τρέχουν σε καλή ταχύτητα. Αν πει ότι η προετοιμασία τους, παρότι που ήταν στο τέλος των πρωταθλημάτων και περίμενες κάπως, νομίζω όμως ότι έχουν πάρει τα μέτρα τους και οι ομάδες και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, και βγάζουν μια φρεσκάδα, μια ταχύτητα, που το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να μην έχει σημειωθεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Έχουν σημειωθεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Άρα λοιπόν, το ότι έχω αμυντικό τρατζίζον και πρεσάρω από ψηλά στο χώρο του κέντρου και στην άμυνά μου, αυτό όμως δεν αφαιρεί από τον αντίπαλο τη δυνατότητα, όταν παίξει σωστά με αυτοματισμούς και με επιθετικότητα, να σημειώνει γκολ. Και να κλείσω λίγο όσον αφορά με αυτό το φαινόμενο το οποίο είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή του, που είναι ο Λέονε Μέση. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε, πραγματικά θα το χαρούμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί διαπιστώθηκε και σωματικά και ψυχολογικά και οργανικά, είναι σε αρίστη κατάσταση. Το πνευματικό του ούτως ή άλλως, πάνω στο θέμα του ποδοσφαίρου, είναι σε μια πολύ μεγάλη, και γι' αυτό είναι ίσως και ο κορυφαίος, όπως είπε και ο Ρονάλτο, ο παλιός Ρονάλτο, το φαινόμενο, ότι καιρός είναι πλέον, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είναι ό,τι πιο μεγάλο έχει βγάλει στο ποδόσφαιρο η φύση μας. Ο κόσμος. Έβγαλε, νομίζω χτες το δήλωσε το φαινόμενο αυτό.
0: Κότσο, μόνο μάτς το οποίο δεν σημειώθηκε γκολ ήταν το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, το 0-0.
1: Α, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Μόνο
1: και
0: αυτό.
1: Τώρα η Ισπανία, έτσι.
0: Ναι, και απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Και θέλω να σε ρωτήσω γιατί αρχίσαμε να μιλάμε για το Μέση. Επειδή με την Αλγερία, το είδα το μάτς, είχε ένα πολύ χαλαρό μαρκάρισμα. Όταν θα παίξει απέναντι σε δυσκολότερους αντιπάλους και δεν θα έχει, ας πούμε, την άνεση να σουτάρει, να κάνει τις τρίπλες που θέλει, να πάρει χώρο, θα φανούν τα χρόνια του, λες, τα 39 του χρόνια ή όχι?
1: Αυτό ακριβώς είπα, ότι ο Μέση έδειξε ότι είναι σε αρρύχτη κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα όταν θα έρθουν τα μεγάλα παιχνίδια με Αγγλία, Γερμανία και όλα αυτά, όταν θα πάνε μετά στους 16, 32 τώρα και μετά στους 16, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα και πιο για το Μέση σκληρά. Όμως, το πρόβλημα δεν είναι τόσο μέσο Μέση, γιατί να σου πω, η πνευματικότητα του Μέση έδειξε και στο δεύτερο γκολ, αλλά κυρίως σε ένα φάουλ από μακριά από 40-50 μέτρα περίπου προς το κέντρο, έκανε μια επινόηση τρομερή και πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα από 40 μέτρα. Πράγμα που δείχνει ότι έχει πολύ καλή αυτή τη στιγμή η πνευματική κατάσταση. Ένα. Το πρόβλημα του Μέση είναι όμως ότι επιθετικά η Αργεντινή δεν έχει συνεργάτες, δεν έχει, αν θέλει, στηρίγματα τέτοια που να μπορούν να βοηθήσουν στα δύσκολα το Μέση. Είναι όμως σίγουρα μια ομάδα που είναι πολύ συμπαγές, μια ομάδα που κάνει πολύ καλή άμυνα, θα πρεσάρουν καλά και θα προσπαθήσουν να δώσουν το Μέση σε μια θέση που ο κόουτς το χρησιμοποιεί σαν καθαρό πλέον σεντρεφόρ. Αυτό του δίνει δυνατότητα να έχει χώρους να κινηθεί, δεν τον αφήνει σαν 10, σαν ελεύθερο φόρ να παίξει πάνω στα δύο αμυντικά χαβ. Αλλά και πάλι λέω ότι είναι τρομερά δύσκολο και για τον Λεωνί ακόμα να μπορέσει να φέρει στο τελικό την Αργεντινή με βάση και αν εξαιρέσουμε τον Μάρτι έναν καλό επιθετικό δίδυμο που έχει, νομίζω ότι η Αργεντινή δεν θα μπορέσει στα δύσκολα εκεί που είπες 16 στους 8 να προχωρήσει περαιτέρω.
0: Από τους άλλους μεγάλους ποιον ξεχώρισες, coach?
1: Σίγουρα εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα τη στατιστική από τα παιχνίδια αυτά για να δω λίγο τι ομάδες, τι ένταση και τι ενέργεια βγάζουν. Υπάρχει βέβαια η Γερμανία που έβγαλε πολλά γκολ, αλλά βέβαια όπως είπες και εσύ πριν, πρέπει να λάβαμε υπόψη και με τον αντίπαλο που παίζανε. Με εντυπωσίασε για μένα η Αγγλία, η οποία έχει απίστευτα τρεξίματα, γρήγορο παιχνίδι, γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, πράγμα που δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια η Αγγλία. Και για μένα το μεγάλο φαβορί της ιστορίας, που περιμένω βέβαια και την Ισπανία, αλλά νομίζω ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει την πιο πλήρη ομάδα. Και κάτι ακόμα. Έχει τους κορυφαίους τέσσερους επιθετικούς και πάντα το πρωτάθλημα, τα τουρνουά, μούντιαλ, ευρωπαϊκά κτλ. Θα παίρνουν οι ομάδες που έχουν καταπληκτικούς επιθετικούς παίκτες. Δεν μπορεί να κατακτήσεις κορυφή αν δεν έχεις καλούς επιθετικούς παίκτες. Μπορεί να πάρεις μια καλή θέση, αλλά τίτλο δεν θα πάρεις ποτέ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
0: Η Βραζιλία απογοήτευσε το πρώτο match coach. Πώς την είδε, δηλαδή έχει ελπίδες ανάκαμψης, τι κατάλαβες?
1: Πέρα από το Ραφίνια και το Βινίσιους, νομίζω ότι η Βραζιλία έχει τεράστιο πρόβλημα στο 10. Ο Νεϊμάρ δεν ξέρω για ποιο λόγο και γιατί τον έχει αφήσει εντελώς έξω. Ενδεχομένως θα έχει δίκιο ο coach.
0: Είναι τραυματίας, τώρα δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι.
1: Άλλες δηλώσεις κάνει αυτός όμως, ότι δεν με υπολογίζει ο προπονητής μου και τόσο. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, όσο και αν κυλιθώ κάποια στιγμή, θα δώσω τα πάντα. Νομίζω ότι δεν έχει πλέον η Βραζιλία αυτή τη μαγεία. Τουλάχιστον αυτό έδειξε το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα βγάλει στη συνέχεια. Αλλά σίγουρα με το Βινίσιους και το Ραφίνια, δύο παίκτες παγκοσμίου κλάσης βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει η υπόλοιπη ομάδα να στηρίξει αυτό το δίδυμο.
0: Ναι. Η Ισπανία. Πατατράκ.
1: Η Ισπανία σίγουρα δεν έδειξε τίποτα από όλα αυτά που περιμέναμε. Συνδυαστικό, γρήγορο, επιθετικό. Όμως συστηγείται με την Ισπανία. Δεν μπορεί να είσαι τόσο, ξέρω εγώ, όπως με την Βραζιλία, η οποία η ταχύτητά του όταν έπαιρνε την μπάλα ήταν πολύ αργή. Η Ισπανία όμως έχει μέσο όρο πολύ καλό ηλικίας και νομίζω ότι και η έντασή της θα είναι διαφορετική. Και τώρα που σιγά σιγά που θα φύγουν αυτές τις 16 ομάδες πρώτες και θα μείνουν στους 32, στα knockout, νομίζω ότι πλέον εκεί θα δώσουν όλο το βάρος τους για να είναι πανάκριβοι. Και νομίζω ότι η Ισπανία Έχει, περιμένω ακόμα κάτι να δω για να μπορέσω να σχολιάσω.
0: Mm-hmm. Πάντως, επανερχόμενοι λίγο στη Βραζιλία, coach, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου που οι Βραζιλιάνοι δεν ξεχωρίζουν για τους χαφ. Δηλαδή, πάντα μπορεί να μην είχαν αμυντικούς, μπορεί να μην είχαν τερματοφύλακα. Καμιά φορά, αν δεν υπήρχε και ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, δεν είχαν και center for καθαρό. Αλλά πάντα είχαν τα καλύτερα χαφ στον κόσμο, με μεγάλη διαφορά. Τώρα φέτος δεν έχουν χαφ. Είναι φοβερό.
1: Και βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια η ταχύτητα της ανάπτυξης, γιατί πάντα η Βραζιλία, το Μεξικό, η Πορτογαλία, είναι η Ισπανία, είναι οι ομάδες που κατεβάζουν την μπάλα και ξεκινάνε την οργανωμένη επίθεση από τον τερματοφύλακα, από τα στόπερ, τα πακ, τα χαφ. Με Κασιμίρο, αμυντικό χαφ, η Βραζιλία έχει νομίζω πρόβλημα και πολύ δυσκίνητη στο να κυκλοφορήσει την μπάλα.
0: Ναι, δηλαδή έβαλε τον Κασιμίρο για να αλλάξει το μάτσι. Δεν έχει υλικό. Δεν ξέρω αν έκανε λάθος επιλογές. Αν είχε.
1: Αυτό αλήθεια δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση θα ήταν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως υπολογιζόταν για την ομάδα. Σίγουρα όμως μέχρι τώρα, και γιατί μια Βραζιλία με τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο και τόσους παίχτες, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις επιλογές για να μπορέσεις να βγάλεις 18 κεντρικούς βασικούς. Γιατί μια ομάδα για να φτάσει να σηκώσει το κύπελο, πρέπει να έχει ένα υλικό τουλάχιστον με 18 παίχτες για να μπορεί να προσαρμόζει τα συστήματά του. Γιατί σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που κυρίως θα κυριαρχήσει από εδώ και πέρα, πέρα από την ταχύτητα, τη δύναμη, την αγωνιστική πειθαρχία, θα την οδηγήσει και η τακτική προσέγγιση στα παιχνίδια. Και εκεί οι προπονητές θα παίξουν απίστευτο ρόλο μετά από τους 32 και μετά στα νοκάουτ παιχνίδια.
0: Mm-hmm. Και φαίνεται μια παρικμασμένη Βραζιλία. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Σήμερα παίζει στις 3.30 το πρωί με την ΑΕΤΗ. Νομίζω δύσκολα εύκολα θα την πάρει. Δεν πιστεύω τώρα ότι θα έχουμε τίποτα περίεργο σε αυτό το παιχνίδι, coach.
1: Όλοι θέλουμε και όλοι και τους συμφέρουν να περάσει η Βραζιλία. Αλλά νομίζω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο Αντζελότη, αν θέλει πραγματικά να κάνει το κλικ παραπάνω για να μπορέσει να μπει μέσα στις 8. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η οκτάδα, όταν θα πάνε στους 8, εκεί πλέον όλοι θα είναι ικανοί για να σηκώσουν το κύπελο. Με πρώτα απ' όλα, βέβαια, κατά την ειδική μου πάντα εκτίμηση, τη Γαλλία.
0: Μάλιστα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι βαρύδι για την Πορτογαλία.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε να ήταν για την Πορτογαλία ο Μέση της Αργεντινής, αν και εφόσον ήταν πολύ πιο φρέσκοι, πιο γρήγοροι, πιο νέοι οι παίκτες που έχει. Νομίζω ότι η Πορτογαλία, νομίζω ήταν με το Φερνάντες στο τέλος, με το Σίλβα, δύο παιδιά, τα οποία παίζουν πίσω από τον Ρονάλντο, είναι πολύ δύσκολοι να βγάλουν τα τριξίματα που πρέπει για να μπορέσει να ανασάνει ο Ρονάλντο. Και αναγκάζει τον Ρονάλντο, που είδαμε μέχρι το 25-30 λεπτό να είχε μόνο μια επαφή με την μπάλα σε ένα passing game, δεν του δίνει δυνατότητα να μείνει στο χώρο του, να πάρει πάσες και μπάλα για να μπορεί να βγάλει κάτι από την ποιότητά του. Σίγουρα αυτό επιβαρύνει την κατάσταση και την ηλικία του Ρονάλντο με τους παίκτες αυτούς, οι οποίοι νομίζω ότι η Πορτογαλία είναι μια κουρασμένη ομάδα, μια, αν θέλεις, ξεθοριασμένη, έτσι να φέρω αυτό τον όρο, και το βλέπω πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Και φυσικά είναι δύσκολο για τον κόσμο, γιατί δεν είναι ο Ρονάλντο τώρα αυτό που πάει να μεταφέρουν, ότι μεγάλο. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους άλλους χαπ που πρέπει να φέρουν την μπάλα, που δεν φέρνει κανένας την μπάλα. Και αναφέρθηκα σε δύο παίκτες που και αυτοί φαίνονται πάρα πολύ κουρασμένοι, και αυτοί οι δύο παίκτες είναι κλειδί για την απόδοση του Ρονάλντο και την Πορτογαλία.
0: Mm-hmm. Κότσε, εκτός από τους μεγάλους, υπήρχε κάποια ομάδα που σου έκανε εντύπωση από όσες είδες μέχρι τώρα?
1: Η Ιαπωνία, τρομερή.
0: Η Ιαπωνία.
1: Τρομερή στο πρέσινγκ, στο μαρκάρισμα, στην ταχύτητα, αγωνιστική πειθαρχία. Τρομερή. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Τους είδα και στο φιλικό με την Βραζιλία, πριν ξεκινήσει το Μούντιαλ. Είχα δει και με το βράδυ το παιχνίδι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι μια μηχανή. Τώρα για το αν θα έχει την ποιότητα για να πάει στους 16, στους 8 κτλ. Αυτό δεν το γνωρίζω, θα το δω. Γιατί σου λέω και πάλι ότι περιμένω την άνοδο της Ισπανίας, που έχει και την ηλικία και τους προσδιοριστές για να κάνει κάτι διαφορετικό με αυτό που μας έδειξε. Η Γερμανία έρχεται πολύ δυνατή και θα την δούμε. Η ένταση, όχι με τον αντίπαλο, γιατί ξέρεις, μπορούμε να σχολιάζουμε αντιπάλους. Και εγώ αυτό το κριτήριό μου είναι η ένταση. Η ένταση που βγάζει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Αν βγάλει μια ομάδα και έχει και με την τελευταία της βαθμολογίας να παίξει, αν η έντασή της είναι υψηλή, Το ίδιο θα βγάλει και με την Γαλλία, παράδειγμα, και με την Βραζιλία. Αυτό περιμένω να δω.
0: Coach, τώρα θα δούμε το Μουντιάλ, το πώς θα εξελιχθεί, ειδικά τώρα όταν πάμε στη φάση των 32, στα νοκάουτ, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Θέλω, κλείνοντας, να πάμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Ακόμα υπάρχει ανοιχτό το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Λουτσέσκου έχει τελειώσει. Θέλω να μου πεις την άποψή σου, γιατί όλους τους αδέλφους τους ρωτάω για αυτό το θέμα. Και αναμένεται ο καινούργιος προπονητής. Βέβαια, είμαστε ακόμα, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η διαδικασία, γιατί είμαστε τρεις μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας. Και αν η άποψή σου, εσύ, αν ήσουν, θα τον κρατούσε τον Λουτσέσκου ή θα τον άλλαζες καταρχάς?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω το εξής, ότι πρέπει επιγόντως να τελειώνει αυτό το θέμα, γιατί η Δυναμό Κιέβο, γιατί πιστεύω ότι στα προκριματικά θα περάσει η Δυναμό Κιέβο αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ. Η Δυναμό Κιέβο είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη και δύσκολος αντίπαλος και ο ΠΑΟΚ πρέπει γρήγορα να μαζευτεί, γιατί πραγματικά θα είναι πάρα πολύ λυπηρό να μην μπορέσει ο ΠΑΟΚ να περάσει στην επόμενη φάση. Αυτό είναι το ένα που πρέπει όλοι να επισπεύσουν τη διαδικασία.
0: Και αυτό θα σημαίνει και αποκλεισμό από την Ευρώπη, γιατί αν δεν περάσει τον επόμενο γύρο, τελειώνει και από την Ευρώπη. Και συνέχισε, coach.
1: Και όσον αφορά τώρα, σίγουρα θετικό πρόσημο αφήνει το πέρασμα του Λουτσέσκου. Παρότι που ήρθε ένας άπειρος προπονητής στον ΠΑΟΚ τότε, στα πρώτα χρόνια, αλλά η δυναμική τότε και η είσοδος του Σαββίδη τον έδωσε πολύ μεγάλη όθηση και τον κόσμο και όλοι μαζί συσπηρωθήκαν επάνω του. Αντρώθηκε, μπορώ να πω, προπονητικά στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Δεν είχε μέχρι τότε αυτές τις επιτυχίες και τις εμπειρίες και αυτό το υψηλό επίπεδο σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω όμως ότι αφήνει θετικό πρόσημο όσον αφορά με το τέλος του. Αν βέβαια δεν μας επιφυλάσσει καμιά έκπληξη ο κύριος Σαββίδης, γιατί έδειξε αυτά τα 12 χρόνια, 11 χρόνια πώς το είναι, ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην οικογένεια ο Λουτσέσκου.
0: Ναι. Όχι, τώρα λέγεται ότι έχει τελειώσει εντελώς το θέμα. Εσύ συμφωνείς με την αντικατάστασή του? Δηλαδή, εσύ αν ήσουν, ας πούμε, αν έπαιρνες αποφάσεις, θα τον άλλαζες?
1: Νομίζω ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα, γύρω στο Φεβρουάριο το πρώτο φαβορί και δικαιολογημένα είχε ο ΠΑΟΚ. Ο τρόπος που μετά, βέβαια, είχε και την ατυχία να τραυματιστούν και οι τρεις μαζί με το πλαστάτη παίκτη, και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζήφκοβιτς, αλλά και ο Γιακουμάκης. Έχασε τρεις παίκτες ταυτόχρονα τότε για ένα μήνα, ενάμιση, και τα χάσε όλα. Και το τελευταίο αυτό που έγινε με το Παναθηναϊκό, το 2-0 που γύρισε το παιχνίδι, έχασε και το Champions League, το οποίο θα ήταν η δεύτερη επιτυχία, αφού έχασε το κύπελο, έχασε το πρωτάθλημα. Αν μη τι άλλο, θα μπορούσε με αυτό να στηριχτεί και να προχωρήσει. Έχασε και αυτό ακόμα με ένα δικό του παιχνίδι, δικό του αποτέλεσμα. Σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις η μπάλα παίρνει πρώτα απ' όλα τον προπονητή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε να αλλάξει κάτι για να αλλάξει η ψυχολογία και του κόσμου. Η κατήχη αυτή και η απογοήτευση για όλα αυτά που γίνανε. Ας μην ξεχνάμε ότι συμπλήρωνε και 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ και περίμενε πώς και πώς μια επιτυχία για να μπορέσει να το γιορτάσει. Ναι. Δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι σωστά έπραξε και τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Η Δυναμό Κιέβο δεν θα αστείευεται μετά από ένα μήνα που θα πάει να παίξει το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ.
0: Coach, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, μας υπόσχεσαι ότι θα σε ξαναβγάλουμε κατά διάρκεια του Μουντιάλ για να μας δώσει τα φώτα σου. Γιατί φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις τεχνικοτακτικές προσεγγίσεις, όπως είπες, των προπονητών. Έχουμε πολύ μεγάλοι προπονητές στο Μουντιάλ. Μεγαλύτερο.
1: Να σε ευχαριστήσω για την εκτίμηση και με στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ, coach. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε και επιτέλους έχουμε ανακοίνωση στον ΠΑΟΚ. Που σχετίζεται με τον ΠΑΟΚ, όχι από τον ΠΑΟΚ. Ανακοίνωση από τη Δυναμό Κιέβου για την επιστροφή του Κετζόρα επίσημη. Ο Τόμας Κετζόρα επιστρέφει στη Δυναμό. Ο Πολωνός αμυντικός θα αγωνίζεται ξανά για την ομάδα μας. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Αγωνιζόταν στη Δυναμό από το 2017 και αγωνίστηκε για την ομάδα μας σε σχεδόν 200 αγώνες σε όλα τα τουρνουά. Ο Τόμας επέστρεψε στην ποδοσφαιρική πατρίδα του και πιθανότητα έχει να παίξει πολλούς συναρπαστικούς αγώνες και έχει να κερδίσει νέα τρόπαια. Να η πρώτη ανακοίνωση, αλλά είναι από τη Δυναμό Κιέβου. Και πλέον επισημοποιείται η επιστροφή του Τόμας Κετζόρα στην Δυναμό. Άρα είναι πιθανό να τον βρει αντίπαλο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον η Δυναμό περάσει από το ζευγάρι με την Universitatea Cluj. Ο Κετζόρα, ο οποίος τελείωσε το συμβόλαιό του και επέστρεψε στην Δυναμό Κιέβου. Στο Κιέβο, σε μια εμπόλεμη ζώνη βέβαια. Και πάμε εμείς τώρα στο καθιερωμένο σχόλιο της ημέρας από τον Γιάννη Χατζιωαννίδη για το Μουντιάλ και όχι μόνο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Έτσι που το πεις, επειδή παρακολούθησα πριν λίγο όλες τις ειδήσεις, νόμιζα θα ανακοίνωνε προπονητή ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πότε θα ανακοινώσει.
0: Ανακοινώνουν οι Ουκρανοί την επιστροφή του Κετζόρα στη Δυναμό Κιέβου. Να δούμε τώρα. Είναι σήμερα...
1: Πάντως, επειδή διαβάζω μπαμ θα κάνει μεταγραφές, ανακοινώνεται κλπ. Δεν νομίζω να εννοούν τον Βάσκο Στόπερ στο 33 για μεταγραφικό μπαμ, έτσι. Φαντάζομαι, επειδή το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το ξέρεις καλύτερα από μένα, έχεις καθημερινή τριβή.
0: Νομίζω το βασικό αυτή τη στιγμή, Γιάννη, είναι ο προπονητής. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το θέμα είναι ο προπονητής. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα δομήσει το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρόστερ σε εκκρεμότητα, με πάρα πολλές εκκρεμότητες. Προπονητής δεν υπάρχει για να πει εγώ θέλω αυτούς και αυτούς ή δεν θέλω εκείνους. Ως ότου περιμένουμε να δούμε τι να κάνουμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Είναι Παρασκευή μεσημέρι. Μέσα Σαββατοκύριακο δεν μπορεί, θα ανακοινωθεί. Τη Δευτέρα έχει η πρώτη συγκέντρωση.
1: Κυριακή Δευτέρα δεν είναι, δεν ξεκινάει επί της ουσίας.
0: Η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για Δευτέρα.
1: Δευτέρα αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα Σαββατοκύριακο θα υπάρχει.
1: Σε ένα μήνα θα παίζει προκριματικά.
0: Ναι. Με τη Δυναμό Κιέβου του Κετζόρα ή την Universitatea Cluj, αλλά η Δυναμό Κιέβου είναι το φαβορί νομίζω, παρότι είναι.
1: Εντάξει,
0: σε μία...
1: νομίζω ο καλός ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, τα έχουμε πει αυτά, αλλά ναι. Δεν ξέρω.
0: Ποιος ΠΑΟΚ όμως, πρόσεξε, δεν ξέρουμε ποιος ΠΑΟΚ ακόμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα αυτά ελπίζουμε ότι θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες.
1: Που με ενοχλεί περισσότερο για να κλείσει τον ΠΑΟΚ, επί προσωπικού που με ενοχλεί, και ως αθλητικός συντάκτης νομίζω έχω το δικαίωμα να καταθέσω μια άποψη, όχι στην εκπομπή, γενικά λέω. Όπως όλοι μας, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι η διάσταση απόψεων, καταθέσεων, άρθρων και ειδήσεων από συναδέρφους. Άλλοι λένε αρνητικά, άλλοι λένε θετικά και το μυαλό του κάθε αναγνώστη και του κάθε φιλάθλου του ΠΑΟΚ, όπως και των άλλων ομάδων ας πούμε, αλλά στην προηγουμένη πρέπει να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, πάει αλλού. Δεν ξέρω, δεν μπορεί δηλαδή τρεις ιστοσελίδες να λένε ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και άλλες τρεις ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση.
0: Κοίταξε Γιάννη, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει πολυφωνία. Τώρα πλέον με το διαδίκτυο αυτή η πολυφωνία έχει γίνει, τι να σου πω τώρα, ένα τοπίο αχανές. Άρα δεν μπορεί να βγάλεις άκρη σε αυτό το επίπεδο. Η ουσία είναι βλέποντας τα γεγονότα, βρισκόμαστε 48 ώρες πριν από την πρώτη συγκέντρωση για τη νέα χρονιά και ακόμα περιμένουμε την ανακοίνωση του προπονητή. Είναι αναμενόμενο.
1: Και αυτό βλέπουμε τη φωτογραφία του κυρίου Παπαμιμίκου με τους ανθρώπους της κυβέρνησης για τον προπονητικό και αν.
0: Εντάξει,
1: και θεωρία.
0: Okay.
1: Ενώ ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει μπει η μπουλντόζα μέσα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον τη Δευτέρα η συζήτηση για τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που λογικά θα υπάρχει ανακοίνωση του νέου προπονητή, η ανακοίνωση της λύσης του συμβολέου του παλιού προπονητή, γιατί υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα ακόμα του Λουτσέσκου.
1: Και ο οποίος διάβασα ότι δεν ζήτησε αποζημίωση.
0: Ναι.
1: Αν πεις πήρε τόσα χρήματα, αλλά μπορούσε, βάσει νόμου μπορούσε να ζητήσει. Έτσι διάβασα και αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει καθαρή εικόνα.
1: Αυτή είναι η φράση. φράση η σωστή είναι αυτή. Δεν υπάρχει καθαρή εικόνα. Άλλα λέει μία ιστοσελίδα, άλλα λέει η άλλη. Άλλα λέει το άλλο ραδιόφωνο, άλλα λέει το άλλο ραδιόφωνο.
0: Η ΠΑΕΠΑΟΚΤΗΡΗ εισηγεί ηχθείως, άρα τη Δευτέρα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, όταν πλέον με βάση τη λογική θα υπάρχει και ο νέος προπονητής. Για να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Τώρα, να πάμε στο Μουντιάλ, Γιάννη.
1: Πάμε στο Μουντιάλ, εκεί που ο Ρονάλντο δέχεται σφοδρή επίθεση από σύστομο τον ευρωπαϊκό τύπο. Καλά, ο Ανρί εκεί βγάζει έναν. Εντάξει, ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον Ανρί, αλλά δημοσιογραφικά λέω. Βγάζει ένα ψιλοκόμπλεξ με τον Ρονάλντο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο εννοώ. Όχι τον αυθεντικό, τον Βραζιλιάνο, τον μάγο. Ο οποίος τον έχει κατηγορήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα στέκονται στη φάση στο 67, νομίζω, όπου ο Ρονάλντο πλασάρει, ενώ μπορεί να κάνει δίπλα του είναι ο Φερνάντες που είναι μόνος. Οκ, δέχεται μια πολύ σκληρή και σφοδρή κριτική. Ο τύπος από την άλλη πλευρά αποθεώνει την Αγγλία. Το είπαμε και χθες, είναι ίσως το καλύτερο μάτς που είδαμε αυτό, τον Άγγλο με τους Κροάτες. Και έχουμε, Σάκη, δήλωση του Τούχελ, του προπονητή της Αγγλίας, που επιτίθεται στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώντας να πάρει μέτρα εδώ και τώρα. Σήμερα το πρωί παίζει η δήλωσή του σε όλα τα αγγλικά ταμπλόιτ, ότι δεν μπορεί στην ανάκριση των εθνικών ύμνων να μην βλέπω τους παίκτες μου και να βλέπω τις πλάτες των φωτογράφων. Κάτι πρέπει να κάνετε. Εντάξει, αυτό είναι η διαδικασία, δεν ξέρω, αφορά την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είναι ένα θέμα το οποίο οι Άγγλοι αναγάγουν, άρχισαν πάλι τα ίδια βέβαια την πλευρά τους για την ομάδα, αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο Μουντιάλ τους έδωσε το δείγμα. Η Αγγλία και είναι ομολογουμένως η καλύτερη ομάδα από όσες είδαμε, είτε την υποστηρίζει κάποιος είτε δεν την υποστηρίζει κάποιος.
0: Γιάννη,
1: αυτό η Κορέα χθες.
0: Μία άνω τελεία, μια και μιλάς για την Αγγλία και είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω ότι η Αγγλία για πρώτη φορά έχει έναν πολύ καλό προπονητή στον πάγκο της. Και γι' αυτό ίσως για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια προχωρήσει και φτάσει πολύ μακριά στο Μουντιάλ.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην έχω προφήσει στα αγγλικά, αλλά σε γενικές γραμμές καταλαβαίνω πάνω κάτω τις δηλώσεις, όπως οι περισσότεροι δεν χρειάζεται να έχουμε προφήσενση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί παρακολούθησα όλη τη συζήτηση μετά το τέλος του αγώνα, χθες το βράδυ ανέβηκε στο YouTube, του Γκάρι Νέβιλ, και μάλιστα ήταν και ο Ιμπραήμοβιτς εκεί, στο πάνελ δηλαδή, τα κανάλια πληρώνουν αυτούς τους βετεράνους για να έχουν τις απόψεις τους. Ο Γκάρι Νέβιλ στάθηκε δεν ήταν ενθουσιασμένος ότι θα το πάρει η Αγγλία κλπ. Κλπ. Αλλά στάθηκε στην παρουσία του Μπέλιχαμ και του Κέιν, λέγοντας ότι η Αγγλία ποτέ δεν είχε δύο τέτοιους μεγάλους στάρ που μπορούν να την οδηγήσουν με παγκόσμιες παραστάσεις κλπ. Συμφωνούμε όλοι, γι' αυτό είπα, είτε την υποστηρίζει κάποιος είτε δεν την υποστηρίζει την Αγγλία, πρέπει να τη σεβαστεί. Έχει ίσως τους πιο φανατικούς οπαδούς στο πρωτάθλημά της, έτσι είναι, αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Έχει το καλύτερο πρωτάθλημα και επιτέλους έχει μια συγκροτημένη ομάδα. Ίσως γι' αυτό και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές πολλοί στέκονται στην εμφάνιση. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι που είδαμε, πάντως ομολογουμένως. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό που λες και για τον Μπέλιχαμ και για τον Κέιν, και βέβαια το λένε και θρύλοι του ποδοσφαίρου, εμείς μόνο να τους ακούσουμε μπορούμε, ούτε καν να διατυπώσουμε κάποια άλλη άποψη, γιατί δεν έχουμε τις δικές τους γνώσεις. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός όμως, Γιάννη, και επιμένω, θυμάσαι ποιος ήταν, ας πούμε, ένα προπονητή της Εθνικής Αγγλίας ο οποίος να έλεγες πραγματικά αυτός έχει ικανότητες.
1: Ίσως μόνο ο Μπόμπι Ρόμψον, το μακρινό 90 στην Ιταλία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ο Σουηδός, ούτε ο Southgate με είχαν πείσει.
0: Τίποτα, ναι. Μόνο ο Ρόμψον, όντως, στο Μουντιάλ της Ιταλίας. Είναι ο Τούχελ ο πρώτος κανονικός προπονητής σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, ο οποίος έχει προσληφθεί από την Εθνική Αγγλίας, και γι' αυτό τη βλέπουμε και πιο μαζεμένη ομάδα, πιο πειθαρχημένη.
1: Ναι, είναι καλή ομάδα. Πάντως, εγώ δεν τον ήξερα, δεν τον είχα παρακολουθήσει στον αριστερό πλάγιο μπακ της. Τους άλλους πάνω κάτω τους ξέρουμε, κυρίως από την Arsenal, την Aston Villa που πήγε τελικό Europa. Έχει τρεις παίκτες η Aston Villa μέσα. Αλλά δείχνει συγκροτημένη ομάδα. Εδώ τώρα υπάρχει μια παράγραφος, ένα σχόλιο για το Harry Kane, το οποίο συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι αν δεν υπήρχαν οι κομπλεξισμοί, όπως λέει το άρθρο στα αγγλικά ταμπλόιτ, όχι εδώ, της Tottenham, αλλά και του ίδιου αν θέλεις, τότε θα μιλούσαμε, και συμφωνώ σε αυτό, για το center forward της δεκαετίας. Δηλαδή δεν τον έδινε η Τότεναμ, πήγε στην Μπάγερ, ξεδίπλωσε το ταλέντο του, τον είδαμε και στην Εθνική Αγγλίας, πραγματικά είναι ο αρχηγός της και ηγέτης της. Νομίζω ότι ίσως αδίκησε κάπως τον εαυτό του ο Χάρι Κέιν. Τώρα, φεύγοντας από την Αγγλία και από τα διάφορα που λέγονται δεξιά-αριστερά για το παγκόσμιο κύπελλο, για τα cooling break, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, πάντως η FIFA τρίβει τα χέρια της, τα έσοδα είναι απλησίαστα πραγματικά. Το ποδόσφαιρο δείχνει για μια ακόμη φορά τη δύναμή του. Χθες να πούμε, εκεί τώρα, Ελβετία, Βοσνία, τι να δεις. Δηλαδή, δεν είναι παιχνίδια τα οποία μπορούν να σε συγκινήσουν. Η Κορέα αυτοκτόνησε, πέρασε το Μεξικό, να το πούμε αυτό, Σάκη. Έχει περάσει το Μεξικό με δύο νίκες. Αλλά πρόκειται περί κυριολεκτικά αυτοκτονίας της ομάδας της Κορέας, γιατί όσοι θα είδαν πάνω κάτω τις φάσεις είδαν το λέθριο λάθος που κάνει ο τερματοφύλακάς της και δίνει τη νίκη στην, ενώ η ισοπαλία νομίζω ότι θα περνούσαν και οι δύο. Το Μεξικό, το οποίο είναι διοργανώτρια χώρα, θα δούμε τις διασταυρώσεις. Αν και από τώρα ξεκινούν τα μαθηματικά, και η Ελβετή με τη νίκη το πρώτο ημίχρονο ήταν μια σούπα κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά σούπα, βελτιώθηκαν στη συνέχεια. Απόψε τώρα θα περιμένουμε τη Βραζιλία, αλλά παίζει 3,5 ώρα. Είναι απαγορευτική η ώρα. Θα δούμε την επανάληψη, θα τη δούμε αύριο, καθώς η ΕΡΤ βάζει τις επαναλήψεις. Είναι αλήθεια αυτό. Και πιο μπροστά, βεβαίως, έχουμε μια σύγκρουση οικογενειακή, μπορώ να την πω έτσι μεταφορικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες που μας άρεσαν στην πρεμιέρα, είναι αλήθεια αυτό.

0: το ΙΠΑ Αυστραλία. Με μια ισοπαλία ψιλοβολεύονται και οι δύο.
1: Ναι, βέβαια, οι ΙΠΑ περνάνε με ισοπαλία, δεν είναι.
0: Ναι, από γιατί, ναι, η Τουρκία έχασε από την Αυστραλία.
1: Και περνάει και η Αυστραλία με. Δηλαδή, όντως με ισοπαλία περνάνε και οι δύο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι.
0: Περνάνε και οι 8 καλύτερες τρίτες. Οπότε θα δούμε τις διασταυρώσεις. Γι' αυτό όλοι θέλουν πρωτιά, τα μεγάλα θηρία, λέω, για να πέσουν με τους τρίτους. Για να περάσουν. Δηλαδή, νομίζω, Σάκη, κυρίες και κύριοι, το παγκόσμιο κύπελο θα ξεκινήσει όταν μπούμε στους 16. Γιατί ναι, στους 32 μπορεί να έχουμε δηλαδή Γαλλία-Παραγουάη, λέω, στην τύχη. Αργεντινή, ξέρω εγώ, Βοσνία, λέω, στην τύχη ομάδες. Οπότε εκεί, και εκεί είναι ξεκάθαρα τα φαβορί. Οπότε στους 16 όμως εκεί νομίζω
1: θα αρχίσουν
0: με παγκόσμιο κύπελο με τις υπερομάδες.
1: Ναι, να συγκρούνται οι γίγαντες. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα.
0: Ναι, πρώτα ο Θεός. Καλό Σαββατοκύριακο.

Για να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση σήμερα, μην το πούμε και με βεβαιότητα βέβαια, γιατί κάθε μέρα σήμερα λέμε, σήμερα μπας περιπτώσει ή μέσω Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν οι οριστικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ αναγκαστικά και εκ των πραγμάτων, καθώς τη Δευτέρα αρχίζει είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα χρονιά και η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας, άρα θα πρέπει να υπάρχει προπονητής. Συνεπώς όλα θα τελειώσουν είτε σήμερα είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Πούσιτς, τον Μαρίνο Πούσιτς, τον Ολλανδοκροάτη, να παραμένει και να προβάλλει ως το φαβορί. Μάλιστα πολλοί λένε ότι έχει συμφωνήσει και δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί το όνομά του ακόμα και εντός της ημέρας. Στον Άρη συζητείται η επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ και θεωρείται μια πολύ καλή λύση για την ενίσχυση των κιτρίνων στα εξτρέμ. Και στον Άρη δεν βλέπουμε ιδιαίτερη κινητικότητα. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια μπορεί να είναι και καλό, διότι οι πολλές αρρωτικές αλλαγές στο ρόστερ του Άρη κάθε καλοκαίρι δεν οδήγησαν σε καλό αποτέλεσμα. Άρα προφανώς, και μακάρι να γίνει έτσι για τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έμεινε στον πάγκο και ξέρει το ρόστερ της ομάδας, έχει επιλέξει φέτος να ακολουθήσει μια διαφορετική στρατηγική με βάση τις εισηγήσεις του Μιχάλη Γρηγορίου από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Άρης, και να μην κάνει πάρα πολλές μεταγραφές όπως κάθε χρόνο, κάτι που ήταν αδιέξοδο, δεν οδηγούσε στην δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Άρα εδώ στον Άρη η νηνεμία ίσως να είναι και θετική.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κολλήσει το χέρι τους πάνω από το F5, κάνουν ανανέωση στο πληκτρολόγιο. Η μόνη ανακοίνωση που υπάρχει πάντως και σήμερα είναι η ανακοίνωση της Δυναμό Κιέβου για την επιστροφή του Τόμας Κετζόρα στο Κίεβο.

Από εβδομάδα θα πάμε και μια βόλτα στην Ουκρανία, στη Ρουμανία, να δούμε τι γίνεται με τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, τους πιθανούς αντιπάλους, γιατί ο αντίπαλος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού

Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτέτα Τέα Κλουζ. Τα δύο μάτς για τον πρώτο προβληματικό του Europa League θα γίνουν στις 9 Ιουλίου και στις 16 Ιουλίου η Ρεβάνς. Άρα στις 16 Ιουλίου το βράδυ ο ΠΑΟΚ θα ξέρει τον αντίπαλό του, θα ξέρει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στις 23 Ιουλίου στο πρώτο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο να γίνει εκτός έδρας. Η Ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.

Και τη θέση του Κεντζόρα στον ΠΑΟΚ είναι πολύ πιθανό να πάρει ο Αρίτς Ελουστόντο, 33 ετών, ο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο οποίος αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι το φετινό της League Phase του Europa League στην Ισπανία.

Και κλείνοντας να πούμε και εν ώψη του σημερινού αγώνα του Μαρόκου, σημερινού, μπας περιπτώσει, στη μία το πρωί παίζει το Μαρόκο με τη Σκωτία, μία το πρωί ώρα Ελλάδας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Χακίμι, ήταν δυσάρεστα τα νέα, καθώς ενημερώθηκε ο fullback της Paris Saint-Germain και της Εθνικής Μαρόκου ότι παραπέμπεται σε δίκη για υπόθεση βιασμού που εκκρεμεί εδώ και 3 χρόνια. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει κατηγορηθεί από 24χρονη για βιασμό στο σπίτι του στο Παρίσι και η υπόθεση πλέον θα εκδικαστεί σε ποινικό δικαστήριο μετά το Μουντιάλ μάλλον. Βασικά δεν υπάρχει ανακοίνωση. Φαντάζομαι, γιατί αν η δίκη προγραμματιστεί πριν το Μουντιάλ θα αναγκαστεί να διακόψει και απρόοπτα και ευνηδιαστικά την πορεία του στο φετινό Μουντιάλ ο Ασραφ Χακίμι, ο άσος της Paris Saint-Germain. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μποτιλιαρισμένη και αυτή την ώρα περιφερειακή στο ρεύμα προς ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι Σικές, προς δυτικά από Κόμβο Πανοράματος μέχρι Λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Στο κόκκινο, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης Όλγας, Παραλιακή, Τσιμισκή, Εγνατία, Παλαιού Σταθμού 26 Οκτωβρίου, Λαγκαδά και Μοναστηρίου. Επανέρχεται από αύριο σε κανονική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό. Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια για τη φόρτιση των καρτών με το αντίστοιχο του υπολείπου του στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό Βενιζέλου Αγία Σοφία 25 Μαρτίου, Νέα Ελβετία, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Σταματάει η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η γραμμή προς Καλαμαριά. Παράθυρο για πλαφόν στα ενοίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα στεγαστική στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στο Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η αυτοψία των μηχανικών στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές φθορές, ωστόσο, στο ξύλινο κατάστρωμα. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αντικατάστασή του. Αίσιο τέλος είχε μετά από ολονύκτια επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε στο πόδι. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την καταδίκη του πρώτου κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 17, ζήτησε ο εισαγγελέας Αντώνης Κασάπης. Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων εφαρμόζεται από σήμερα η ΑΔΕ με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν ως το τέλος της χρονιάς, σημείο εξυπηρέτησης MyPoint στην Αθήνα, στο Χολαργό, που οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση και πληροφόρηση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει ως τις 5 Ιουλίου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Εγγύησης ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, ζήτησε το Ιράν. Η απέτηση της Τεχεράνης εξηγεί το παρασκήνιο πίσω από την ευνηδιαστική αναβολή των συνομιλιών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην Ελβετία. Επόμενη ενημέρωσή σας με το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100. Μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Μπράβο Γιώργο, καλά έκανες και μας το θύμισες. Η παρασκευούλα που είναι με σύννεφα σήμερα, ένας ήλιος με σύννεφα.
1: Και χθες.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Δεν έχουμε πολύ ζέστη, δεν βρέχει γιατί μας έδινε και βροχές.
1: Έβρεξε.
0: Σαββατοκύριακο θα είναι καλό το Σαββατοκύριακο. Χθες το βράδυ, θα σου πω τώρα. Περάσαμε ωραία χθες.

0: χθες, σας τα λέγαμε από το μεσημέρι εδώ. Είχαμε τρεις πολύ καλές, πολύ δυνατές συναυλίες. Συν τον Ηλία Καμπακάκη, το βάζω συν και είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Ηλίας Καμπακάκης και για τη Θεσσαλονίκη και καλλιτεχνικά και επειδή είναι φίλος μου και. Στον Οικονομόπουλο, από ό,τι έμαθα, είχε περί τις 10.000 κόσμου.
1: Είχε. Είδα κάποια βιντεάκια εγώ, είχε πολύ κόσμο.
0: Αλλά έχω πληροφορηθεί ότι είναι η τελευταία χρονιά που ο Νίκος Οικονομόπουλος κάνει εκεί συναυλία στο συγκεκριμένο χώρο. Μετά από αυτή την απαγόρευση που είχαμε, την αδιανόητη, είπαμε άσπρο-μαύρο είναι τα πράγματα εδώ, δεν έχει μέση λύση.
1: Τελικά σταμάτησε 11.
0: 11 η ώρα, ναι. Και εγώ ήμουνα στο Χάγιατ, πήγα εκεί στον φίλο μου τον Ηλία τον Καμπακάκη, που είναι καλλιτεχνάρο άνθρωπος. Ένα πολύ ωραίο, έστω εκπληκτικό πρόγραμμα. Εκεί στο The Piazza που είναι πάρα πολύ ωραία διαμορφωμένο, το Hyatt Regency Casino. Ήταν εκπληκτικό. Τώρα Γιώργο, τι πάθαμε δηλαδή, δεν ήμασταν πολύ ωραία.
1: Σας έβρεξε.
0: Περνούσαμε τόσο ωραία. Άρχισε και έριχνε. Τσουκ, λέω, μπα, η ιδέα μας είναι, η γυναίκα μου λέει, βρέχει. Λέει, να δες, κοιτάω, έριχνε κάτι χοντρές. Έριχνε. Λέω, πάει, μας διέλυσε. Κάποια στιγμή σταματάει. Α, λέω, το σώσαμε. Περνάει η ώρα, τραγουδάει ο Ηλίας. Κάποια στιγμή, πιο αργά, κάπου στην αρχή, στο δεύτερο, αρχίζει και ρίχνει. Λέω, πάει, αυτό ήταν.
1: Κανονικά,
0: παίρνουμε μπουκάλια, ποτήρια, μετά πάμε στο μπαρ εκεί που ήταν σκεπαστό. 5 λεπτά. Σταμάτησε, δεν έξε πολύ, σταμάτησε. Πήγαμε, κάναμε και το τραπεζάκι μας μαζί, ξανακαθίσαμε. Πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία μέχρι και το τέλος. Τελείωσε και νωρίς, γιατί ξεκινάνε εκεί νωρίς, 10:30. Μέχρι τη μία και νομίζω μία και κάτι τόσο.
1: Τέλειο.
0: Και μόλις τελείωσε ο Ηλίας και πάμε. Και φτάνω σπίτι, γιατί μένω και απέναντι, ξέρετε, στα χαμηλά του Ρησού, είναι δίπλα. Και αρχίζει μία βροχή και ένα κατακλυσμό. Ίσα προλάβαμε και τα απολαύσαμε στο σπίτι. Να τη Εύα, γεια σου Εύα μου. Χάθηκε το κορίτσι μου, να το. Η ομάδα, η Dream Team. Η Dream Team. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε εδώ λοιπόν στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Η Παρασκευή που συνοδεύεται με πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Εκεί από τα Κωνσταντινοπολίτικα, το είπες επιτέλους, μέχρι και το ύψος εκεί του κόμβου Νεάπολης Οικειών, το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά έχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Όπως έχει και το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στην περιφερειακή, πολύ πριν την διασταύρωσή της στην εξωτερική αρχή στο ποτηλιάρισμα, πολύ πριν τη διασταύρωσή της με την εσωτερική περιφερειακή και μέχρι και λίγο μετά τον κόμβο Νεάπολης Οικειών και μετά ανοίγει ο δρόμος. Τώρα να δούμε, η Μουδανίων τι έγινε, ανοιχτή βλέπω.
1: Ανοιχτή,
0: το πρωί γινόταν ο κακός χαμός και υπήρξε μια γενική κατακραυγή του κόσμου και τους λένε όλοι, μα και έχουν απόλυτο δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος. Παρασκευή. Δεν κάνεις αυτές τις εργασίες Παρασκευή. Τέλος, τελεία και παύλα. Γιώργο, τι μου δείχνεις, την Καραμαλή.
1: Η Καραμαλή
0: αυτό έβλεπα.
1: Και στα δύο ρεύματα.
0: Και στα δύο ρεύματα ο κακός χαμός.
1: Από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη.
0: Αυτό το κομμάτι πάντα, ρε παιδί μου, είναι ανεξήγητο, είναι ανεκδίκητο. Αυτό το κομμάτι από τη Βούλγαρη μέχρι την Μπότσαρη. Και στα δύο ρεύματα πάντα φρακάρει.
1: Και μετά την Μπότσαρη ανοίγει.

0: είναι. Καλησπέρα μου στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Με τον οποίο, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι μπορεί, το λέω τώρα από το μικρόφωνο, να έχουμε μια συνεργασία έκπληξη. Να το πάρω μαζί μου πακέτο και αυτόν. Έχω την καλησπέρα μου και στον Άρη το Βελισσαρίου που μας ακούει. Ντο. Με τρομάζει, έρχεται και το Δημήτρο με το κορτσόπο και με τρομάζει εδώ. Λοιπόν, και μπορεί. Τώρα θα σα ανοίξω μικρόφωνο, περίμενε. Για πες.
1: Καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα σα.
1: Μπαίνω έτσι για να δημιουργώ μια αίσθηση μυστηρίου.
2: Με την ατμόσφαιρα τώρα
0: και
2: πέφτει
0: μυστηρίου εδώ, είναι η ατμόσφαιρα σήμερα κάπως, είναι κάπως.
2: Μουντίλα.
1: Να υπενθυμίσουμε, θα μου πεις ότι έχει βαρεθεί ο κόσμος βέβαια να το ακούει συνέχεια, αλλά καλό είναι. Γιατί...
0: Καλό είναι πάντα να τα υπενθυμίζουμε, γιατί ναι. Καμία φορά μυαλό είναι, ξεχνιέσαι, αφαιρείσαι.
1: Από αύριο επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Επιτέλους.
1: Ναι. Τραβήξαμε αρκετή ταλαιπωρία, γιατί υποβαθμίστηκαν παρά το ότι είχαν πει ότι θα αναβαθμιστούν κάποιες γραμμές του ΑΣΤ. Αυτές τις τρεις εβδομάδες υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία από όλοι, και Γιώργο και κυρίες και κύριοι, το έχετε διαπιστώσει στις αστικές συγκοινωνίες. Καθότι ήταν ενισχυμένο μόνο το ΜΗ1, το οποίο αντικατέστησε το μετρό.
0: Ναι.
1: Οπότε από αύριο δεν υπάρχει ΜΗ1, υπάρχει το μετρό και υπάρχουν και υπόλοιπες γραμμές κανονικά, όπως και υπήρχαν βέβαια, αλλά τραβήξαμε μια ταλαιπωρία με τα λεωφορεία σε επίπεδα προ-μετρό.
0: Ναι. Γιατί κατεβαίναμε όλοι με τα αυτοκίνητά μας και γινόταν αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο το μεταξύ. Δεν είναι αυτό, είναι ότι θα σπάσουν και τα αυτοκίνητά μας. Το δικό μου το ζωματάκι είναι και μικρό. Δηλαδή αυτή η εγνατία για να τη βγάλεις και η μοναστηρίου μέχρι εδώ να φτάσεις, ρε παιδί, δεν υπάρχει.
1: Λακκούβες. Τι.
0: Το δόστρωμα είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μπερδεύονται μέσα
1: τα σπλάγματα σου. Άμα είσαι εγχειρισμένος, την πάτησες.
0: Την πάτησες κανονικά. Από αύριο λοιπόν ξανά μετρό.
1: Ταλαιπωρία είχαμε και με το θέμα των εργασιών κοπής.
0: Αυτό έλεγα πριν. Ναι. Το οποίο βλέπω τώρα όμως καταπράσινος ο δρόμος, μάλλον μετά την κατακραυγή. Προφανώς πήραν τα μηνύματα.
1: Ποιος ξέρει, μπορεί. Πάντως είναι μια ταλαιπωρία μεγάλη. Αυτή θα μου πεις και πότε να γίνουν τα έργα. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά.
0: Τι θα πει πότε να γίνονται. Κάθε φορά το λέμε και κάθε φορά τους λέμε και πήραμε τηλέφωνο και τους παίρνουμε και τηλέφωνο. Τι θα πει, δηλαδή πρέπει να γίνονται καλοκαίρι αυτά τα έργα κοπής Πρασίνου. Κάντα στην αρχή του καλοκαιριού που δεν έχει φόρτο. Δηλαδή τώρα. Ναι. Ή δεν τα κάνεις Παρασκευή, εν πάση περιπτώσει.
1: Που είναι και η μέρα η οποία φεύγει κάποιος κόσμος.
0: Φεύγει πολλοί κόσμος. Σήμερα φεύγανε κάποιοι από το πρωί και το πρωί γινόταν αυτό το
1: κόκκινο. Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Αυτό είναι το τεμέτερο των κορτσόπων. Η Σοφία Ξανθοπούλου που έχει και κανάλι στο YouTube για εσάς τους ελάτρες της πονδιακής διαλέκτου.
1: Δεν έχω φιλοξενήσει.
0: Όχι.
1: Πρέπει να κάνουμε βίντεο.
0: Να κάνουμε βίντεο.
1: Πρέπει. Αυτό τώρα ξύπνησα.
0: Με τα πονδιακά. Γιατί επειδή.
1: Καλά είναι φοβερό τώρα αυτό.
0: Τεμέτερον.
1: Καλά απορώ τόσα χρόνια.
0: Απορείς. Ναι.
1: Απίστευτο.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Σιγά θα έχουμε ατυχήματα εδώ. Ναι, ναι. Και τώρα, επειδή πολλοί από εσάς μας ακούτε θα φύγετε και Χαλκιδική, και επειδή πολλοί από εσάς επίσης θα πάτε εκεί προς Νικήτη, γιατί αναμφίβολα είναι ο κορυφαίος προορισμός στο δεύτερο πόδι μαζί με τον Μαρμαρά.
2: Τώρα εκεί
0: πρέπει να προσέχετε, γιατί φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί για τον βιολογικό που έσκασε χθες το πρωί εξαιτίας ηλεκτρολογικής βλάβης στις εγκαταστάσεις και γέμισε ακάθαρτα λίμματα όλη η παραλία της Νικήτης και έχει απαγορευτεί. Για τους λεγόμενους η χρήση της θάλασσας. Είχαμε και την ανακοίνωση από την αντιπεριφερειακή και την κυρία Ζωγράφου που εκτιμά ότι θα χρειαστούν περίπου 3 ημέρες για τα αποτελέσματα, και προφανώς έως τότε υπάρχει η απαγόρευση, έχετε το κατά νου.

0: μεταξύ, δεν ξέρω τι γίνεται, Γιώργο. Είναι μια ώρα δύσκολη, μάλλον γενικά, όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Και η Βασιλής Σόπλας έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στο κατέβασμα προς το κέντρο. Και ένα κομμάτι μέχρι περίπου το ύψος του Φαλήρου. Όμως και η Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, γιατί από κάτω,
0: στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα γιατί στο αριστερό
1: ρεύμα. Στενεύει ο δρόμος κάπου.
0: Κάνουν έργα, σκάψανε. Γιατί προφανώς είχαν πρόβλημα και αλλάζουν τους αυγούς ίδρευσης και από εκεί είναι δημιουργήθηκε το πρόβλημα.
1: Ακριβώς πριν κάνει τη διχάλα.
0: Εκεί ακριβώς πριν μπει στην Αθέων. Και από εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην παραλιακή, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έρχεται και τριπλή απεργία, όπως διαβάζω εδώ, την Τετάρτη. Καθώς εργαζόμενοι στον επισυντισμό και τουρισμό, στις κατασκευές και στις περιφέρειες της χώρας, προχωρούν σε 24 ώρες πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Ενώ η άλλη είδηση που διάβασα και μου έκανε εντύπωση, πρέπει όλοι να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και η συντριπτική πλειοψηφία των καταστηματαρχών έχει συμμορφωθεί όσον αφορά την είσοδο και την απαγόρευση ποντού σε ανηλίκους. Είδες τι έγινε, που κάναν έφοδο σε ένα μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη, το μπλοκ 33 είναι, γιατί δεν τα λένε, και βρήκανε 500 άτομα μέσα που ήταν ανήλικοι και συνελήφθη ο υπεύθυνος.

0: Precious Little Diamond. Γιώργο, αυτό το τραγούδι πού το συναντάμε? Το Precious Little Diamond.
1: Disco Dynamite.
0: Μπράβο, Γιώργο. Κόλλησε λίγο, αλλά τα κατάφερε το αγόρι.
1: Το πρώτο είναι αυτό? Όχι, δεν είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι άλλο.
0: Το πρώτο είναι το Every Time των MF. Με εκείνο ξεκινάει το Disco Dynamite το 86. Περιμένοντας ακόμα και τον Κώστα Γεωργιάδη να μας βρει αυτά τα βινίλια, να τα κληρώσουμε για τους ακροατές μας που δεν τα βρίσκουν.
1: Εγώ το λέω, πήρα το τελευταίο.
0: Μπράβο. Συλλεκτικό είναι, δεν ξέρεις.

0: Τώρα, μια και όπως ακούσατε πριν και από τη Σοφία Ξανοπούλου, και το έχουμε πει και εμείς κάποιες μέρες, αλλά πρέπει να στο υπενθυμίσουμε ότι αύριο επαναλειτουργεί το μετρό, η μία και μοναδική και βασική γραμμή, μέχρι να δούμε και την επόμενη. Τι ισχύει τώρα για όλους εμάς που είχαμε κάρτα και
1: είχαμε αυτή την
0: παύση, κόμπη και στη μέση, τι γίνεται, Γιώργο?
1: Ουσιαστικά πρέπει να απευθυνθούμε όλοι εμείς σε εκδοτήρια ώστε να γίνει η ανανέωση. Είναι κάποια συγκεκριμένα εκδοτήρια στους σταθμούς νέος σιδηροδρομικός σταθμός Βενιζέλου, Αγίου Σοφίας, 25 Μαρτίου και Νέα Ελβετία. Άλλες φορές, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν αυτόματα.
0: Αυτόματα νομίζω και εγώ, έτσι έχω
1: δει. Τώρα πρέπει να
0: πάμε στα εκδοτήρια.
1: Πάμε,
0: στα εκδοτήρια. Σε αυτά που.
1: Στους συγκεκριμένους σταθμούς.
0: Στους σταθμούς. Για ξαναπες τους, Γιώργο.
1: Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, 25 Μαρτίου και Νέα Ελβετία.

Χθες αναφερθήκαμε στα Mad Video Music Awards και σε όλα αυτά που έγιναν. Σε αυτά που έγιναν. Τέλος πάντων, έχει παρασκήνιο πολύ. Δόθηκαν τα βραβεία. Ξέρετε, κάποιοι πάντα οι νικητές. Εδώ το κορίτσι μας αδικήθηκε και έδωσε και την δική της εκδοχή για την απουσία της από τα Mad Video Music Awards. Η Ιωάννα Τούνη, η Τζέι Τούνη, το δικό μας το κορίτσι. Το φάγανε. Και μίλησε για λειτουργία κυκλωμάτων στο χώρο. Αλίμονο. Αλίμονο. Εκείνα δείτε τι γίνεται με όλα αυτά. Ανέφερε η Ιωάννα Τούνη ότι ήταν θετική στην πρόταση, γιατί της έγινε πρόταση, ωστόσο ζήτησε αν θα μπορούσε να δώσει βραβείο μαζί με την κολλητή της, τη Στέλλα. Αφού λέει αυτό δεν έγινε δεκτό, ζήτησε να απονείμει βραβείο σε γυναίκα τραγουδίστρια, προτείνοντας κάποια ονόματα και όπως δήλωσε influencer. Δεν δέχθηκε άμεση απάντηση από την παραγωγή, με αποτέλεσμα να στέλνει ίδια μηνύματα προκειμένου να μάθει αν προχώρησε η ιδέα της. Τέλος πάντων, εν τέλει είπε η Ιωάννα Τούνη, μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ, κάπου το μετάνιωσαν στην πορεία, δεν πειράζει, μας έφαγαν τα κυκλώματα. Δεν πειράζει, το κορίτσι μας δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Δεν χαμπαριάζει από τέτοια.

από τη χρυσή δεκαετία του 80, από τη χρυσή εποχή της disco. Αχ, εποχή Λίτο, εδώ και το ξαναλέω. Lost in the night, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Με τους χορευταράδες τότε να τρέχουν στην πίστα της Λίτο, να τρέχουν για να δώσουν το show τους, ε, Γιώργο, τι εποχή έζησες.

0: στο μεταξύ σκηνές ένδεσης και ταλαιπωρίας εκτελήθηκαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Με δεκάδες επιβάτες που έχασαν την πτήση τους προς το Λονδίνο εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στους ελέγχους διαβατηρίων. Και διάβαζα εκεί την ανάρτηση που έκανε το BBC για αυτή την πτήση της Ryanair με προορισμό το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου. Και έχασαν την πτήση πολλοί επιβάτες που δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως στην πύλη εξαιτίας των μεγάλων ουρών που είχαν σχηματιστεί στο αεροδρόμιο. Επίσης το BBC σημειώνει ότι το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια προσαρμόζονται σε νέες διαδικασίες συνοριακού ελέγχου με αποτέλεσμα να καταγράφονται αυξημένοι χρόνοι αναμονής σε ορισμένες περιπτώσεις. Και είναι γεγονός, το είπαμε και τι γίνεται εδώ στα δικά μας τα σύνορα με τις ορδές που έρχονται από τα Βαλκάνια.
1: Χαμός.
0: Αν δεν λυθεί άμεσα το πρόβλημα για τις χώρες που είναι εκτός Σέγγεν, θα υπάρξει πολύ πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα.

0: Ένα λεπτά μετά τη μία. Ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας. Επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι!
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
13: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κλιμπάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
4: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
3: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
4: πολύ καλή μουσική,
3: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
4: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: από μας ταξιδεύει. Και πάντα όταν το ακούω, το έχω εδώ, το έχω ανοίγω μικρόφωνο και λέω ταξιδέψτε, ταξιδέψτε ελεύθερα, με τη σκέψη τουλάχιστον. Μα δεν μπορείτε. Αλλιώς ταξιδέψτε έστω με τη σκέψη, με αυτές τις τραγουδάρες. Είναι αυτό που σας προτείναμε όλη αυτή την εβδομάδα και το ακούτε μόνο εδώ.
1: Και μόνο εδώ θα τα ακούτε,
0: γιατί Ελένη Δήμου και Ντέμις Ρούσος.

0: Θέλω τώρα. Θέλω να πω αυτή την είδηση που έχω κρατημένη και δεν το έχω
1: κρατημένη. Πέστηνα, Γιώργο.
0: Είναι αφορά τον αγαπημένο σου.
1: Ναι.
0: Τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Τον Σαλιάγκα. Και.
0: Όπου πριν τώρα, ή αυτό έγινε χθες ή προχθές, δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα, βγήκε στην εκπομπή.
1: Τώρα θα βγει, τώρα θα γίνει κάτι.
0: Χθες ή προχθές. Στην εκπομπή το πρωινό, λοιπόν, του μετέφεραν μια είδηση ότι ένας λαγοκέφαλος, το ψάρι αυτό που μας ταλαιπωρεί τόσο καιρό.
1: Τώρα τελευταία βγήκε όμως η είδηση και είναι πολύ έντονη η είδηση και γενικά ότι χρειάζεται προσοχή για τους λαγοκέφαλους και τα έξι είδη που υπάρχουν κλπ. Στις ελληνικές θάλασσες. Και
0: βγήκε λοιπόν και του είπαν ότι δάγκωσε μια ηλικιωμένη στο πόδι στην παραλία της Βάρκιζας.
1: Στη Βάρκιζα κιόλα.
0: Και μάλιστα της έκοψε και ένα κομμάτι από τη γάμπα. Και βγήκε μετά ο Δήμος Βάρκιζας, αφού έγινε μια αναπαραγωγή από τα site. Τεράστια. Την έβγαλαν την είδηση παντού. Βγήκε ο Δήμος Βάρκιζας και είπε ότι το περιστατικό δεν έχει καταγραφεί πουθενά.
1: Και το διέψευσε επισήμως. Για μία ακόμα φορά. Εκτεθειμένος, γιατί Σαλιάγκας είναι αυτός. Μια ζωή τον έχουμε μάθει, τον έχουν μάθει όλοι. Και γι' αυτό και έχει πατώσει στην κυριολεξία φέτος. Γιατί αυτό είναι το είδος δημοσιογραφίας που κάνει. Καρδία νομίζει.

0: ξέρεις πάντα όλα αποκλειστικά και όλα τα ξέρει και όλοι είναι φίλοι του. Και εγώ έχω αποκλειστικά γιατί μίλησα χθες με τον φίλο μου, τον Αντώνη, τον Πέτρο, τον Κώστα. Και τα μαθαίνει όλα πρώτος και βγαίνουν μετά και τον διαψεύδουν και μετά κάνει την κολοτούμπα. Είναι της κολοτούμπας ο Σαλιάγκας.
1: Πάντως το λέει μέχρι στιγμής καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει.
0: Μα καταρχάς θα γινόταν σε άλλος. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το μαθαίναμε, να μην το βγάζανε όλα τα κανάλια, να μην πήγαινε γυναίκα αν τη δάγκασε
1: στο νοσοκομείο
0: και να πήγαινε σε νοσοκομείο. Αυτά συμβαίνουν με όλους αυτούς τους έγκριτους. Και καλά. Και για μία ακόμα φορά συνέβη αυτό που συνέβαινε και το οποίο εδώ το έχω καυτηριάσει ούκο λίγες φορές και πρόσφατα το καυτηριάσα και με τον Λεπά, τον
1: φίλο το ίδιο, έγινε.
0: Που έγινε ακριβώς το ίδιο όταν έβγαλε μία είδηση που δεν ίσχυε σαφώς και μετά βγήκε να ανασκευάσει και ο ίδιος και εκτέθηκαν όλοι αυτοί που το αναπαρήγαγαν γιατί βγήκε ένας κατευθείαν χωρίς να διασταυρώσει οτιδήποτε και επειδή ήθελε ο Λευτέρης για κάποιους δικούς του λόγους να το βγάλει προς τα έξω. Το έβγαλε μια δημοσιογράφος τέλος πάντων και μετά από εκεί και πέρα υπήρξε όλη αυτή η αναπαραγωγή από όλα αυτά τα site, από όλους αυτούς τους έγκριτους οι οποίοι αυτή είναι η δημοσιογραφία του 2026 χωρίς να ψάξουν οτιδήποτε, χωρίς να ψάξουν την είδηση, να βρουν αν ισχύει ή όχι, κατευθείαν την αναπαράγουν προκειμένου να πάρουν μερικά κλικ.

0: Αργή αγάπη Γιώργο, αργή.
1: Όταν έρθει όμως.
0: Όταν έρθει. Πάρτε παράδειγμα τον Γιώργο απέναντι. Του χτυπάει, κατακούτε, αλλά δεν. Έχει θέματα το παιδί, α πούμε κάτι. Τι να κάνει, γι' αυτό και όλα του τα συγχωρούμε. Όλα. Όταν αγαπάει ο άνθρωπος τόσο πολύ, του τα συγχωρείς όλα. Είναι το μυαλό αλλού.

0: Εδώ στο εντόπιο Hollywood πράγματα και θάματα γίνονται. Για πες Γιώργο για τον ελεγκτή αυτόν, τον Μερακλή. Μερακλής ελεγκτής.
1: Μερακλής και τα φακελάκια έχουν πάει δεξιά και αριστερά από ό,τι φαίνεται. Γιατί ένας ελεγκτής του μετρό στην Αθήνα ζητούσε, έψαχνε βασικά πολίτες όπου δεν είχαν εισιτήριο. Τους πήγαινε λίγο πιο πέρα και τους ζητούσε ένα δωράκι 20 ευρώ για να μην τους κόψει πρόστιμο και να τους περάσει από τις μπάρες.
0: Τον Μερακλή. Τον τζακώσαν όμως.
1: Τον τζακώσαν.

0: Και μάλλον ξεκίνησε και ξεκίνησε δυναμικά η σεζόν. Με τους τουρίστες στα νησιά έχω, είδα φωτογραφίες από τη Σαντορίνη. Μίλησα και με την κόρη μου στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Το γαμπρό μου έχει κόσμο, αλλά ακόμα δεν είναι αυτός ο ποιοτικός τουρισμός που περιμένουν. Και μου έλεγε και κάτι παραδείγματα, δηλαδή, που αν είναι τέτοιοι τουρίστες δεν τους θέλεις. Εν πάση περιπτώσει. Έβλεπα αυτές τις φωτογραφίες εκεί στη Σαντορίνη, το τι γινότανε. Κοσμοχαλασιά εκεί στη μία για να πάνε να δουν το ηλιοβασίλεμα. Απίστευτο πράγμα. Ουρά. Ουρά για να βγάλουν μία ωραία φωτογραφία. Ξέρετε εκεί με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Το φοβερό αυτό ηλιοβασίλεμα στη μία. Γιώργο, εκεί σου είχα πει τι είχα κάνει. Δεν θα το θυμάσαι, θα το ξαναπώ.
1: Κάτι είχες.
0: Όταν είχαμε πάει και πάμε και εμείς στο ηλιοβασίλεμα, παίρνουμε θέση από νωρίς. Εκεί πέρα ξέρεις, παίρνεις θέση. Πιάνεις θέση.
1: Πιάνεις
0: στάση.
1: Ναι, για να πέφτει ο ήλιος μέσα στη θάλασσα.
0: Γιατί γίνεται μετά χαμός. Και περιμένουν όλοι, ήδη και τουρίστες και τιούνται όλοι. Σου λέει αυτό είναι, ήρθε εκεί, είναι, τελειώσαμε. Ήρθε η ολοκλήρωση, η αποκορύφωση κλπ. Ήρθε εδώ τώρα η γυναίκα μου, ακούει, θα γελάει. Και καθόμαστε όλοι και εκεί που καθόμαστε και έχει μια σχέση και κοιτάνε όλοι και κοιτούνται και μεταξύ του, αν όντω τελείωσε και είναι αυτό πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Σηκώνομαι και με πιάνει να δω και αρχίζω και χειροκροτάω. Και με βλέπουν όλοι και αρχίζουν και χειροκροτούν όλοι. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ κόσμο. Τι έγινε, κλαίγαμε από τα γέλια και το θυμάμαι ακόμα και.
1: Δεν μου το έχει πει αυτό.
0: Οι τουρίστες είναι, σου λέει, έτσι κάνουν εδώ, αυτό κάνουν.
1: Και χειροκροτάνε όλοι.
0: Όλοι, χαμός είναι τα χειροκροτήματα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τώρα.

0: κάνει καμιά φορά. Ξέρεις, το αμπαζούρ ανάβει καμιά φορά. Εγώ οι λάμπες στο αμπαζούρ.
1: Πολύ εύστοχο πάντως. Πολύ εύστοχο.
0: Έχει πολύ γέλιο. Το οποίο Hollywood είχαμε μια τρομερή κόντρα. Το κορίτσι μας είχε εξαφανίσει τελευταία, το σχολιάζαμε. Αλλά επανήλθε η Αφροδίτη. Λατινοπούλου. Και έγινε ο κακός χαμός με τον Μπαϊτέρη.
1: Με τι επανήλθε όμως.
0: Τη βάλανε στα παράθυρα με τον Μπαϊτέρη. Και επειδή τους έλεγε τους ρωμά γύφτους, εγώ είπε θα τους λέω γύφτους. Χαμός έγινε με τον Μπαϊτέρη. Δεν ξέρω αν είδατε το τι έγινε. Την είπε ότι έχετε γύφτη και ομορφιά. Μήπως την είπε ο Παϊτέρης, το χόντρινε πάρα πολύ. Η μαμά σας λέει αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Απίστευτο. Και μετά το τι έχει σύρει η Αφροδίτη.
1: Ναι.
0: Αφού της επιτέθηκε ο Παϊτέρης, η Αφροδίτη μας απάντησε από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Τάχει αυτά η ζωή.
1: Τώρα αυτό είναι ή δεν είναι καλύτερο από πολλά reality?
0: Από?
1: Από πολλά reality.
0: Αυτό και αν δεν
1: είναι. Απόλαυση είναι αυτό, απόλαυση.

0: Πλησιάζουμε τις 2 παρα 10 και η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει. Όχι μάλλον, χειροτερεύει στην περιφερειακή από ανατολικά προς δυτικά. Πλέον η ουρά των αυτοκινήτων είναι πριν τον κόβο πηλέας πανοράματος. Από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα, οι καθυστερήσεις. Μετά πάει στο κατακόκκινο. Όλο αυτό, όλη αυτή η ταλαιπωρία μέχρι τον κόβο του επταπυργίου. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Τώρα πώς θα φτάσετε μέχρι εκεί, με υπομονή. Υπομονή και καλή ραδιοφωνική παρέα εμάς.
1: Να πούμε επίσης ότι η Καραμαλή είναι στην κατάσταση που την είχαμε αφήσει, που την λιαρισμένη και στα δύο ρεύματα, όπως και η Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Και η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα και η Εγνατία, δεν ξέρω, σήμερα η Παρασκευή είναι.
1: Το κέντρο είναι. Είναι φίσκα, φίσκα.
0: Τρελό το κυκλοφοριακό σήμερα. Και από δυτικά προς ανατολικά έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, έχουμε σοβαρό θέμα. Και από την εξωτερική περιφερειακή, από τα Δαμάρια και της Ευκαρπίας.

0: τα προσέχουμε για να έχουμε.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να προσέχεις και τόσο πολύ.
0: Εντάξει. Εντάξει, να το λέω, Γιώργος.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι.
1: Μη σε πάρω και στο λαιμό μου.
0: Και η διατροφή λοιπόν αποτελεί από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν γενικώς την υγεία μας. Και σε αυτό το πλαίσιο διάβαζα για τους ξηρούς καρπούς που έχουν κερδίσει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνδυάζουν υψηλή θρεπτική αξία με ευκολία στην κατανάλωση. Ανάμεσά τους τα φιστίκια. Τα φιστίκια που ξεχωρίζουν για τη μοναδική τους σύνδεση σε πρωτεΐνες, καλά λιπαρά, διαβάζω εδώ, φυτικές ίνες, αλλά και σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά. Και μας ενθαρρύνουν εδώ να τα εντάξουμε στο πρωινό γεύμα μας. Φιστίκια λοιπόν.

0: τώρα διαβάζει ο Γιώργος την είδηση και μου τη δείχνει. Πες την, Γιώργο.
1: Σοβαρό τροχαίο στο περιφερειακό. Δύο ταχύ συγκρούστηκαν με νταλίκα και δύο παιδιά είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή.
0: Έχει λεπτομέρειες που ακριβώς?
1: Περίπου στις 12:20, δύο γιοταχή από άγνωστες συνθήκες.
0: Αν μήπως και αυτό είναι, επικρατεί αυτό το κομφούζιο το γεωργιακό.
1: Ναι, συγκρούστηκαν με νταλίκα και από τη σφοδρή σύγκρουση δύο παιδιά τραυματίστηκαν.
0: Εγώ μπορεί καμία φορά να γίνομαι κουραστικός, αλλά πρέπει πάντα να το τονίζω και να το λέω. Πρέπει πάντα να προσέχουμε στον περιφερειακό τόσο μα τόσο πολύ. Γιατί για πότε βγαίνεις, έχεις φύγει στην άλλη τη λωρίδα που είναι, νομίζω, δεν ξέρω, είναι και πιο στενές οι λωρίδες, έτσι όπως έχουν κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι που είναι αυτή τη στιγμή. Ήταν ο πιο επικίνδυνος δρόμος, έχει γίνει τώρα. Τώρα κι αν είναι τώρα ο πιο επικίνδυνος. Κάποιες φορές, ειδικά αν έχεις και μεγάλο αυτοκίνητο, όταν πλησιάζει τα λύκα και πας σε κάποια στροφή εκεί πέρα, γιατί οι στροφές με τις διαμορφώσεις που κάνουν είναι και λίγο έως πολύ δύσκολες και επικίνδυνες, νομίζω ότι θα πέσεις, δεν χωράς πάνω στην ταλίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύεις ότι δεν χωράς. Να τελειώσει και ο fly over, να ησυχάσουμε.

0: Και επειδή είμαστε και ταξιδιάρες ψυχές, να πούμε και τους φετινούς νικητές του Best of the Best Hotels που αντιπροσωπεύουν τις κορυφαίες επιλογές σε εκατομμύρια ταξιδιωτών που έμειναν, έζησαν και αφιέρωσαν χρόνο για να γράψουν κριτικές για αυτά τα καταλήματα. Αυτό τόνισε η επικεφαλής επικοινωνίας του ομίλου TripAdvisor και την πρωτιά στη λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, σύμφωνα πάντα με την TripAdvisor. Κατακτά το GH Universal Hotel στο Bandung της Ινδονησίας. Είναι ένα εκπληκτικό κτίριο σε αναγεννησιακό στυλ. Προσφέρει πολυτέλεια και άνεση και είναι το ιδανικό μέρος για να εξερευνήσετε, διαβάζω εδώ, τη δυτική Ιάβα. Και οι τιμές των δωματίων ξεκινούν από μόνο 40 ευρώ τη βραδιά. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό. Μπήκα και τα είδα όλα, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Απίστευτα. Το ασημένιο πήρε το Hotel Colline de France, που φέρνει μια νότια ευρωπαϊκή κομψότητα στην ορεινή πόλη Γκραμάντο στη Βραζιλία, με 34 σουίτες. Ενώ τη Χρυσή Τριάδα συμπληρώνει το Sporting Family Hospitality στο Λιβίνιο της Ιταλίας. Και είναι ένα ξενοδοχείο κατάλληλο για οικογένειες με χώρους ευεξίας, πισίνες, παιδικές εγκαταστάσεις. Απίστευτο, ωραία είναι. Θα μου πείτε τώρα, αχ ρε Πόλη, τι μας λες τώρα, πώς θα πάμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και μόνο που τα λέμε εμείς, γιατί

0: Μπορούμε να είμαστε ταξιδιάρες ψυχές, αλλά ακόμα και να μην πάμε, ταξιδεύουμε νοηρά. Τι να κάνουμε, πρέπει. Πρέπει. Για πες, Γιώργο, που βρήκες περισσότερες πληροφορίες.
1: Το τροχαίο έγινε στο ύψος της Νεάπολης, το ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Α, προς τα ανατολικά.
1: Ναι, προς τα ανατολικά. Και ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και δύο γιοταχή αυτοκίνητα. Δύο παιδιά ανήλικα που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν προληπτικά στο γεννηματάς για περαιτέρω εξετάσεις. Αλλά προληπτικά.
0: Προληπτικά, μάλιστα. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο από όλα, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Παραπέντε είναι. Όχι, δεν θα κλείσουμε ακόμα. Γιατί μιας και μιλάμε τώρα για ταξίδια και ταξιδιάρες ψυχές και αυτά, θα σας ταξιδέψω με τον έναν και μοναδικό Νότι Σφακιανάκη. Επειδή συνεχίζει και γίνεται τρομερός δώρος γύρω από το όνομα του Νότι Σφακιανάκη και πάρα πολλοί κόσμος, να σας πω εγώ, όλη η Ελλάδα τον περιμένει πώς και πώς πότε θα ξαναβγεί στις πίστες. Στις πίστες θα αργήσει έως μπορεί να μην ξαναβγεί ποτέ, να σας το πω τώρα. Γιατί πριν μπω στην εκπομπή είχα μια κουβέντα με κάποιο πολύ δικό του πρόσωπο, είναι ίσως από τα ελάχιστα που επικοινωνούμε τον Νότι Σφακιανάκη.
1: Μας λέγανε την καρδιά τώρα.
0: Το μόνο που σκέφτεται προς το παρόν ο Νότις είναι για συναυλία, να ξέρεις. Για συναυλία και το πιθανότερο είναι ότι όταν θα ξαναβγεί και θα είναι αποφασισμένος να ξαναβγεί, θα δώσει δύο συναυλίες. Και εγώ να σου πω κάτι, πιστεύω ότι η πρώτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ έχει φοβερούς δεσμούς και ξεκίνησε και.

0: Φοβερό τραγούδι, ονειρεμένο το remix. Είμαστε στα 2,5 λεπτά πριν από τις 2.
1: Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους. Όλοι εσείς που θα φύγετε, και θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος να πάει για το μπάνιο του, είτε Χαλκιδική, είτε Κατερίνη, είτε Καβάλα, οπουδήποτε πάτε, προσοχή. Ραντεβού πρώτα Θεός την Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Πιάνω,
5: πιάλω,
4: βάζω,
5: βάζω
4: στο κεφάλι.
5: Το κουφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Είσαι Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
10: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Ρίστατελής Αναστασιάδης, στο ρεπορτάζ η Αγάπη Καλυβιώτη και ο Σάκης Γκίνα στα αθλητικά, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Επανέρχεται από αύριο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια για τη φόρτωση των καρτών με το αντίστοιχο του υπολείπου τους. Νέο σιδηροδρομικό σταθμό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, 25 Μαρτίου, Νέα Ελβετία, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Από αύριο σταματάει η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Τρέχουν τα δοκιμαστικά για το μετρό στην Καλαμαριά και μέσα στο καλοκαίρι αναμένονται τα δρομολόγια, επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ο κύριος Δήμας δεν προσδιορίσε συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, υπογραμμίζοντας ότι προηγείται η ολοκλήρωση όλων των δοκιμών και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιήσεων. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στο Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Αμαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές φθορές μόνο στο ξύλινο κατάστρωμα. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αποκατάστασή του. Θέση για το κύμα αντιδράσεων που προκλήθηκε από την κυβερνητική διάταξη που αυξάνει σημαντικά τη μισθοδοσία των αρχιερέων και των Μητροπολιτών έλαβε η Ιερά Σύνοδος με ανακοίνωσή της. Ο Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου, κ. Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τονίζει να μην προσεγγίζουμε με υπερβολές το διπλασιασμό των μισθών των αρχιερέων. Κυπουρεί ούτε για δείγμα και αλμυρό το αντίτιμο για τους τυχερούς που πρόλαβαν να κλείσουν ραντεβού για καθαρισμό οικοπαίδου. Όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, η αμοιβή των επαγγελματιών κυμαίνεται από τα 200 ευρώ και φτάνει ως και τα 1000 ευρώ για κάθε στρέμμα, ανάλογα βέβαια των εργασιών που θα απαιτηθούν. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου λύγει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά του καθαρισμού του οικοπαίδου. Την καταδίκη του ανθρώπου που οδήγησε στη δολοφονία του 11χρονου Μάριου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο προάβλιο του σχολείου του, ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτού Ρκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Ο εισαγγελικός λειτουργός ξεκάθαρα μίλησε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας πως γνώριζε και αποδέχθηκε το ενδεχόμενο να σκοτώσει κάποιον καθώς πυροβολούσε στον αέρα. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν είναι με την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε τις αυξήσεις λόγω των εξωγενών παραγόντων και δείξαμε ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην τις πληρώσει η κοινωνία. Με την ίδια ταχύτητα να δούμε και τις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα στεγαστική στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Έσιο τέλους είχε επί τα πολλονύχτια επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο όπου τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων εφαρμόζει από σήμερα η ΑΔΕ με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν ως το τέλος του έτους, σημείο εξυπηρέτησης My Point, στο χολαργό όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Κινητοποίηση για τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μέλη της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άλλες οργανώσεις θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7 το απόγευμα με κεντρικό συνθήμα 3 χρόνια από τη δολοφονία 600 ανθρώπων στην Πύλο. Πιθανόν να ακολουθήσει και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και πολιτιστικές δράσεις, ενώ ξεχωρίζουν θεματικές εκδηλώσεις για την κλιματική κρίση, τη φιλαναγνωσία και τη σύγχρονη σκέψη. Κλειστή θα είναι από τις 11 αύριο το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Κυριακής η περιφερειακή οδός λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός αφορά στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σημείο συνάντησης για όσους θα λάβουν μέρος στο πάρκο στη Χάνθ στις 7 το απόγευμα. Από τις 5 θα πραγματοποιούνται στο σημείο δράσης body painting και δρόμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα, εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ της Αμερικής, ζήτησε το Ιράν. Η απέτηση της Ταχεράνης εξηγεί το παρασκήνιο πίσω από την ευνηδιαστική αναβολή των συνομιλιών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην Ελβετία. Νέες συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και Ισραηλινών δυνάμεων καταγράφηκαν στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου, του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Προεδρεύοντος της συνάντησης. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τη χώρα μας. Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και για ένα θερμό καλοκαίρι με κινητοποιήσεις αγροτών μίλησε ο Χρήστος Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Ομού Καρδίτσα, στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Και έχουν χειροτερέψει. Η οικονομική μας κατάσταση είναι τραγική και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία όλα τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει μόνο επικοινωνιακά. Δηλαδή μοιράζει κάθε μήνα τα εκατομμύρια και τα ξαναμοιράζει χωρίς να παίρνουμε εμείς τα χρήματα. Και φαίνεται εξάλλου από τα ποσά που ανακοινώνει, είναι 700 εκατομμύρια θα δώσει, 400 πόσα θα δώσει. Άρα υπάρχει κόσμος απλήρωτος πάλι από παρελθόντα, από το 25, αυτά τα χρήματα που είναι δικά μας χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη για μας. Και από την άλλη βέβαια έχουμε... Αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά τις διώξεις, ένα πογκρόμ διώξεων αγροτών και συνδικαλιστών που βγήκαμε το χειμώνα στον δρόμο για να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Εκεί που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι έχετε δίκιο και ελάτε να συζητήσουμε, ξαφνικά έρχονται, στείνονται δικαστήρια και χωρίς καν να γίνει μια προανάκριση, κατευθείαν μας έρχονται δικογραφίες για να πάμε σε δικαστήριο. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν, και επειδή είναι. Τέλος του μήνα είναι να γίνει άλλη μια πληρωμή που εμείς δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα είναι πάλι κακή πληρωμή και θα μείνει πάλι κόσμος που περιμένει να πάρει αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να σβρώξει λίγο. Δεν θα γίνει σωστά. Άρα βγαίνουμε στις 21, 22 και 23 του μήνα, ανάλογα η κάθε περιοχή, για μια μέρα, συμβολικά όπως είπατε, για να δείξουμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ο αγώνας από τη στιγμή που είναι αγώνας επιβίωσης, είναι αγώνας για την αξιοπρέπειά μας, είναι αγώνας για να παραμείνει η Ήπειρο ζωντανή. Και βέβαια είναι αγώνας για να μπορεί ο ελληνικός λαός να τρώει φθηνά και υγιεινά ελληνικά αγροτικά προϊόντα και
2: όχι
1: να γίνονται εισαγωγές χωρίς κανέναν έλεγχο και να μην ενδιαφέρεται κανείς για την υγεία των πολιτών αυτής της χώρας.
0: Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης, καθώς είχαμε τροχαίο ατύχημα με μια νταλίκα στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του κομβού της Νεάπολης. Μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η σύγκρουση έγινε υπό άγνωστες συνθήκες, ενώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο ως εκ τούτου επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν υπομονή. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς Καλαμαριά. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Αγάπη Καλυβιώτη. Αγάπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία, ενώ μετράμε πλέον αντίστροφα τον χρόνο για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Σήμερα, απαντώντας σε ερώτησή μας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας δήλωσε ευχαριστημένος από τη διαδικασία των δοκιμών και των τεχνικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν αυτό το διάστημα και που συνεχίζουν, όπως τόνισε, να γίνονται καθημερινά. Επιβεβαίωσε ξανά ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθεί και η επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά. Αλλά, όπως μας είπε, δεν μπορεί να δοθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης, καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές και να δοθούν και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Να θυμίσουμε ότι την τελευταία της μέρας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης διανύει σήμερα και η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Μ1, καθώς το μεσάνυχτα ολοκληρώνεται το έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΑΣ. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, αγάπη Καλυβιώτη. Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ οδηγούνται στην ανεργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, δηλαδή. Είναι αβέβαιο το μέλλον των συμβασιούχων, των εργασιακών συμβούλων που οδηγούνται στην έξοδο. Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος, απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν εντωμεταξύ οι διαμαρτυρίες. Περισσότερα ανέφερε στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη, η Βικτωρία Φραγκουλίδου, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργασιακών Συμβούλων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
2: Η ΔΥΠΑ αυτή τη στιγμή, ο πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, βρίσκεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα αυτό. Είχαμε προσληφθεί, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ προσληφθήκαμε μέσω ΑΣΕΠ, με αξιοκρατικές διαδικασίες, μέσω προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, το 2022, για να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής ουσιαστικά. Εκπαιδευτήκαμε εκτενώς, αναλάβαμε κρίσιμα καθήκοντα, συμβάλαμε ουσιαστικά στην υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στη στήριξη των ανέργων, των επιχειρήσεων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και ουσιαστικά παρήχαμε. Χρησιμοποιώ παρελθόντα χρόνο, γιατί στην ουσία σε 10 μέρες απομακρύνονται και οι τελευταίοι από την υπηρεσία. Ήμασταν εξ αρχής, η πρόβλεψη ήταν για πάνω από 900 άτομα. Ήμασταν στο τέλος, βρεθήκαμε 735 άτομα τα οποία ήταν στις υπηρεσίες. Πλέον η πλειονότητα, το 90%, έχει απομακρυνθεί.
0: Στον τομέα των εργατικών δυστυχημάτων χτυπάει το καμπανάκι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Πρότεινα στην κυβέρνηση τη δημιουργία επιτροπών υγείας και ασφάλειας σε εταιρείες 50 εργαζομένων και άνω, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε, ανέφερε ο Ανδρέας Στοιμενίδης, ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Εν τω μεταξύ, μέσα στο 2026, 67 άτομα συνολικά έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα.
4: Τον Οκτώβριο, στην συζήτηση που κάναμε για το νομοσχέδιο τότε της κυρίας Κεραμέως, το αντιεργατικό νομοσχέδιο αυτό, τα θέματα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία καλύπτανε το 1/3 της ύλης όλου του νομοσχεδίου, και ξέρετε, στη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο καλύπτανε τα 4/5. Αυτό επειδή ακριβώς βρίσκεται το θέμα σε κρίση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε επίπεδο κοινής γνώμης και σε επίπεδο εργασίας. Εκεί λοιπόν εμείς τους υποβάλαμε μέσω της ΚΕΣΕ μια σειρά προτάσεων, γύρω στις 50 προτάσεις ήταν στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία για την ανάταξη του συστήματος. Μία από αυτές είχε να κάνει με την υποχρεωτική συγκρότηση, εκλογή επιτροπών υγείας και ασφάλειας εργασίας σε επιχειρήσεις πάνω από 50 άτομα, καθώς μέχρι σήμερα η ίδρυση είναι δικαίωμα των εργαζομένων. Το βάζουμε σε εισαγωγικά, το βγάζουμε από τα εισαγωγικά, όπως θέλουμε. Είχα παρατηρήσει ότι στην Κύπρο, όταν κηρύχθηκε η υποχρεωτικότητα, βελτιώθηκαν πάρα πολύ τα θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας στις επιχειρήσεις, καθώς υποχρεώθηκαν οι εργοδότες να συνεργάζονται με τους εργαζόμενους, οπότε βελτιώθηκαν έτσι τα επιμέρους θέματα επικινδυνότητας και ανθυγιεινών παραγόντων.
0: Επιστολή προς το νοσοκομείο Θεογένειο για σοβαρές ελλείψεις υλικών για τους καρκινοπαθείς έστειλε ο αρμόδιος σύλλογος, ο Γιάννης Αριδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ακαδανίας Θράκης. Μίλησε στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Πριν 10-12 μέρες πήραμε δύο επώνυμες καταγγελίες και μία τρίτη ότι από το Θεογένειο δεν μπορούν να τους χορηγήσουν τα υλικά κολοστομίας για τους ανασφάλιστους ογκολογικούς ασθενείς. Και πέρυσι είχε δημιουργηθεί κάποιο θέμα το οποίο είχε λυθεί, ας πούμε, στα πλαίσια μιας συνεννόησης και όλα αυτά. Πήρε τηλέφωνο και η αντιπρόεδρος και δεν βρέθηκε κάποια λύση. Μίλησα πριν 3-4 μέρες με τις λογοκυρίες, μου είπαν ότι δεν βρέθηκε λύση και προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί, ας πούμε, ογκολογική ασθενή σε βάλα τα άτομα τα οποία είναι και ανασφάλιστα και Φυσικά, αν παίρνουν το επίδομα της πρόνοιας στα 338 ευρώ, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αγορά αυτών των υλικών ή, εν πάση περιπτώσει, εφόσον βάσει του νόμου του 16 για να ασφάλιστη δικαιούνται, τον είναι ο νόμος 4368 του 16, δικαιούνται αυτά τα υλικά και με ξεκάθαρο ανθρωπιστικό σκοπό, θα πρέπει, ας πούμε, το οποιοδήποτε νοσοκομείο, και αυτό που αναφέρθηκε από το Θεαγένεια, θα πρέπει να βρίσκει τον τρόπο ώστε να παρέχονται αυτά τα υλικά, ώστε να υπάρχει η απρόσκοπτη θεραπεία τους, η βοήθειά τους από αυτά τα υλικά που τα χρειάζονται άμεσα, γιατί εγκυμονεί και κινδύνους, ας πούμε, και για τη ζωή τους.
0: Ο Δήμος Ιφνού, για να προσελκύσει γιατρούς να εργαστούν στο νησί, χορηγεί επίδομα, δωρεάν στέγη και θέση πάρκινγκ. Περισσότερα ανέφερε ο Γιάννης Δραφελέτος, αντιδήμαρχος υγείας του νησιού.
6: 2.770 είμαστε εγγεγραμμένοι, είμαστε μόνιμοι κάτοικοι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021. Υπολογιζόμαστε σε όλα έργα που, και τα λοιπά που είναι να γίνουν, ότι έχουμε ένα πληθυσμό λίγο πριν τις 5.000. Αλλά αισίως περνάνε από το στη σεζόν, περνάνε γύρω σε 150.000 άτομα πάνω από το νησί.
7: Πω, 150.000
6: λίγο
7: άτομα.
6: Λίγο πριν τις 150.000, ναι.
7: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές και πιο περισσότερο τα ζητήματα υγείας είναι αυτά που καίνε.
6: Η υγεία ίσως είναι το σημαντικότερο ζήτημα για ένα μικρό νησί όπως η Σύφνος, γιατί όπως είπαμε πριν για τουρισμό, πολισμό κτλ. Όταν ένας κάτοικος, ένας επισκέπτης χρειαστεί ιατρό, τότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο κρίσιμο είναι να έχουμε ισχυρές δομές υγείας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο, το οποίο έγινε αναβάθμιση από το Υπουργείο Υγείας, ενεργειακή. Γενικότερα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κτηριακό πλέον συγκρότημα, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει γιατρούς, αλλά τα πράγματα χωρίς τους ανθρώπους δεν μπορούν να βλέπουν.
7: Τι να το κάνεις το κτίριο όταν είναι καινούριο και ωραίο, αν δεν υπάρχουν γιατροί? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
6: Σωστά. Και εδώ πέρα παρεμβαίνουμε και σαν δημοτική αρχή και σαν κοινωνία, η οποία η κοινωνία της είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό και κινητοποιήθηκε ούτως ώστε να δώσει την έξτρα δύναμη που χρειάζεται, να κάνουμε τον επιπλέον θόρυβο, να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ και έχουμε ανάγκες. Και έτσι προχωρήσαμε. Και παίρνουμε κάποια πράγματα και εμείς σαν κοινωνία, μέσω του περιφερειακού μέσω του Ιδρύματος Στήριξης του Ιατρείου και επίσης και του Συλλόγου Νεολαία Ύφνους του Σύνεση, δίνουμε παροχές όπως είναι κατοικία δωρεάν, χώρο στάθμευσης εφόσον η κατοικία είναι μέσα σε παραδοσιακό οικισμό, που γνωρίζουμε όλοι πάνω κάτω πόσο δύσκολο είναι να βρεις θέση στάθμευσης πλέον, 10 πληρωμένες, 300 ευρώ επίδομα. 2 εισιτήρια το μήνα αλερετούρ για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν και στην υπηρετική Ελλάδα να είναι κοντά στις οικογένειές τους ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Καθώς επίσης και αυτά έρχονται συμπληρωματικά στα 1.500 ευρώ που δίνει το Ίδρυμα Στέλιος.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σοφία. Η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση για το τέλος της εποχής του Ραζάνου Τσέσκου εκδόθηκε πριν από 10 περίπου λεπτά από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Πλέον είναι και επίσημα παρελθόν ο Ραζβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Να αναγνώσω ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση αποχαιρετισμού επί της ουσίας της ΠΑΕΠΑΟΚ στον Ρουμάνο τεχνικό. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και διάκοπη δουλειά συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το αντίο της ΠΑΟΚ στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Και τώρα πλέον αναμένουμε την ανακοίνωση για την πρόσληψη του νέου τεχνικού του ΠΑΟΚ ως φαβορί, προβάλλει το όνομα του 55χρονου Ολλανδοκροάτη, πρώην τεχνικού της Αχτάρ και της Αλτζαζίρα, Μαρίνο Πούσιτς, χωρίς να αποκλείεται και κάποια έκπληξη βέβαια. Επίσης, στον ΠΑΟΚ έχουμε την αποχώρηση επίσημα και του Τόμας Κεντζόρα, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Δυναμό Κιέβου. Ο Πολωνός αμυντικός επιστρέφει στο Κίεβο, όπου υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 3.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης ΗΠΑ και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν τη δήλωση προθέσεων για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε αυτό από τις Βερσαλίες και ο Μασούτ Πεζεσκιάν ψηφιακά από την Τεχεράνη. Πολλά ζητήματα όμως παραμένουν ακόμα ανοιχτά ή δεν διευκρινίζονται επαρκώς τα 14 σημεία του κειμένου. Καταρχάς, το υπογεγραμμένο έγγραφο είναι μόνο μία δήλωση προθέσεων, ένα μνημόνιο συνεργασίας. Καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου Ιράν και ΗΠΑ υποτίθεται θα καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, ένα ασφικτικό πλαίσιο. Ερωτηματικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και το τι θα γίνει με το Λίβανο, κάτι που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις διαθέσεις του Ισραήλ. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις στη Δύση, αλλά και σκεπτικισμός για την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως θα μας πει τώρα από τις Βρυξέλλες η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
11: Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η ολοένα πιο δύσκολη σχέση με την Κίνα και διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό φέρουν απόψε τους Ευρωπαίους ηγέτες στο τραπέζι της διήμερης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στο Ουκρανικό 27 επιδιώκουν να διατηρήσουν τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, ωστόσο παραμένουν διαφωνίες για το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η διαδικασία, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη ζητούν να τηρηθούν αυστηρά όλα τα κριτήρια ένταξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η αποκάλυψη ότι το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τη ρωσική πλευρά, ανοίγοντας δηλαδή διάβλους επικοινωνίες με το Κρεμλίνο σε μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει θέση στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά και της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη του πολέμου. Θέμα αιχμής θα αποτελέσει απόψε και η Κίνα, καθώς ενώ οι Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι οι εμπορικές ανισορροπίες με το Πεκίνο δεν είναι πλέον βιώσιμες, παραμένουν διχασμένοι ως προς την απάντηση. Η Γαλλία και αρκετές βόρειες χώρες ζητούν πιο σκληρή στάση, ενώ η Γερμανία, η Ισπανία και η Ελλάδα εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές. Αύριο ξεκινά το δύσκολο παζάρι για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης που θα κρατήσει μήνες, καθώς ήδη καταγράφονται οι κλασικές διαφωνίες ανάμεσα δηλαδή στις φιδωλές χώρες του Βορρά που ζητούν περικοπές και σε εκείνες της Ανατολικής Ευρώπης και του Νότου όπως η Ελλάδα που επιδιώκουν να διατηρήσουν ισχυρά κονδύλια συνοχής και αγροτικής πολιτικής. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
10: Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Περισσότερα θα μας πει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
12: Οι κάλπες στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ έχουν ανοίξει και θα κλείσουν στις 10 το βράδυ για τους συνολικά 77.000 ψηφοφόρους της περιοχής. Όπως εύστοχα σχολιάζουν σήμερα οι Financial Times, η ευόλυμη εκλογική διαδικασία αφορά περίπου το 0,1% των Βρετανών ψηφοφόρων, όμως μπορεί να είναι εκείνη που θα αποφασίσει τον επόμενο Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, επιδιώκει να βγει νικητής από αυτή την αναμέτρηση, ώστε να μπει ξανά στα βουλευτικά έδρανα του Εργατικού Κόμματος μιας και θεωρείται ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του κ. Στάρμερ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν φαίνεται πως περιμένει την αυριανή ημέρα των αποτελεσμάτων για να χαρακτηρίσει αυτή την εβδομάδα ιδιαιτέρως δύσκολη. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αμήχανη σύνοδο κορυφής των ισχυρών 7 στο Εβιάν της Γαλλίας και ευθύνουσα επιρροή του Στάρμερ, ενώ παρουσιάζουν τη συμμετοχή του ως το κύκνιο άσμα του Βρετανού Πρωθυπουργού. Χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου ο Στάρμερ πραγματοποίησε βιντεοκλήση με μέλη του Εργατικού Κόμματος. Η μεγάλη θετική στιγμή για τον ίδιο ήταν η ανακοίνωση 1,3 δισεκατομμυρίων λιρών νέων επενδύσεων γαλλικών και ινδικών εταιριών για την υποστήριξη έργων καθαρής ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη δημιουργία περισσότερων από 1.400 θέσεων εργασίας. Οι ώρες και οι μέρες λοιπόν.
13: Αυτήν την ώρα η υψηλότερη μέχρι στιγμής θερμοκρασία της χρονιάς 35,6 βαθμοί. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξη Κουλέμπα. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γερμανία απευθύνουν έκκληση για περισσότερη ανθρωπιά απέναντι στους πρόσφυγες. Την έκκληση στηρίζουν μεταξύ άλλων το Γερμανικό Παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Ευαγγελική Εκκλησία. Πρώτο κόμμα με ποσοστό 28% αναδεικνύεται το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD σε δημοσκόπηση για το πολιτικό βαρόμετρο του τηλεοπτικού δικτύου ZDF. Στη δεύτερη θέση χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς με 24%, ακολουθούν οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 13%. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
14: Το θέμα της ημέρας.
13: Αμερικανικές εταιρείες μονοπολούν την παγκόσμια αγορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι να δώσουν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση? Το ερώτημα τίθεται επιτακτικά τις τελευταίες ημέρες, καθώς στις 13 Ιουνίου η αμερικανική εταιρεία Anthropic ανακοίνωσε ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας και με εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης τερματίζει την πρόσβαση αλλοδαπών στο κορυφαίο λογισμικό Fable 5 και Mythos 5. Τα συγκεκριμένα μοντέλα θεωρούνται κατάλληλα για να εντοπίζουν κενά ασφαλείας. Μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ προειδοποιεί ότι η Γερμανία πρέπει επειγόντως να καλύψει το χαμένο έδαφος στην τεχνητή νοημοσύνη. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Deutsche Welle, το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη επισημαίνει ότι ήδη δρομολογούνται κάποιες προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Ήδη οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για την ίδρυση ενός γαλλογερμανικού κέντρου τεχνητής νοημοσύνης από το Γερμανικό Κέντρο και τον εταίρο του στη Γαλλία, το INRIA. Ήδη η Mistral, γαλλική εταιρεία λογισμικού που θεωρείται πρωτοπόρος για την Ευρώπη στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει δικές της λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική, τονίζει στην Deutsche Welle ο Γενικός Διευθυντής της Bitkom Bernhard Rollender, και αυτό γιατί, όπως εξηγεί ο ίδιος, μια χώρα είναι ψηφιακά κυρίαρχη όταν μπορεί να αναπτύξει δικές της τεχνολογίες αιχμής και να αποφασίζει από ποιες χώρες θα προμηθεύεται τις τεχνολογίες εκείνες που δεν αναπτύσσει η ίδια. Η γαλλική Mistral αναφέρεται πάντα όταν γίνεται λόγος για πιθανούς ευρωπαϊκούς πρωταθλητές στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η γερμανική πλευρά αναφέρει και πολλές γερμανικές επιχειρήσεις με έφεση στην καινοτομία, όπως οι Black Forest Labs, η Langtok, η CodeSphere και Aleph Alpha, η Noxtua ή η Neura Robotics. Όμως, οι νέες δομές απαιτούν χρόνο, προσπάθεια και καλή θέληση από όλες τις πλευρές. Ο χρόνος πιέζει. Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, 4 είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να καλύψει η Ευρώπη το χαμένο έδαφος στο άμεσο μέλλον. Υψηλότερα κεφάλαια ανάπτυξης, μαζικές επενδύσεις σε κυρίαρχα κέντρα δεδομένων, στην ενεργειακή τροφοδοσία, σε ημιαγωγούς, κοινή ευρωπαϊκή αγορά με οικονομίες κλίμακας, λιγότερο κατακαιρματισμό, ομοιόμορφο ρυθμιστικό πλαίσιο, ισχυρότερη ζήτηση από επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς για να δοθούν κοινές ευρωπαϊκές λύσεις.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 3 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Επανέρχεται από αύριο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό. Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια για τη φόρτωση των καρτών με το αντίστοιχο του υπολείπου του σε 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Υπενθυμίζεται ότι από αύριο σταματάει η λειτουργία της γραμμής ΜΗ1 του ΟΑΣΤ. Τρέχουν τα δοκιμαστικά για το μετρό στην Καλαμαριά και μέσα στο καλοκαίρι αναμένονται τα δρομολόγια, επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Δεν προσδιορίσε συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι προηγείται η ολοκλήρωση όλων των δοκιμών και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιήσεων. Θέση για το κύμα αντιδράσεων που προκλήθηκε από την κυβερνητική διάταξη που αυξάνει σημαντικά τη μισθοδοσία των αρχιερέων και των Μητροπολιτών έλαβε η Ιερά Σύνοδος με ανακοίνωσή της. Ο Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τονίζει να μην προσεγγίζουμε με υπερβολές το διπλασιασμό των μισθών των αρχιερέων. Τραγωδία σημειώθηκε στην Πρέβεζα, καθώς ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από εργατικό δυστύχημα σε οικοδομή. Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή. Στους 68 ανέρχονται οι ανθρώπινες απώλειες εξαιτίας εργατικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα μέσα στο 2026. Εργατικό ατύχημα όμως καταγράφηκε και στο Βόλο, το δεύτερο μέσα σε διάστημα 6 μηνών, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, όταν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βόλου εκτελούσαν εργασίες με απορριμματοφόρο στην οδό Ιουλκού. Την ώρα που το όχημα είχε σταματήσει κανονικά για τη φόρτωση κάτω απορριμμάτων, δέχτηκε σφοδρή πρόσκρουση από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε πάνω του με ταχύτητα. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα στεγαστική στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε, έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης, η περιπέτεια 2 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Κινητοποίηση για τη συμπλήρωση 3 ετών από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μέλη της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άλλες οργανώσεις θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7 το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα 3 χρόνια από τη δολοφονία 600 ανθρώπων στην Πύλο. Πιθανόν να ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ανοίγει σήμερα η απλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου. Κλειστή θα είναι από τις 11 αύριο το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Κυριακής η περιφερειακή οδός λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός αφορά στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Παρελθόν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ και επίσημα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποχαιρέτησε και επίσημα τον Ρουμάνο τεχνικό, σημειώνοντας ότι συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
10: Κάθε
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Μες στο blue jean δεν έχω μία.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 4 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Επανέρχεται από αύριο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό. Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια για τη φόρτιση των καρτών με το αντίστοιχο του υπολείπου τους. Υπενθυμίζεται ότι από αύριο σταματά και η λειτουργία της γραμμής 1 του ΟΑΣΤ. Τρέχουν τα δοκιμαστικά για το μετρό στην Καλαμαριά και μέσα στο καλοκαίρι αναμένονται τα δρομολόγια, επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Δεν προσδιορίσε όμως συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, υπογραμμίζοντας ότι προηγείται η ολοκλήρωση όλων των δοκιμών και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιήσεων. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στο Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Μολγάρων Κλειδίου. Θέση για το κύμα αντιδράσεων που προκλήθηκε από την κυβερνητική διάταξη που αυξάνει σημαντικά τη μισθοδοσία των αρχιερέων και των Μητροπολιτών έλαβε η Ιερά Σύνοδος με ανακοίνωσή της. Ο Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βορθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τονίζει να μην προσεγγίζουμε με υπερβολές το διπλασιασμό των μισθών των αρχιερέων. Κυπουρί ούτε για δείγμα και αλμυρό είναι το αντίτιμο για τους τυχερούς που πρόλαβαν να κλείσουν ραντεβού για καθαρισμό οικοπαίδου. Όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, η αμοιβή των επαγγελματιών κυμαίνεται από τα 200 ευρώ και φτάνει έως και τα 1000 ευρώ για κάθε στρέμμα, ανάλογα βέβαια των εργασιών που θα απαιτηθούν. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου λύγει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά του καθαρισμού του οικοπαίδου. Τραγωδία σημειώθηκε στην Πρέβεζα, καθώς ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από εργατικό δυστύχημα σε οικοδομή. Στους 68 ανέρχονται οι ανθρώπινες απώλειες εξαιτίας εργατικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα μέσα στο 2026. Την καταδίκη του ανθρώπου που οδήγησε στη δολοφονία του 11χρονου Μάριου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο προάβλιο του σχολείου του, ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτού Ερκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Ο εισαγγελέας ξεκάθαρα μίλησε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας πως γνώριζε και αποδέχθηκε το ενδεχόμενο να σκοτώσει κάποιον καθώς πυροβολούσε στον αέρα. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα στεγαστική στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε, έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης, η περιπέτεια 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Κινητοποίηση για τη συμπλήρωση 3 ετών από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα 3 χρόνια από τη δολοφονία 600 ανθρώπων στην Πύλο. Πιθανόν να ακολουθήσει και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ανοίγει σήμερα η απλαία για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Απιθύτα και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου. Κλειστή θα είναι από τις 11 αύριο το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Κυριακής η περιφερειακή οδός λόγω εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας Ηνωμένων Πολιτειών ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την Τζόρτζια Μελόνι, ο οποίος υποστήριξε ότι στο περιθώριο της συνόδου G7 η Ιταλίδα Πρωθυπουργός τον παρακαλούσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η Τζόρτζια Μελόνι, σε βίντεο που δημοσίευσε στο X, απάντησε άμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτη από τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία ήταν εντελώς κατασκευασμένα. Να θυμάσαι ότι ούτε εγώ, ούτε η Ιταλία παρακαλάμε, λέει η Μελόνι. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5, ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτά και μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Είναι το αφιερωμένο της Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας που συναντιόμαστε. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι θα το κάνουμε. Εν είδη προετοιμασίας για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, για να δούμε όλα τα ωραία που θα μας κρατήσουν συντροφιά και σήμερα το βράδυ αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο για όσους μείνουν φυσικά στην πόλη. Μείνε εδώ στο ωραία μας έως τις 6. Θα συναντήσουμε πολλά, θα δούμε πολλά ωραία, θα μιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές των θεαμάτων. Έχουμε σκοπό να περάσουμε καλά και σήμερα.

φεστιβάλ βιβλίο από σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Παραλία. Για δύο εβδομάδες θα μας κρατήσει συντροφιά το 45ο φεστιβάλ, το οποίο θα πλαισιωθεί από σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις που ανοίγουν το διάλογο γύρω από ζητήματα πολιτισμού, ιστορίας, φιλοσοφίας, περιβάλλοντος αλλά και σύγχρονης σκέψης. Εκτός από τις καθιερωμένες υπογραφές βιβλίων και τις συναντήσεις με τους αγαπημένους συγγραφείς, το Φεστιβάλ Βιβλίου τα τελευταία χρόνια έχει και πάρα πολύ ωραίες παράλληλες εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις αναζητήσετε βέβαια στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ να τις δείτε. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει από συζήτηση για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την κλιματική κρίση μέχρι την φιλαναγνωσία, το Βυζάντιο, την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά και την Θεσσαλονίκη. Οι παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο ρόλο του βιβλίου ως αφορμή για γνώση, συμμετοχή και δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, σίγουρα θα βρείτε την ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα στην παραλία όλες αυτές τις μέρες. Ένα βραδάκι από τις 7 έως τις 11 είναι ανοιχτά και τα Σαββατοκύριακα τα περίπτερα και μας περιμένουν, και φυσικά να αναζητήσετε τον αγαπημένο σας συγγραφέα για να τον δείτε από κοντά.

μια πολύ ωραία επιλογή, μιας και ο καιρός είναι και λίγο άστατος ακόμη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αύριο είναι και τα εγγένεια του φεστιβάλ. Μακριά από μένα οι συγκρίσεις. Και αυτό το αστείο πια πάλιωσε με ότι βρέχει πάντα όταν ξεκινά το φεστιβάλ. Έτσι κι αλλιώς είναι άστατος ο καιρός όλες αυτές τις μέρες και προφεστιβάλ. Αλλά να το έχετε έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι αύριο είναι τα εγγένεια, αύριο Σάββατο το βράδυ. Λοιπόν, είναι ένας κλειστός χώρος. Λοιπόν, οι κλειστοί χώροι που ακόμη φιλοξενούν παραστάσεις και θα είναι και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, κλιματιζόμενοι εννοείται. Ένας λοιπόν εξ αυτών, εξαιρετική επιλογή, στο κέντρο της πόλης, δίπλα στη θάλασσα, στο περίφημο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μια πολύ δροσερή κωμωδία, το Group Therapy, μας περιμένει όλο τον Ιούνιο, της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια πολύ όμορφη παράσταση που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις αλλά και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Πρόκειται λοιπόν για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από αυτές τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις αλλά και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας που όλοι έχουμε, φωτίζοντας με χιούμορ έναν κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις που τον μαστίζουν.

Εγγένεια λοιπόν για το φεστιβάλ αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και η μεγάλη παρέλαση, η παρέλαση υπερηφάνεια από το Θεσσαλονίκη Pride που κορυφώνει τις εκδηλώσεις του αύριο, όλη αυτή την εβδομάδα. Ζούμε την 14η διοργάνωση με κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον κώδικα», που μας καλεί να επανεξετάσουμε στερεότυπα, κοινωνικούς κανόνες και αντιλήψεις που περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης της ταυτότητας. Το Θεσσαλονίκη Pride λοιπόν που επέστρεψε για 14η χρονιά και είχε στο πρόγραμμά του παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια, συζητήσεις, προβολές, καλλιτεχνικές δράσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνεται αύριο με την μεγάλη πορεία υπερηφάνειας, όπως είπαμε, από την πλατεία του Λευκού Πύργου, αλλά και μια μεγάλη συναυλία που θα ακολουθήσει.

Το Μέγαρο Μουσικής γιορτάζει σήμερα την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά, έτσι για να πάμε και λίγο στα πιο κουλτούρα, ρε παιδί μου, όλα χρειάζονται, φιλοξενώντας τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ, παρακαλώ, υπό τη διεύθυνση του Jacob Joyce, ένα από τα σημαντικότερα νεανικά ορχιστρικά σύνολα των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζει έργα Strauss, Rachmaninoff, Beethoven, σε σύμπραξη με την αγαπημένη μουσα, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη, γίνεται με δελτία εισόδου, είναι σήμερα το βράδυ στις 8:30.

Μίλτος Πασχαλίδης, συναυλίες στην Θεσσαλονίκη, επιστρέφει στο αγαπημένο του συναυλιακό κοινό. Σήμερα Παρασκευή, ναι, σήμερα Παρασκευή στο Θέατρο Γης. Θα επιστρέψει όμως και το τέλος Σεπτέμβρη. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι τότε, αλλά θα κάνει μία από τις τελευταίες συναυλίες του καλοκαιριού, στις 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. Σήμερα όμως θα τον απολαύσετε στο Θέατρο Γης. Με περισσότερα από 30 χρόνια πορείας, τι να πει κανείς για τον Μίλτο Πασχαλίδη, δημιουργός, ερμηνευτής, συνεχίζει να δημιουργεί μοναδικές συναυλιακές εμπειρίες, συναυλιακός έτσι, performer ο ίδιος, που αποτελούν σημείο συνάντησης για το κοινό και μια ξεχωριστή εμπειρία σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Γης.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπλιμπεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Έτσι τώρα αυτό το τραγούδι μου θύμισε το φεστιβάλ που φέρει τον τίτλο Φεστιβάλ Θάλασσας και γίνεται κάθε χρόνο εκεί στο αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών. Και φέτος λοιπόν από τα μέσα Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου το Φεστιβάλ Θάλασσας του Δήμου Νέας Προποντίδας μετατρέπει το ανοιχτό θέατρο εκεί της περιοχής των Νέων Μουδανιών σε σημείο συνάντησης για όλους εμάς που μεταναστεύουμε στη Χαλκιδική κυρίως τα Σαββατοκύριακα και όχι μόνο. Με επιλογές που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και τα γούστα και με έμφαση στην ποιότητα των παραγωγών, το Φεστιβάλ Θάλασσας επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά πολιτιστικά ραντεβού της Χαλκιδικής και όχι μόνο και της Μακεδονίας. Ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη, Παιδικό Θέατρο, Νατάσα Θεοδωρίδου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο Καταφαντασία Ασθενής, η Μίδια, ο Γιάννης Χαρούλης, η Αναστασία, η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Σας τα λέω τώρα όλα μαζί, έτσι, παραστάσεις και live και καλλιτέχνες, Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Πλούτος του Αριστοφάνη με Μάρκο Σεφερλή, η Καριάτιδα του Καπουτζίδη, το Σέξι Λόντρι με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο την ερχόμενη εβδομάδα να τα πούμε. Στέλιος Ρόκος, ο Ακύλας, η Πιξ Λαξ. Όλα αυτά είναι στο Φεστιβάλ Θάλασσας που σας περιμένουν στη Χαλκιδική φέτος το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Ο μισός πληθυσμός έτσι κι αλλιώς μεταναστεύει στην Χαλκιδική τους καλοκαιρινούς μήνες και καλά κάνει. Και φυσικά τα Νέα Μουδανιά είναι ούτε μια ώρα δρόμος για όσους θέλουν έτσι να το κάνουν και σαν εκδρομούλα.

Έλεγα λοιπόν πριν για την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ που σήμερα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής στο Μέγαρο και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για όσους δεν ακούσατε πριν. Και να σας πω ότι το Μέγαρο το καλοκαίρι στο Μέγαρο και φέτος ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα εκεί στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής με ένα πρόγραμμα που ήδη έχει ξεκινήσει. Στο πρόγραμμα έως τον Ιούλιο έχουμε το πρόγραμμα, αλλά θα συνεχιστεί και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Έχει συναυλίες, έχει αφιερώματα, έχει τζαζ, έχει μουσική δωματίου, αν και σε ανοιχτό χώρο, αστιάκι, μεσογειακούς ήχους και ξεχωριστές καλλιτεχνικές συμπράξεις. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ, λοιπόν, που παίζει σήμερα, το αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα, μέχρι τη γιορτή Πανσελίνου, τις τζαζ βραδιές και τα τραγούδια σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής διαμορφώνει και αυτό έναν πολυσυλλεκτικό μουσικό χάρτη για όλα τα γούστα.

Να σας πω τώρα σε κάτι πιο παραδοσιακό που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Ασβεστοχώρι. Το παραδοσιακό έθιμο τσαλμά αναβιώνει και φέτος στο Ασβεστοχώρι σε μια διήμερη γιορτή αφιερωμένη στον Άι Γιάννη τον Κλείδωνα. Οι εκδηλώσεις γίνονται στον αύλιο χώρο των Δημοτικών Σχολείων Ασβεστοχωρίου και τιμούν ένα έθιμο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία και την λαϊκή παράδοση της περιοχής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν χορευτικά τμήματα τοπικών συλλόγων, αλλά και σύλλογοι από άλλες περιοχές της Ελλάδας, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και δρόμενα. Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν φυσικά με υπαίθριο παραδοσιακό γλέντι και ζωντανή μουσική, εννοείται και φαγητό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Νομίζω ωραία θα περάσετε μια βόλτα εκεί στη δροσιά, στα ψηλά στο Ασβεστοχώρι. Και η παράδοση έτσι για τον Άι Γιάννη τον Κλείδωνα μύρισε καλοκαιράκι, παιδιά, κατευθείαν.

Και αφού πιάσαμε έτσι τα γύρω-γύρω, να σας πάω και μέχρι τα Χαριλιώτικα 2026 που επιστρέφουν, παιδιά, στο θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας αυτό το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο από τις 7.30 το βράδυ, με ένα πρόγραμμα ανοιχτό εννοείται στο κοινό, σε όποιον θέλει να πάει, με χορευτικές ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, που μετατρέπουν το Πάρκο της Νέας Ελβετίας σε σημείο συνάντησης πολιτισμών με συμμετοχές από τη Γεωργία, από τη Σερβία, από την Ορεστιάδα, την Αρμενική κοινότητα, ποντιακά, κριτικά και τοπικά χορευτικά σχήματα. Τι πολυπολισυλλεκτικότητα είναι αυτή και πολυπολιτισμικότητα, ήθελα να πω, και το είπα τα δύο τα πολύ. Τέλος πάντων, καταλάβατε, η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορείτε πραγματικά να απολαύσετε τα Χαριλιώτικα 2026 αυτό το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, διότι βλέπω μας απομένουν ελάχιστα λεπτά μέχρι να δείξει το ρολόι ακριβώς 5. Οπότε η Λίνα Πέτκου θα μπει στο στούντιο για να μας πει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν. Και επιστρέφω ευθύς αμέσως με αφιερωμένο μέρος δεύτερο. Πάντα εδώ στον FM 100 φυσικά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 4 σήμερα το απόγευμα η εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, αλλά και τη συνδρομή του Ιράν. Πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαιώνουν ότι η οργάνωση εφαρμόζει ήδη την κατάπαυση του πυρός. Χωρίς εμένα το Ισραήλ θα είχε εξοντωθεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή The Axios Show, αναφερόμενος στην εκεχηρία στον Λίβανο. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ισραηλινοί τον σέβονται απόλυτα και κάνουν ό,τι λέει, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τη συνολική συμφωνία και διαθέτουν τα όπλα. Σχετικά με τη σχέση του με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, τη χαρακτήρισε καλή, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να τον κρατάει λίγο λογικό. Επανέρχεται από αύριο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό. Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια για τη φόρτωση των καρτών με το αντίστοιχο του υπολείπου τους. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Βενιζέλου Αγίας Σοφίας, 25 Μαρτίου, Νέα Ελβετία, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι από αύριο σταματά και η λειτουργία της γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ. Σταδιακή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη να έχει υποχωρήσει κατά 15 λεπτά τον τελευταίο μήνα στα 1,96 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 11 λεπτά. Η εξέλιξη αποδίδεται στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του ορμούς, με την ελληνική κυβέρνηση να ζητά άμεση μετακύληση των μειώσεων στους καταναλωτές από την ερχόμενη εβδομάδα. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε ομόφωνα στον έναν κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση προκάλεσε το ξέσπασμα της μητέρας του θύματος, ενώ ο καταδικαστής επέμενε δακρυσμένος στην αθωότητά του. Αντίθετα, ο δεύτερος κατηγορούμενος αθώθηκε ομόφωνα, με την υπεράσπισή του να δηλώνει πως μετά από χρόνια διώξεων η δικαιοσύνη αποδίδει στην κοινωνία έναν καθαρό άνθρωπο. Την ερχόμενη 5η, 25 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ήδη έχει σταλεί σχετική οδηγία στα βαθμολογικά κέντρα για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας. Κινητοποίηση για τη συμπλήρωση 3 ετών από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μέλη της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άλλες οργανώσεις θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7, με κεντρικό σύνθημα 3 χρόνια από τη δολοφονία 600 ανθρώπων στην Πύλο. Πιθανόν να ακολουθήσει και πορεία. Σε τροχιά ισοκομματικής κρίσης εισέρχονται οι εργατικοί στη Βρετανία μετά τη σαρωτική νίκη του Άντι Μπέρναμ στην αναπληρωματική εκλογή του Μάκερφιλντ. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ εξασφάλισε ποσοστό 54,8% και έστειλε μήνυμα ανατροπής με 5 βουλευτές να ζητούν ήδη ανοιχτά την παρέτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο Στάρμερ πάντως απορρίπτει κάθε σενάριο αποχώρησης, δηλώνοντας έτοιμος να δώσει μάχη για την ηγεσία, την ώρα που το κόμμα του υπέστη βαριά ήττα στις παράλληλες κάλπες της Σκωτίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Στο απογευματάκι της Παρασκευής, λίγα λεπτάκια μετά τις 5, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε κάθε απόγευμα εδώ, στην παρέα σας, 4 με 6 είναι το αφιερωμένο. Είμαι η Δέσποινα Βιερίδου. Και στην τελευταία ώρα αυτής της εβδομάδας, έτσι, αφού κάνουμε τις βόλτες μας και την πρώτη ώρα και θα συνεχίσουμε και τη δεύτερη, και στα σημερινά αλλά και στα του Σαββατοκύριακου και γενικότερα, έτσι, πήγαμε και λίγο Χαλκιδική, βγήκαμε και λίγο εκτός των τυχών. Να μην μένουμε όλο μέσα, να πάμε και λίγο παρά έξω. Καλοκαίρι εξωστρέφεια στο φετινό. Έτσι, θα κάνουμε outing. Λοιπόν, μείνετε εδώ, θα συνεχίσουμε αυτό το outing και τη δεύτερη ώρα σε άπτες τα ελληνικά, το λέω βεβαίως. Κάνουμε τις τσάρκες μας, έτσι να το πω και λίγο πιο εκλεκευμένα. Μείνετε λοιπόν εδώ, καλά νομίζω θα περάσουμε και τη δεύτερη ώρα.

Λοιπόν, σας πήγα πριν στο Ασβεστοχώρι, σας πήγα στα Χαριλιώτικα. Τώρα θα σας πάω στον Δήμο Παύλου Μελάκη, συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, σε μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει αύριο με κοινωνικό μήνυμα ενάντια στη σχολική και νεανική βία. Οι Ζάντε Ντιλέμα έρχονται σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Ο Δήμος Παύλου Μελά στηρίζει μια βραδιά μουσικής αλλά και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καλώντας το κοινό να ενώσει τη φωνή του για τα παιδιά που βιώνουν φόβο, αποκλεισμό ή βία. Αύριο λοιπόν στις 9 στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη, Ζάντε Ντιλέμα, μια μεγάλη συναυλία γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Στείλτε αυτό το μήνυμα παντού, όπως λένε και οι διοργανωτές. Ελάτε από κοντά να μιλήσετε με τους εθελοντές του Χαμόγελου του Παιδιού και όλοι μαζί να σβήσουμε για πάντα το φόβο από τα χαμόγελα των παιδιών μας.

Λοιπόν, λέω να επιστρέψω στο κέντρο της πόλης για αύριο το βράδυ και να σας πάω στο θέατρο Κήπου. Μια συναυλία λοιπόν αύριο στις 8. Τα Μωρά στη Φωτιά και η Πανκς Ρωμάνα θα βάλουν φωτιά στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου σε μια από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Δύο ιστορικά συγκροτήματα έχω να σας πω της ελληνικής εναλλακτικής και πανκ ροκ σκηνής ενώνουν τη διαδρομή, την ενέργεια και τα τραγούδια τους σε μια βραδιά έτσι γεμάτη ένταση, αλλά και κοινωνικό παλμό και φυσικά και αυθεντικό rock and roll. Από τα εμβληματικά κομμάτια των Μωρών στη Φωτιά μέχρι τον εκρηκτικό ήχο των Πανκς Ρωμάνα, το live αυτό στο θέατρο Κήπου υπόσχεται μια συναυλιακή εμπειρία με αδρεναλίνη, συνέστημα, αλλά και τραγούδια που κακά τα ψέματα σημάδεψαν γενιές.

Επίσης σας έχω και πολύ ωραία έτσι και ρομαντική πρόταση για Σαββατόβραδο με τα θερινά σινεμά. Το θερινά βάλτε το με όμικρον γιώτα, γιατί υπάρχει και ίνος μέσα, υπάρχει κρασί και μάλιστα καλό. Επιστρέφουν λοιπόν τα θερινά σινεμά με όμικρον γιώτα, το τονίζω, στον Domaine Florian, στο Ηνοπείο Φλωριάν, με 12 υπαίθριες προβολές ταινιών τα Σαββατόβραδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει και αύριο βράδυ σας περιμένει το Rare Window, μια ταινία του 1954. Όλες αυτές τις βραδιές έχει κλασικές ταινίες του Hitchcock, αγαπημένα musical, κινηματογραφικές περιπέτειες, εμβληματικά έργα Σκορτσέζε, Λεόνε, Κόπολα. Προβάλλονται λοιπόν κάτω από τα αστέρια σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο εκεί στον Τρίλοφο, στο κτήμα Φλωριάν, με κρασί εννοείται, φαγητό, αλλά και τα καθίστε στο τραπέζι σας εκεί με το κρασάκι σας, το ωραίο, με το φαγητάκι σας κατά τη διάρκεια της προβολής. Αύριο λοιπόν μια ταινία του 1954, το Rare Window, παίζει στο κτήμα Φλωριάν για όσους θέλουν έτσι μια διαφορετική ρομαντική έξοδο.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
14: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
15: Υγεία επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
16: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει δύο μαγικές βραδιές, αύριο και μεθαύριο, εκεί στο Φεστιβάλ Επταπηργίου. Μας ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα και φέτος, μετά την πρεμιέρα της Μποέμ, έρχεται η Νατάσα Αποφίλου και ο Μανώλης Φάμελος που μόλις ακούσαμε στη σκηνή του Φεστιβάλ Επταπηργίου. Δύο ξεχωριστές διαδρομές διασταυρώνονται φωτίζοντας η μία την άλλη, ανυπομονώ έτσι για αυτή την συνάντηση, αποκαλύπτοντας συγγένειες, αντιθέσεις αλλά και κοινές ευαισθησίες που ορίμασαν μέσα στο χρόνο. Οι δύο καλλιτέχνες λοιπόν θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές, εννοείται και από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Ένα ακουστικό τοπίο όπου δύο κιθάρες και ένα πιάνο συνομιλούν με κουαρτέτο εγχόρδων, απογυμνώνοντας τις μελωδίες από το γνώριμο περιβλημά τους και αποκαλύπτοντας τον μυστικό τους πυρήνα. Ένα όνειρο θερινής νύχτας λοιπόν, έτσι θα μοιάζει αυτή η παράσταση, έθραστη, φωτεινή και βαθιά ανθρώπινη. Ο κύκλος που τους έφερε μαζί λειτουργεί όχι ως κατάληξη αλλά ως αφετηρία για μια ζωντανή μουσική αφήγηση για όσα προηγήθηκαν και όσα ανοίγονται μπροστά. Τίτλος της παράστασης «Δεν είδα μάτια», Μανώλης Φάμελος, Νατάσα Αποφίλου, Μανώλης Φάμελος, αύριο και μεθαύριο στο Φεστιβάλ Επταπηργίου.

Έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα της εκπομπής την προηγούμενη ώρα για το ότι ξεκινά σήμερα το Φεστιβάλ Βιβλίου, το 45ο. Αύριο είναι τα εγγένεια. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν έχουμε και εγγένεια εκεί στον Λευκό Πύργο. Ο αγαπημένος θεσμός δίνει και φέτος ραντεβού με το κοινό στην παραλία της πόλης, με πάρα πολλούς συγγραφείς να έρχονται, δεκάδες εκδοτικούς οίκους και βιβλία να μας περιμένουν, εκατοντάδες βιβλία σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο συνάντησης αναγνωστών, εκδοτών, συγγραφέων και φίλων του πολιτισμού. Τα επίσημα εγγένεια λοιπόν αύριο Σάββατο στο χώρο των εκδηλώσεων εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού του Φώτιου Τερζή, σε μια βραδιά που ενώνει συμβολικά το λόγο με τη μουσική. Αύριο στις 8 λοιπόν και τα επίσημα εγγένεια.

Λοιπόν, να σας πάω και μέχρι τον Εύωσμο μια βόλτα για μια έτσι παράσταση για όλη την οικογένεια. Αύριο Σάββατο έχουμε βραδιές Καραγκιόζη. Αγαπημένος Καραγκιόζης λοιπόν στείνει τον μπερντέ του και δεν το κάνει μόνο αύριο. Είναι και άλλες μέρες μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά αύριο στις 8.30 το βράδυ θα δούμε την παράσταση «Το πανηγύρι του Καραγκιόζη» στο ανοιχτό θεατράκι της Οδού Περικλέους στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Είναι ο κύκλος των καλοκαιρινών παραστάσεων από το Θέατρο Σκιών του Οδυσσέα Κανλή. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν απολαμβάνουν κλασικές και διασκεδαστικές ιστορίες θεάτρου σκιών με γέλιο, ανατροπές και τους γνώριμους ήρωες του Μπερντέ σε βραδιές που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια.

Αυτό το Παρασκευαστό, τον Κύριο, να σας πάω και μέχρι το Πανόραμα μια βόλτα, έτσι. Έχει το Music Diaries Festival, ένα workshop festival που επιστρέφει για ένατη χρονιά στο Πανόραμα με δράσεις στο Δημοτικό Οδείο Πηλέας Χορτιάτη και στο Θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής. Είναι ο Διεθνής Θεσμός Μουσικής Εκπαίδευσης αλλά και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και συνδέεται φέτος και με την Παγκόσμια ημέρα μουσικής μέσα από το πρόγραμμα Sound On World Music Day Weekend, ανοίγοντας το οδείο στο κοινό με masterclasses, συναυλίες, ανοιχτά μαθήματα, εργαστήρια, παρουσιάσεις τμήματων και μουσικά happenings για όλες τις ηλικίες. Σήμερα με συναυλία και όλες αυτές τις μέρες και στο Ασβεστοχώρι και στο Πανόραμα έχουμε εκδηλώσεις. Music Diaries International Workshop Festival λοιπόν και Παγκόσμια Μέρα Μουσικής από σήμερα έως και την Κυριακή.

Την Κυριακή έχουμε ροκ ελληνικό, κυρίες και κύριοι, στο Θέατρο Κήπου. Δύο μορφές του ελληνικού ροκ και όχι μόνο, Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής, συναντιούνται ξανά επί σκηνής στο Θέατρο Κήπου με τη συναυλία Το Ροκ το Ελληνικό. Το κανονικό, το ωραίο, το ορθόδοξο, λέω εγώ τώρα. Δύο σημαντικές μορφές λοιπόν της ελληνικής μουσικής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και την ιστορία τους σε ένα πρόγραμμα που διατρέχει αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας τους από τραγούδια σταθμούς και των δύο, και του Κώστα Τουρνά και του Διονύση Τσακνή.

Με όλες αυτές τις ωραίες επιλογές λοιπόν, και εντός και εκτός των τυχών, δεν μένει παρά να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε, να ξεκινήσουμε την καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα ξεκινώ με Λύση Στράτη και Ελισάβετ Κωνσταντινίδη. Θα έχουμε εδώ στην εκπομπή να μας πει για τη Λύση Στράτη που έρχεται με φόρα, η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που θα πάει και στην Επίδαυρο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά τη Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου θα μας ενημερώσει για τα πάντα. Και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου που ήταν στην παρέα σας, πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ισχύ βρίσκεται από τις 4 σήμερα το απόγευμα η ακεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, αλλά και τη συνδρομή του Ιράν μετά από τη σφοδρή κλιμάκλωση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πηγές της Χεσμπολάχ επιβεβαιώνουν ότι η οργάνωση εφαρμόζει ήδη την κατάπαυση του πυρός. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Στράκης Κώστα Γκιουλέκα. Ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη πόλη που βιώνει πλέον συγκοινωνιακή επανάσταση, αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, στον δυτικό προαστιακό, στον εξυγχρονισμό των λεωφορείων και στον flyover. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών του 2027, ανακοινώνοντας περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τα τέλη Αυγούστου. Το σήμα διαφορετικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έλαβε η ΟΛΘ ΑΕ, συγκαταλεγόμενη στις 41 πρώτες επιχειρήσεις της χώρας που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διάκριση. Το σήμα απονέμεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας. Σε δήλωσή της, η Υπουργός Ντόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η διάκριση αναγνωρίζει πρακτικές που ενισχύουν τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία. Σταδιακή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη να έχει υποχωρήσει κατά 15 λεπτά τον τελευταίο μήνα στα 1,96 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 11 λεπτά. Η εξέλιξη αποδίδεται στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, με την ελληνική κυβέρνηση να ζητά την άμεση μετακύληση των μειώσεων στους καταναλωτές από την ερχόμενη εβδομάδα. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε ομόφωνα στον έναν κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση προκάλεσε το ξέσπασμα σε κλάματα της μητέρας του θύματος, ενώ ο καταδικαστής επέμενε δακρυσμένος στην αθωότητά του. Αντίθετα, ο δεύτερος κατηγορούμενος αθώθηκε ομόφωνα, με την υπεράσπισή του να δηλώνει πως μετά από χρόνια διώξεων η δικαιοσύνη αποδίδει στην κοινωνία έναν καθαρό άνθρωπο. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Ήδη έχει σταλεί σχετική οδηγία στα βαθμολογικά κέντρα για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας. Ο ρυθμός των εξελίξεων στον ΠΑΟΚ στρέφει πλέον το ενδιαφέρον στον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης για τον πάγκο της ομάδας μετά το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει το προβάδισμα έναντι του Μάριο Πούσιτς μετά από θετική εισήγηση των Μάτος και Βιερίνια. Σε τροχιά ισοκομματικής κρίσης εισέρχονται οι εργατικοί στη Βρετανία μετά τη σαρωτική νίκη του Άντι Μπέρναμ στην αναπληρωματική εκλογή του Μάκερφιλντ. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ εξασφάλισε ποσοστό 54,8% και έστειλε μήνυμα ανατροπής, με 5 βουλευτές να ζητούν ήδη ανοιχτά την παρέτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο Στάρμερ πάντως απορρίπτει κάθε σενάριο αποχώρησης, δηλώνοντας έτοιμος να δώσει μάχη για την ηγεσία, την ώρα που το κόμμα του υπέστη βαριά ήττα στις παράλληλες κάλπες της Σκωτίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Μότες παντού, στα 9 λεπτά ακριβώς, μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί παρέως και τις 8, στη νέα μας ώρα. 6 με 8 δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα. Δες το από άλλη μεριά, όσο πιο θετικά μπορούμε, όσο πιο αισιόδοξο μας επιτρέπεται, με θετική σκέψη, με θετική διάθεση. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Επικοινωνώντας στο 2310-285-106 και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Κάποιοι εργάζονται αυτή την ώρα, κάποιοι ετοιμάζονται για να αποχωρήσουν από την καθημερινότητα της πόλης και να εκδράμουν εν ώψη weekend, εν ώψη Σαββατοκύριακου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές πραγματικά για ένα όμορφο απόγευμα, ένα καλό απόγευμα. Προσοχή στους δρόμους, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς που εργάζεστε και ακόμη δεν έχετε ολοκληρώσει με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Βέβαια, είναι για το Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο αρκετοί θα εργαστούν, αρκετοί εργάζονται κάθε φορά. Εμείς εδώ με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με πολλά νέα τραγούδια, με ειδήσεις όσο μπορούμε ουδέτερες, δεν θα σου πω ευχάριστες, αλλά και ειδήσεις που ουσιαστικά τραβούν την περιέργεια και την προσοχή μας με έναν τρόπο ευχάριστο, ενίοτε ουδέτερο. Λοιπόν, Εμμανουέλα, συνεργασία με Roy 612 και Σαν Εσένα.

σαν εσένα, δεν είμαι σαν εσένα. Εμμανουέλα και Ρόι 612. Νέο τραγούδι, δύο νέα παιδιά. Εμείς έχουμε πολλά βέβαια νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα εδώ μαζί παρέα στον FM 100 Πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπου δίνουμε ραντεβού με τις νέες κυκλοφορίες κάθε Σάββατο στις 6. Συντονίσου λοιπόν και αύριο στις 20 Ιουνίου, απόγευμα Σαββάτου, προκειμένου να ενημερωθούμε μαζί παρέα για ό,τι νέο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Επίσης, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης, και αν το όνομα ίσως δεν σου λέει κάτι, είναι η ημέρα η οποία καθιερώθηκε το 2008 από τον ΟΗΕ κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκοσμίου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης, στόχος η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα, κυρίως παλαιότερα. Μια σοβαρή μορφή ανεμίας, θα λέγαμε, προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα δρεπανιού, εξού και το όνομα. Σήμερα επίσης η μέρα της χειραφέτησης στις ΗΠΑ, ομοσπονδιακή αργή από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19 Ιουνίου 1865. Επίσης σήμερα στην Ρουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας. Επίσης η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία εορτάζεται η αποχώρηση και του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από την χώρα στις 19 Ιουνίου 1991 και τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης το 1956. Λοιπόν, παγκόσμιες ημέρες, επετείους, βέβαια πολλά και διάφορα έχουν συμβεί γενικότερα στα της σημερινής ημερομηνίας. Κάθε φορά στέκομαι σε ένα-δύο έτσι τα οποία τραβούν την προσοχή μου και θέλω να τραβήξουν και τη δική σου την προσοχή. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Επίσης το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεσπάλεν, ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός 29. Αυτό τότε άραγε ήταν έτσι κατακριτέο, ας πούμε, το να έχει διαφορά ηλικίας η σύζυγος από το σύζυγο, διότι τώρα πλέον αυτό όλο έχει, δεν υπάρχει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σαφώς και πάντα θα υπάρχει και θα σχολιάζεται, αλλά δεν είναι όπως ήταν, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια, λέω εγώ τώρα. Να σου πω επίσης ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1954 η Κάθλιν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, Πόλεμος των Ρόζ, από τις πλέον κλασικές αγαπημένες ταινίες, η Τιμή των Μπρίτσι, αν και εγώ πραγματικά τη θυμάμαι και την απόλαυσα ως πρωταγωνίστρια του Χάρισον Φόρτ. Καταπληκτικός Χάρισον Φόρτ, και τώρα και επίσης είναι καταπληκτικός, ακόμα και τώρα που έχει ξεπεράσει τα 75, δεν ξέρω, 70, στις περιπέτειες του Ιντιάνα Τζόουνς. Ήταν επίσης από τις πλέον, νομίζω, εντυπωσιακές γυναίκες. Και να σου πω ότι σήμερα έχει γενέθλια και ο Αντώνης Ρέμος, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1970. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος βέβαια πρόσφατα, για συγκεκριμένα προχθές, δηλαδή την Τετάρτη, βραβεύθηκε στα γνωστά βραβεία, στα Mad Video Music Awards, για τα 30 χρόνια πορείας του στην ελληνική μουσική σκηνή, για τα 30 χρόνια που βρίσκεται στην μουσική σκηνή, στην ελληνική μουσική σκηνή, με ένα πολύ δικό του ιδιαίτερο ύφος. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τον Ρέμο, διότι μπορεί να είναι Παρασκευή, αλλά όταν είναι Δευτέρα,

έχεις θα αφήσει στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

σου μη χαμηλώνεις. Άντε

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Γι' αυτό και δεν συναντιόμαστε. Λοιπόν, τα είπε όλα σε ένα στίχο στο ρεφρέν και στο κουπλέ. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, Παρασκευή όμως. Παρασκευή, αγαπημένη μέρα. Νομίζω ότι είναι η πλέον αγαπημένη μέρα, κυρίως βέβαια εάν βρίσκεσαι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση. Το εκτιμάς όλο αυτό. Διότι έρχεται Σαββατοκύριακο, θα ξεκουραστείς, θα χαλαρώσεις, θα ασχοληθείς με αυτά που θέλεις, με αυτά που πραγματικά σου κάνουν καλό στην ψυχή σου. Ενίοτε βέβαια μπορεί να σε κουράζουν από τις δουλειές του σπιτιού, από το να φύγεις, να εκδράμεις γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές είναι αυτή η γλυκιά η κούραση. Όπως όταν μπορεί, ας πούμε, π.χ. να μην αισθάνεσαι καλά, είτε ξεκινάς να κάνεις μια γενική καθαριότητα. Έτσι, το οποίο επιστημονικά κιόλας είναι αποδεδειγμένο ότι όταν δεν νιώθεις καλά και ξεκινάς και ασχολείσαι μετά το σπιτιού με καθαριότητα, με τακτοποίηση, όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά αγχολητικά και να σου κάνει καλό, διότι χρησιμοποιείς τα χέρια σου, οπότε το μυαλό αυτόματα αποστασιοποιείται, δεν κουράζεται, δεν σκέφτεται, δεν υπεραναλύει και ίσως τελικά αυτή να είναι και μια πάρα πολύ καλή λύση όταν δεν αισθανόμαστε καλά, όταν δεν νιώθουμε καλά. Θοδωρής Φέρης είναι εδώ με ένα από τα πλέον αγαπημένα και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρή Φέρη. Με τη θερμοκρασία αυτήν ώρα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη στου 29 βαθμού Κελσίου. Η υγρασία στο 59%. Σε υπόλοιπε περιοχέ, Καλαμαριά 29 βαθμού Κελσίου. Ανοπόλη επίση ίδια θερμοκρασία. Η υγρασία 47%. Δυτικά Κορδελιό, Θεσσαλονίκη 29 βαθμού Κελσίου. Λίγο περισσότερο αυξημένη η υγρασία. Και στην Πηλαία η θερμοκρασία στου 29 βαθμού Κελσίου και η υγρασία στο 42%. Για αύριο τώρα Σάββατο προβλέπονται κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, συγκεκριμένα από 22 και 30 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα κοιμανθεί η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια και την Κυριακή, και μάλιστα πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, συγκεκριμένα από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Εκεί λοιπόν θα κοιμανθούν οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και την ερχόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας από την Δευτέρα, όπου θα φτάσουμε και πάλι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, φυσιολογικό θα μου πεις και αναμενόμενο, το ημερολόγιο δείχνει 19 Ιουνίου. Πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Αλκαίο με το νέο του τραγούδι Και πάλι. Thank you.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
1: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.

Κλαδία ονειροβαθή στο γνώριμο μουσικό της ύφος, όπως μας έχει συνηθίσει. Συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με τους Arcade και εμείς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100. Εάν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας, την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Δίνουμε ραντεβού, σου λέω δες το από άλλη μεριά. Θετικά, αισιόδοξα όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπεται, με ειδήσεις διεθνείς αλλά και ειδήσεις που αφορούν στα της πόλης. Λοιπόν, κάτι πραγματικά αισιόδοξο διαβάζω εδώ στο παράξενα.gr, στο Instagram. Η Γερμανία λοιπόν ανέπτυξε ένα τζέλ που αναγεννά τον χόνδρο των αρθρώσεων σας χωρίς των αρθρώσεών μας, χωρίς εμφυτεύματα και χωρίς να χρειάζεται καν χειρουργική επέμβαση. Επιστήμονες λοιπόν στην Γερμανία αναπτύσσουν ένα ενέσιμο υδροτζέλ, το οποίο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μπορεί να βοηθήσει στην αναγέννηση του κατεστραμμένου χόνδρου μέσα στις αρθρώσεις, προσφέροντας ενδεχομένως στο μέλλον μια εναλλακτική λύση στις επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος, αλλά και στα εμφυτεύματα. Το τζέλ λειτουργεί δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό ικρίωμα μέσα στην άρθρωση, το οποίο ενθαρρύνει τα κύτταρα του ίδιου του σώματος να αναδομήσουν το χόνδρο με την πάροδο του χρόνου. Ήδη βρίσκονται στις πρώτες μελέτες οι σχετικές έρευνες, αλλά έχουν υπάρξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας και την εκφύλιση των αρθρώσεων. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας πολλές φορές, διότι συναντάς προβλήματα που αφορούν σε αρθρίτιδα, σε αρθρώσεις και σε νέους ανθρώπους. Και βέβαια, πόσο σημαντικό θα είναι όλο αυτό στο μέλλον ως προς την επιστήμη της ιατρικής. Λοιπόν, τι λες για μια γρανίτα πολεμόνι, Μαρσό?

κάρσο και γρανίτα πολεμόνι. Είναι και η εποχή της. Γρανίτα πολεμόνι, γρανίτα πορφράουλα. Γενικότερα είναι η εποχή της γρανίτας. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν η δεύτερη επιλογή της Μαρσό, όπως δήλωσε η ίδια, προκειμένου να ήταν το τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Αλλά τελικά δεν επιλέχθηκε και κάπως έτσι προέκυψε βέβαια και η κυκλοφορία του με την Μαρσό να ερμηνεύει το γρανίτα πολεμόνι. Λοιπόν, στα 15 λεπτά σχεδόν πριν από τις 7, FM 100 και μία περιπέτεια για έναν μπαμπά, ο οποίος πήγε με τα κορίτσια του στις γυναικείες τουαλέτες. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει γίνει viral, κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το χάζευα και εχθές, το διαβάζω τώρα και εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ στο φεστιβάλ. Έντονες λοιπόν οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάτι το οποίο πραγματικά οι απόψεις διήστανται. Διότι ένας πατέρας από την Οκλαχώμα βρέθηκε αντιμέτωπος με την αστυνομία όταν αποφάσισε να συνοδεύσει τις δύο ανήλικες κόρες του στις γυναικείες τουαλέτες ενός πρατηρίου καυσίμων κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ο οποίος ονομάζεται Τάιλερ Μπρότσκι, ταξίδευε μαζί με την οικογένειά του από τη Φλόριντα προς την Οκλαχώμα, έκανε στάση σε κάποιο κατάστημα εκεί στην Αλαμπάμα, προκειμένου τα παιδιά του να μπορέσουν να πάνε στις τουαλέτες. Όπως εξήγησε αργότερα μέσα από βίντεο στο TikTok, επέλεξε να μπει μαζί με τα παιδιά στις γυναικείες τουαλέτες, καθώς ο χώρος ήταν άδειος, θεωρώντας πως ήταν πιο ασφαλές από το να τους οδηγήσει στις ανδρικές τουαλέτες. Ωστόσο, η επιλογή του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός άλλου πελάτη και μάλιστα το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και το έχω δει, δείχνει τον πατέρα να πλένει τα χεράκια από τα δυο τα κοριτσάκια του και ο πελάτης ο οποίος ενοχλήθηκε να τηλεφωνεί προκειμένου να καλέσει την αστυνομία. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, διαβάζω και εδώ αυτό που σου έλεγα και πριν, έγινε viral με τις δύο μικρές να τρομάζουν και να ξεσπούν σε κλάματα από την ένταση που δημιουργήθηκε. Υπάλληλος του καταστήματος τότε παρενέβη, έκλεισε την πόρτα, ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα και τα παιδιά, ο οποίος πατέρας, έχω να σου πω, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, δηλαδή ούτε φώναξε, ούτε εναντιώθηκε απέναντι στον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος τηλεφωνούσε, καλούσε στην αστυνομία. Και κάπου εδώ έτσι σε παρένθεση, πραγματικά είναι πρόβλημα όταν έχεις ένα παιδί του αντίθετου φίλου και θέλεις να πάει στη τουαλέτα. Είσαι μητέρα, ας πούμε, και έχεις ένα πεντάχρονο, ένα εξάχρονο αγοράκι. Θέλει να πάει στη τουαλέτα. Σε τι τουαλέτα να το πας, να τα χρησιμοποιήσει, ποια τουαλέτα, την ανδρική ή τη γυναικεία? Δηλαδή, πραγματικά τίθεται θέμα πολλές φορές και είμαι σίγουρη ότι αρκετές μαμάδες το έχουμε βιώσει. Όταν τα αγοράκια μας 6, 7 ετών, 8, που να πάνε μόνο στην ηλικία των 8, αλλά όταν είναι στην ηλικία των 4, 5, 6, ετών, καλοκαίρι ας πούμε, και θέλεις, είσαι σε έναν χώρο που είναι η πισίνα, θέλεις να πας τουαλέτα. Είναι πραγματικά πρόβλημα αυτό. Ο συγκεκριμένος βέβαια ο παπάς το χειρίστηκε πραγματικά όσο καλύτερα μπορούσε, με απόλυτη ηρεμία, και έκανε και ένα σχετικό βίντεο ως προς το θέμα το οποίο προέκυψε και πως ο ίδιος πραγματικά το διαπραγματεύτηκε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

Ρίτα, φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, jenny.gr, εδώ βρίσκομαι και κλείσε, λέει, εκείνο το εισιτήριο. Έρευνα δείχνει ότι όσοι πηγαίνουν σε συναυλίες ζουν έως και 9 χρόνια παραπάνω. Εάν λοιπόν έψαχνες ή ψάχνεις για δικαιολογία προκειμένου να πας και να παρακολουθήσεις εκείνα τα live τα οποία θέλεις, τα Open Air Festival του φετινού καλοκαιριού, μόλις σου έχουμε βρει μια δικαιολογία. Σύμφωνα με μια viral έρευνα που έγινε για λογαριασμό της O2, θα σου πω εγώ, σε συνεργασία με το Goldsmiths University, μόλις 20 λεπτά live μουσικής μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα ευεξίας κατά 21%. Το καλύτερο, οι ερευνητές συσχέτισαν αυτή την ψυχική ανάταση με τη μακροζωία, υποστηρίζοντας ότι η συστημική παρουσία μας σε συναυλίες μπορεί να προσθέσει μέχρι και 9 χρόνια ζωής. Σκέψου το λοιπόν, χορός, αγαπημένα τραγούδια, εσύ, η μουσική, ο ουρανός. Εάν προσθέσεις τώρα και τις θερμίδες που μπορεί να κάψουμε υδρώνοντας κάτω από το stage, μιλάμε για την απόλυτη πράξη αυτοφροντίδας, ψυχική και σωματική υγεία σε ένα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η μουσική βοηθάει, τα live βοηθούν και γενικότερα η μουσική μπορεί να δράσει αγχολητικά. Σκέψου πόσες φορές πραγματικά μπορεί να νιώθεις λίγο άσχημα, λίγο στενάχωρα, λίγο περίεργα, και με το που θα ακούσεις ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά σου αρέσει, να σου φτιάξει διάθεση. Γενικά η μουσική λειτουργεί αγχολητικά. Πάμε να υποδεχθούμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Μαργαρίτα, όχι αυτή η Μαργαρίτα, το κύριο όνομα. Η Μαργαρίτα αυτή που μαδάμε. Για να δούμε τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει. Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο αυτή τη πρώτη μα ώρα, εδώ ακριβώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στο Χρήστο, την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου αυτό το γλυκό απογευματάκι τη Παρασκευή. Για όσου εργάζονται, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Για όσου εργαστούν αυτό το Σαββατοκύριακο επίση. Για όσους έτσι ετοιμάζουν, πακετάρουν και θα εκδράμουν αυτό το weekend, αλλά μπορεί να φύγουν από τώρα, από αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Και φυσικά είναι και αυτοί ίσως που ετοιμάζουν διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές, ως προς τις καλοκαιρινής τους άδειας, ή γενικότερα ετοιμάζονται, διότι έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι. Επίσημα βέβαια 21 Ιουνίου είναι το θερινό ηλιοστάσιο, όπου μπαίνουμε επισήμως στο καλοκαίρι και έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο Ιούλιο. Καλά λέω κάθε φορά ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας ακόμη μήνας κάπου μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Διότι αν το καλώ σκεφτείς τώρα, θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, δηλαδή πάει, έφυγε ένας μήνας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 με τη Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί και εγώ παρέρχομαι δρυμύτερη λίγο μετά τις 7 έως και τις 8 εδώ μαζί. Προς το παρόν έρχονται οι Σταβέντο παρέα με Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό γλυκό μεθύσι, ξέρεις, αυτά τα καλοκαιρινά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ισχύ βρίσκεται από τις 4 σήμερα το απόγευμα η εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ με τη μεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Ωστόσο, παρά την επίτευξη της συμφωνίας, ακολούθησε σφοδρό κύμα Ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο. Σύμφωνα με το Λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας, οι επιδρομές αυτές σκότωσαν τουλάχιστον 47 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Με πηγές της Χεσμπολάχ να επιβεβαιώνουν πάντως ότι η οργάνωση εφαρμόζει την κατάπαυση του πυρός. Δύσκολη χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η αγροτική πόρη είναι αδιαπραγμάτευτη για την Ελλάδα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αποστολή ασφαλείας εφόσον απαιτηθεί, με τον απαράβατο όρο της διεθνούς νομιμοποίησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία πρέπει να τον έχει αποκλειστικά το Κίεβο. Παράλληλα, δήλωσε αισιόδοξος για την γρήγορη υπογραφή μιας ελληνοουκρανικής συμφωνίας, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των Ουκρανών στη συμπαραγωγή drones. Τέλος, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι επιποδός, ώστε η μείωση των καυσίμων που ξεπερνά τα 15 λεπτά να φτάσει στην Αντλία και στους καταναλωτές την ερχόμενη εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα. Ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη πόλη που πλέον βιώνει συγκοινωνιακή επανάσταση, αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, στον δυτικό προαστιακό, στον εξυγχρονισμό των λεωφορείων και στο flyover. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών του 2027. Ανακοινώνοντας περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τα τέλη Αυγούστου. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε ομόφωνα στον έναν κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση προκάλεσε το ξέσπασμα σε κλάματα της μητέρας του θύματος, ενώ ο καταδικαστής επέμεινε δακρυσμένος στην αθωότητά του. Αντίθετα, ο δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε ομόφωνα. Επιχειρηματική αντιπαλότητα κρύβεται πίσω από την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Πιερία, η οποία εκβίαζε και πραγματοποιούσε εμπριστικές επιθέσεις εις βάρος 52χρονου επιχειρηματία. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για 4 εμπρισμούς οχημάτων της οικογένειας του θύματος, καθώς και για τον ξυλοδαρμό του γιου του. Σύμφωνα με τις έρευνες, η οικογένεια ενός εκ των συλληφθέντων δραστηριοποιείται στον ίδιο επαγγελματικό κλάδο με το θύμα, ενώ οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα Κατερίνης. Το σήμα διαφορετικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έλαβε η Όλθα ΑΕ, συγκαταλεγόμενες στις 41 πρώτες επιχειρήσεις της χώρας που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διάκριση. Το σήμα απονέμεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας. Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η διάκριση αναγνωρίζει πρακτικές που ενισχύουν τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία. Στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση της κοινωνικής στρατηγικής της επόμενης τετραετίας μπαίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση του τριημέρου πολυγεγονότος κοινωνικής πολιτικής. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε το πλάνο για την περίοδο 2026-2030, θέτοντας ως κεντρικές προτεραιότητες το στεγαστικό πρόβλημα, την κοινωνική κατοικία και το δημογραφικό. Ήδη ο Δήμος υλοποιεί πρόγραμμα στέγασης για 40 οικονομικά ασθενέστερους δημότες, ενώ δρομολογούνται δράσεις για τη στήριξη νέων ζευγαριών μέσω αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία έπληξε ο Ουκρανικός στρατός. Οι συγκεκριμένες υποδομές χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά οπλισμού και εφοδίων. Με αυτή την επίθεση, το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότο με στόχο να μπλοκάρει την εφοδιαστική αλυσίδα των ρωσικών δυνάμεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση και Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
6: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Εδώ είμαστε στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στη δεύτερη μας ώρα. Δες το πάλι μεριά σου λέω έως και τις 8 στη νέα μας ώρα. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη. Αυτό το απόγευμα της Παρασκευής με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καταπληκτικός ουρανός με σύννεφα απίστευτα, που σημαίνει ότι θα έχουμε και ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 8 για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Ενώ επικοινωνούμε πάντα και στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, συντάρτα και ακόμη.

Σύνταρτα ακόμη στα 12 λεπτά μετά τις 7. Και αν μόλις τώρα έχεις δονηθεί στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Βρισκόμαστε στο Fact, έναν λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος έχει ως επιτοπλίστων ειδήσεις περίεργες, ευχάριστες, ουδέτερες. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη, 20 λεπτά κοντά στο νερό μπορούν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν τη διάθεση. Εάν λοιπόν θέλεις ένα φυσικό τρόπο για να μειώσεις το στρες, το άγχος, οι έρευνες δείχνουν ότι ο χρόνος κοντά στο νερό μπορεί να έχει ισχυρή χαλαρωτική επίδραση στο μυαλό αλλά και στο σώμα. Θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, καταράκτες συνδέονται με καλύτερη διάθεση, μειωμένο άγχος και μεγαλύτερη ψυχική ευεξία. Ο ήχος του νερού, βέβαια, ο καθαρός αέρας και η φυσική ομορφιά σίγουρα βοηθούν στην αποφόρτιση και την ανανέωση. Δεν έχεις λοιπόν παρά να αφιερώσεις, λέει εδώ, προτείνει το συγκεκριμένο άρθρο, 20-30 λεπτά δίπλα στο νερό και να απολαύσεις μια απλή αλλά αποτελεσματική επανακίνηση για το σώμα και το πνεύμα. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι πολλές φορές πραγματικά όταν νιώθουμε αγχωμένοι, όταν νιώθουμε στρεσαρισμένοι, εάν βρεθούμε στην παραλία, αν βρεθούμε δίπλα στο νερό, αν καθίσουμε, χαλαρώσουμε, απολαύσουμε με το ηλιοβασίλεμα ή τη θέα γενικότερα που σου προσφέρει το νερό, η θάλασσα, μπορεί να είναι μια λίμνη για τους πιο τυχερούς, ένα ποτάμι, ένα ριάκι. Όλο αυτό σαφώς και σου δημιουργεί πραγματικά μια ευεξία και λειτουργεί αγχολητικά. Νίκος Απέργη συνεργάζεται με Duff Lawrence και ίσως αύριο.

Νίκος Απεργής, Duff Lawrence και ίσως αύριο. Λοιπόν, κάτι περίεργο συμβαίνει στην Νότια Κορέα και μια νέα διαδικτυακή τάση έχει γίνει πλέον viral. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα κορεάτικο λοιπόν site dopamine's έγινε viral επειδή μπορείς να κάνεις ψεύτικες αγορές χωρίς να ξοδεύεις χρήματα. Αυτή λοιπόν η νέα διαδικτυακή τάση από την Νότια Κορέα προσφέρει στους χρήστες την εμπειρία των online αγορών χωρίς να ξοδεύουν ούτε ένα ευρώ. Τα λεγόμενα dopamine sites αναπαράγουν πλήρως τη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, από την περιήγηση και το καλάθι αγορών μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Δηλαδή, μπαίνεις διαδικασία να κάνεις τις υποτιθέμενες αγορές σου, αγοράζεις αυτά που θέλεις, ωστόσο τα προϊόντα δεν είναι πραγματικά. Καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται. Η ίδια η ιδέα λοιπόν αυτή, η οποία έτσι προέκυψε, έχει να κάνει αφορά με την προσμονή, με την ανακάλυψη, με την αίσθηση ότι έχεις κάτι αγοράσει, αλλά χωρίς να το έχεις πληρώσει. Και όλο αυτό πραγματικά μπορεί να σου προσφέρει μια ψυχολογική ικανοποίηση, χωρίς να έχεις προβεί σε μια πραγματική αγορά. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά αυτό μπορεί να βοηθήσει, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι shopholic, δηλαδή έχουν θέμα με το shopping, όλο αυτό τους χαλαρώνει, αλλά μεταξύ μας νομίζω ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν χαλαρώνουν με τις αγορές. Με τις αγορές ρούχων, με τις αγορές καλλιτικών, με το να μπουν στη διαδικασία δηλαδή του shopping. Εδώ σούπερ μάρκετ πηγαίνεις, ας πούμε, και αυτό όλο μπορεί να λειτουργήσει κάποιες φορές αχολητικό. Πόσο μάλλον όταν μπεις στη διαδικασία να αγοράζεις πράγματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο εσένα.

20 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 και ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Διαβάζω εδώ το σχετικό άρθρο στο φεστιβάλ. Ποια είναι λοιπόν η επόμενη στάση, τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα αυτό το οποίο μας αφορά και αφορά βέβαια νομίζω όλους μας, διότι ολόνα και περισσότερο πραγματικά έχουμε μπει στην όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλο αυτό το mood, έχουμε ευαισθητοποιηθεί, έχουμε ενημερωθεί και πόσο μάλλον οι νέες γενιές, τα νέα παιδιά. Ανακύκλωση λοιπόν συσκευασιών, όχι σκουπίδια, και ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών για όσους έτσι πραγματικά είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και αφορά στην ψυχολογία, θα πω εγώ, της ανακύκλωσης. Και θεωρώ ότι τόσο τα μικρά παιδιά, όσο και οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες έχουν πραγματικά μπει στην όλη αυτή διαδικασία, διότι έχουν ενημερωθεί, έχουν μπει στην όλη ιστορία του να ξεχωρίζουν πλέον τα προϊόντα, του να μπαίνουν στη διαδικασία να ξεχωρίσουν τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται, προκειμένου να προβείς στην όλη αυτή η ιστορία της ανακύκλωσης. Ίσως κάποιες φορές εμείς οι ενήλικες που αλλιώς τα μάθαμε, κάπου εκεί να ξεφεύγουμε και να βαριόμαστε, δεν ξέρω, να ψιλοβαριόμαστε στο θέμα της ανακύκλωσης. Ανακύκλωση στα χάρτινα, ανακύκλωση στο πλαστικό, ανακύκλωση στα γυάλινα. Και κάπου εδώ και μία παρένθεση, ανακύκλωση και στα ρούχα, διότι και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ακόμα μια περίοδος αυτή χρονικά, όπου μπαίνουμε στη διαδικασία ουσιαστικά να ξεκαθαρίσουμε τα ρούχα, τι χρειαζόμαστε, τι δεν χρειαζόμαστε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Βέβαια, πάντα υπάρχει η λύση που μπορείς να χαρίσεις τα ρούχα σου σε φίλους, γνωστούς, αλλά πάντα υπάρχουν και αυτοί οι συγκεκριμένοι κάδοι εντός εισαγωγικών, όπου μπορείς να τοποθετήσεις τα ρούχα τα οποία δεν φοράς πια, και αυτά φυσικά να ανακυκλωθούν, να χρησιμοποιηθούν ίσως. Δήμος Αναστασιάδης και απόφασή σου.

απόφαση σου, Δήμο Αναστασιάδη, σε αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Και νέο τραγούδι για τον Αναστάσιο Ράμο επίσης, ο πολυδιάστατος ερμηνευτής. Συνεργάζεται με τον DJ Μιχάλε, ο οποίος είναι παραγωγός και τραγουδοποιός στο «Ένα να γίνω μαζί σου». Ένα τραγούδι το οποίο είναι αναβαστικό, έχει σύγχρονο ήχο, αλλά έχει και πολύ έντονο συνέστημα. Είναι ένα πολύ πολύ νέο τραγούδι, έτσι καλοκαιρινή διάθεση, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30. Αναστάσιος Ράμος, DJ Μιχάλε και «Ένα να γίνω μαζί σου».

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Άρης Βαρθακούρης, η ιδιαίτερη δική του μουσική πρόταση, μια νέα εκδοχή του θρυλικού «Δε σ' αφήνω». Πρώτος ερμήνευσε ο πατέρας του, ο Γιάννης Πάριος. Ο ίδιος ο Χάρης Βαρθακούρης δήλωσε πως είναι η ιδιαίτερη χαρά που έκανε αυτή τη νέα εκδοχή του γνωστού αγαπημένου τραγουδιού «Δε σ' αφήνω», ενός από τα τραγούδια τα οποία έγραψε μαζί με τον πατέρα του και παραμένουν διαχρονικά και αγαπημένα του κοινού. Λοιπόν, από τον Χάρη Βαρθακούρη στα της πόλης του Μετρό Θεσσαλονίκης, ξανά λοιπόν σε λειτουργία αύριο Σάββατο. Το τι χαρά έχω, περιττό να σου το πω, να το μοιραστώ δηλαδή μαζί σου πραγματικά. Ξανά σε λειτουργία λοιπόν από αύριο Σάββατο. Αλλάζουν κάποια πράγματα στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Σε κανονική πάντως λειτουργία επανέρχεται από αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έπειτα από διακοπή περίπου ενός μήνα που κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δοκιμών της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα από τις 29 Μαΐου έως 19 Έκτου, ημερομηνίες κατά τις οποίες η γραμμή παρέμεινε εκτός επιβατικής λειτουργίας, μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια των σταθμών για τη φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο του υπόλοιπου που υπάρχει για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση τους. Και να πούμε βέβαια ότι θα είναι το μετρό, θα λειτουργεί Δευτέρα Κυριακή από τις ώρες λειτουργίας που υπήρχαν κανονικά μέχρι και τις 12 το βράδυ. Ρίχνει αυλαία βέβαια η γραμμή 1 του ΟΑΣΤΕ, η οποία γραμμή έχω να σου πω ότι πραγματικά βόλεψε πάρα πολύ. Όσους έτσι κάναμε χρήση της συγκεκριμένης λεωφοριογραμμής, εξπρές θα τη χαρακτήριζα. Τα μεσάνυχτα σήμερα ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΑΣ, στη γραμμή 1, η οποία ξεκίνησε από τις 29 Μαΐου προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν. Εμείς μένουμε ότι από αύριο ξεκινάει το μετρό, η λειτουργία του μετρό. Λοιπόν, Αναστασία είναι εδώ και σπάστε τα.

Αναστάσια, Αναστασία, σπάστε τα από τις αγαπημένες ερμηνεύτριες της γενιάς της και ένα κορίτσι βέβαια το οποίο ξεκίνησε από τα social media, από την πλατφόρμα του TikTok με ένα τραγούδι ακαπέλα και κατάφερε έτσι να φτάσει σιγά σιγά και δισκογραφικά και στην πορεία που έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής, η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Και στη σκηνή των Mad Video Music Awards βρέθηκε η Αναστασία παρέα με την Αντιγόνη σε ένα πολύ πολύ πραγματικά έτσι όμορφο ντουέτο. Σε ένα τραγούδι το γνωστό Τιάλα, το οποίο ήταν εκπροσωπήσει, όχι, ήταν εκπροσώπησε την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το πώς η Αναστασία εμφανίστηκε με αυτό το εντυπωσιακό έτσι κόκκινο φόρεμα, το οποίο της πήγαινε καταπληκτικά, αλλά και χωρίς να φοράει παπούτσια, δηλαδή ξυπόλυτη, επί σκηνής, πραγματικά πολύ πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό και τόσο επικοινωνιακό άμεσο. Λοιπόν, στα 20 λεπτά πριν από τις 8, εδώ είμαστε, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στην καλησπέρα μου να στείλω και στην Άννα, την καλησπέρα μου και στον Χρήστο και στα νέα τώρα, αυτά που μας κάνουν έτσι εντύπωση και ουσιαστικά τα ψαρεύω εντός εισαγωγικών από το διαδίκτυο ή από κάποιους λογαριασμούς στο Instagram. Βρίσκομαι στο Facts. Περισσότεροι άνθρωποι, λέει, έχουν κινητό παρά οδοντόβουρτσα. Η παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας κρύβει εντυπωσιακά παράδοξα αποτελέσματα. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν πλέον πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο παρά σε οδοντόβουρτσα. Συγκεκριμένα, περίπου 5,1 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν κινητό, ενώ μόλις 4,2 δισεκατομμύρια διαθέτουν βασικά είδη στοματικής υγιεινής. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη ραγδαία ψηφιακή ανάπτυξη, αλλά και τις σοβαρές παγκόσμιες ελλείψεις σε βασικές υποδομές υγείας και ατομικής καθαριότητας. Δεν μου κάνει εντύπωση, πόσο μάλλον όταν βλέπεις ότι πραγματικά οι περισσότεροι, δηλαδή οι 9 στους 10 έχουν κινητό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος μπορεί να μην έχει στέγη, μπορεί να μην έχει πού να κοιμηθεί, μπορεί να είναι άστεγος και όμως ναι, θα έχει κινητό, για να μην σου πω ότι μπορεί να έχει και λογαριασμό στα social. Ρία Ελληνίδου, εδώ είμαστε. Εξήγηστε μου.

Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου, από τα πλέον αγαπημένα μας και συνέχεια πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα έως και τις 8, αυτό το απογευματάκι, κυκλικό απογευματάκι της Παρασκευής. Ακόμη δεν έχει βραδιάσει, δεν έχει νυχτώσει και νομίζω βέβαια ότι διανύουμε έτσι αυτή την περίοδο. Πραγματικά θα απολαμβάνουμε ηλιοβασιλέματα μέχρι τις 9 το βράδυ, διότι αργεί να βραδιάσει. Είναι γνωστή αυτή η περίοδος του χρόνου. Και στα των νέων τώρα, διεθνών ειδήσεων, έτσι και πράγματα τα οποία πραγματικά κάνουν εντύπωση, μας προκαλούν εντύπωση. Η είδηση η οποία αφορά τώρα στην Ιρανή τραγουδίστρια, η οποία ονομάζεται Παραστού, αν το προφέρω και σωστά, Αχμάντι, η οποία καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα. 2 χρόνια απαγόρευση εξόδου από την χώρα και 2 χρόνια καλλιτεχνικό αποκλεισμό. Τώρα όλα αυτά γιατί? Γιατί εμφανίστηκε στο YouTube χωρίς να φοράει την γνωστή μαντήλα, χιτζάμπ, όλο αυτό το οποίο ουσιαστικά προτρέπει, επιβάλλει ο Ισλαμικός νόμος. Στο Ιράν, ο Ισλαμικός νόμος απαγορεύει αυστηρά στις γυναίκες να τραγουδούν σόλο, ιδιαίτερα μπροστά σε άνδρες, καθώς η γυναικεία φωνή θεωρείται προκλητική και ικανή να οδηγήσει σε αμαρτία. Η Αχμάντι, λοιπόν, αψήφισε τον νόμο και την βαριά αυτή λογοκρισία, ερμηνεύοντας ένα εμβληματικό τραγούδι διαμαρτυρίας για να υποστηρίξει το κίνημα, το οποίο ονομάζεται Woman Life Freedom. Το δικαστήριο, λοιπόν, της επαρχίας Κομ την έκρινε ένοχη για προσβολή της δημόσιας εδούς και παραγωγή χυδαίου περιεχομένου. Η ίδια δήλωσε ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν μπορεί να μείνει σιωπηλό και αρνείται να σταματήσει να τραγουδά για τους ανθρώπους που αγαπά, διότι είναι δικαίωμά της. Τώρα, η ποινή των 74 μαστιγωμάτων και του διετούς αποκλεισμού επιβλήθηκε και σε ακόμη 8 μουσικούς και μέλη της ομάδας παραγωγής της που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στο YouTube. Νίκος Οικονομόπουλος, μα όπου και αν πας.

όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος, νομίζω τα τραγούδια τα οποία αγαπήθηκαν, προωθήθηκαν ιδιαίτερα και στην πλατφόρμα του TikTok μέσα από αμέτρητα video creations, διότι είναι το TikTok ένα μέσο των social media το οποίο πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει κάποιες φορές ως προγνωστικό για το τι μπορεί θα έχει ένα τραγούδι, για το πόσο καλά θα πάει, και σίγουρα είναι στα σύν του το ό,τι αφορά στα video creations και πόσες φορές πραγματικά χρησιμοποιείται ένα τραγούδι. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης είναι εδώ και είναι εδώ βέβαια με ένα ακόμη νέο τραγούδι το οποίο υπογράφει παρέα με την Ελεάνα Βραχάλη, το «Δε μ' αγαπούσες», ένα ακόμη τραγούδι το οποίο πραγματικά κατάφερε και αυτό να ξεχωρίσει, κατάφερε να κάνει τη δική του πορεία και στα social media και στο TikTok που χρησιμοποιήθηκε ούκο λίγες φορές, αλλά και στο τελευταίο το τραγούδι, το «Τι θέλω εγώ με σένα», το οποίο πραγματικά σύμφωνα έτσι με τις τελευταίες αν θέλεις αναρτήσεις, είναι ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιείται από λίγες φορές και μάλιστα χαρακτηριστικά πολλοί αναφέρουν και γράφουν πως με δύο τραγούδια ο Γιώργος Σαμπάνης κατάφερε να περιγράψει τις ερωτικές σχέσεις του σήμερα, του τώρα. Γιώργος Σαμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα».

Τι θέλω εγώ με σένα, τι Γιώργο Σαμπάνη, στο τελευταίο του σίγγλ, το τελευταίο του τραγούδι. Εδώ είμαστε και εδώ ήμασταν και αυτό το απόγευμα. Απόγευμα Παρασκευής, μαζί παρέα συντονισμένη, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Εδώ θα είμαι και πάλι στις 6 το απόγευμα για να σου ξαναπώ δέστο από άλλη μεριά. Εσύ μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με την Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Μην ξεχνάς, έχουμε και το ραντεβού του Σαββατοκύριακου. Σάββατο, αύριο στις 6 το απόγευμα, δίνουμε ραντεβού και ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στις νέες κυκλοφορίες, νέα τραγούδια στην ελληνική μουσική σκηνή. Ενώ το απόγευμα της Κυριακής στις 6 έχουμε ραντεβού με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα, με θέματα που αφορούν στη μόδα, στην ομορφιά, στη διακόσμηση, με θέματα που αφορούν σε well-being και ιστορίες, στη διατροφή και ό,τι άλλο μπορεί πραγματικά να κάνει την καθημερινότητά μας ακόμα καλύτερη. Σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Να σε καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύσκολη χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι αγροτικοί πόροι είναι αδιαπραγμάτευτοι για την Ελλάδα. Αναφερόμενος στα στενά του ορμούς, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αποστολή ασφαλείας εφόσον απαιτηθεί, με τον απαράβατο όμως όρο της διεθνούς νομιμοποίησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία τον έχει αποκλειστικά το Κίεβο. Παράλληλα, δήλωσε αισιόδοξος για τη γρήγορη υπογραφή μιας ελληνοουκρανικής συμφωνίας, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των Ουκρανών στη συμπαραγωγή μη επανδρωμένων οχημάτων. Τέλος, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι επίποδος, ώστε η μείωση των καυσίμων που ξεπερνά τα 15 λεπτά να φτάσει στην Αντλία και στους καταναλωτές την επόμενη εβδομάδα. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 4 το απόγευμα η εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ με τη μεσολάβηση ΗΠΑ και Κατάρ. Ωστόσο, παρά την επίτευξη της συμφωνίας, ακολούθησε σφοδρό κύμα Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας, οι επιδρομές αυτές σκότωσαν τουλάχιστον 47 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κώστα Γκιουλέκα. Ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη πόλη που βιώνει πλέον συγκοινωνιακή επανάσταση, αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, τον δυτικό προαστιακό, τον εξυγχρονισμό των λεωφορείων και τον flyover. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών του 27, ανακοινώνοντας περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τα τέλη Αυγούστου. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε ομόφωνα στον έναν κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση προκάλεσε το ξέσπασμα σε κλάματα της μητέρας του θύματος, ενώ ο καταδικαστής επέμεινε δακρυσμένος στην αθωότητά του. Αντίθετα, ο δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε ομόφωνα. Στο εφετείο κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται η υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου στο Βόλο, από τον οποίο 34χρονος και 4 ανήλικοι φέρονται να απέσπασαν 370.000 ευρώ. Το πλημέλιο δικείο Βόλου δήλωσε αναρμόδιο λόγω της κακουργηματικής φύσης των πράξεων μετά την καταληκτική κατάθεση της μητέρας, η οποία περιέγραψε τις άγριες απειλές κατά τη ζωή του παιδιού της και οδήγησαν στην τμηματική αφαίρεση του τεράστιου χρηματικού ποσού. Ο 34χρονος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Επιχειρηματική αντιπαλότητα κρύβεται πίσω από την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Πιερία, η οποία εκβίαζε και πραγματοποιούσε εμπριστικές επιθέσεις εις βάρος 52χρονου επιχειρηματία. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για 4 εμπρισμούς οχημάτων της οικογένειας του θύματος, καθώς και για τον ξυλοδαρμό του γιου του. Σύμφωνα με τις έρευνες, η οικογένεια ενός εκ των συλληφθέντων δραστηριοποιείται στον ίδιο επαγγελματικό κλάδο με το θύμα. Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα Κατερίνης. Το σήμα διαφορετικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έλαβε η ΟΛΘ ΑΕ, συγκαταλεγόμενη στις 41 πρώτες επιχειρήσεις της χώρας που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διάκριση. Το σήμα απονέμεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση της κοινωνικής στρατηγικής της επόμενης τετραετίας μπαίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση του τριημέρου πολυγεγονότος κοινωνικής πολιτικής. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης παρουσίασε το πλάνο για την περίοδο 2026-2030, θέτοντας ως κεντρικές προτεραιότητες το στεγαστικό πρόβλημα, την κοινωνική κατοικία και το δημογραφικό. Ήδη ο Δήμος υλοποιεί πρόγραμμα στέγασης για 40 οικονομικά ασθενέστερους δημότες, ενώ δρομολογούνται δράσεις για τη στήριξη νέων ζευγαριών. Σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη Κρυμαία έπληξε ο Ουκρανικός στρατός. Οι συγκεκριμένες υποδομές χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά οπλισμού και εφοδίων. Με την επίθεση αυτή, το Κίεβο εντείνει τις επιχειρήσεις του στο Νότο με στόχο να μπλοκάρει την εφοδιαστική αλυσίδα των ρωσικών δυνάμεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Πολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Εκεί που οι σκέψεις γίνονται συντροφιά και οι νότες μας ταξιδεύουν λίγο πιο βαθιά μέσα μας, καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

0: Με τη Δύση του Ηλίου, φίλες και φίλοι, ανατέλει καθημερινά το Μπολερό, 8 με 10 το βράδυ, εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας, μέχρι και τις 10, η Αριστεία Κοντόζογλου.
1: Κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ. Κι έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί. Πόσο ευτυχισμένη.

καλωσορίσω και να καλησπερίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα Τζιανά, όσους μας ακούτε μέσα από το αμάξι, να οδηγάτε προσεκτικά, να φοράτε ζώνη. Και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα μπολερό. Παρασκευή απόψε, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, ειδικά μέλι, ειδικά για όσους δουλεύουν πενθήμερο. Νομίζω ότι περιμένουν πώς και πώς, και εγώ μέσα σε αυτούς, να έρθει το Σαββατοκύριακο. 23-10-285-106 από πολύ λίγο ή και από τώρα και από τώρα μέχρι και τις 10 η αντίστοιχα αριστεία κοντόζωγλου μέντι. Στα αγγλικά λοιπόν το κοντόζουγλου, μέντι έτσι το γράφω στο Instagram. Οι πρώτοι δύο ακροατές που θα πάρετε τηλέφωνο ή θα στείλετε αντίστοιχα το μήνυμά σας θα κερδίσετε τα δύο βιβλία τα οποία κληρώνουμε όπως κάνουμε συνήθως κάθε Παρασκευή. Όμως περισσότερα, και να σας ξαναθυμίσω ποια βιβλία δίνουμε αυτή την εβδομάδα από τις εκδόσεις Δεδάλεως, όπου οι τυχεροί που θα ακούσετε το όνομά σας θα μπορείτε να τα παραλάβετε από το τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα στον Ιαννό της πλατείας Αριστοτέλους. Εκδόσεις Δεδάλεως.

Το ένα, φίλες και φίλοι, είναι ο εσωτερικός παρατηρητής του Γιώργου Αλεξάκη, πρακτική φιλοσοφία της συνειδητής ζωής. Το άλλο βιβλίο που κληρώνουμε απόψε από τις εκδόσεις και αυτοδεδάλεως, «Τέχνη, θεραπεία, αυτογνωσία, μια βιωματική προσέγγιση» του Μιχάλη Μεϊμάρογλου.

καταλάβατε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, η απόψινή Παρασκευή, όπως και πολλές Παρασκευές σας έχω συνηθίσει, είπαμε να κάνουμε ξανά ένα αφιέρωμα τραγούδια διαχρονικά, τραγούδια που έλαψαν στην εποχή του χρυσού καλού ελληνικού κινηματογράφου.

Εκδός λοιπόν Δεδάλεως, σήμερα γίνεται η κλήρωση. Ο εσωτερικός παρατηρητής του Γιώργου Αλεξάκη είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο πρακτικής φιλοσοφίας. Ένα στοχαστικό και ουσιαστικό ανάγνωσμα για όσους αναζητούν μεγαλύτερη επίγνωση, εσωτερική διάβγεια και έναν πιο συνειδητό τρόπο ζωής, φίλες και φίλοι. Μπορεί να γίνει δικό σας 2312-85-106, καθώς και αντίστοιχα να στείλετε το μήνυμά σας στον προσωπικό μου λογαριασμό μέσα από το Instagram. Και το δεύτερο βιβλίο το οποίο κληρώνουμε σήμερα, μια βιωματική προσέγγιση, τέχνη, θεραπεία, αυτογνωσία, και τα δύο από τις εκδόσεις Δεδάλεως του Μιχάλη Μεϊμάρογλου, ένα ξεχωριστό βιβλίο βιωματικής προσέγγισης για όσους αναζητάτε έναν ουσιαστικό δρόμο εσωτερικής αφύπνισης, ισορροπίας και προσωπικής εξέλιξης.

Και αν λοιπόν είστε από αυτούς τους ακροατές που σας αρέσει να περπατάτε, νομίζω ότι με τη δύση του ηλίου μπορείτε να βγείτε όσες και όσοι είσαστε κοντά στη Νέα Παραλία λοιπόν, να περπατήσετε, γιατί υπάρχει ένας λόγος σήμερα που ίσως αν θέλετε επιβάλλετε να το κάνετε. Ξεκινάει το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν ανοίγει την αυλαία του. Μέχρι και τις 5 Ιουλίου συμμετέχουν πάνω από 400 εκδότες, 120 περίπτερα. Ενώ το φεστιβάλ το φετινό είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το Βασιλικό Θέατρο έως και το άγαλμα, φίλες και φίλοι του... Νομίζω και μετά τις ομπρέλες... Πρέπει να είναι, θα το δείτε. Πάντως ξεκινάει μετά το Λευκό τον Πύργο. Θα δείτε πως έχουν στηθεί πάρα πολύ ωραία τα 120 περίπτερα. Νομίζω φωνάζει από μόνο του. Σας περιμένουν λοιπόν 400 εκδότες να σας υποδεχτούν. Τι πιο όμορφο με τη δύση του ηλίου λοιπόν, δίπλα στον Θερμαϊκό, μυρωδιά βιβλίων, κόσμος, συμμετοχές. Πολλοί συγγραφείς θα υπογράφουν και τα βιβλία. Νομίζω μπορείτε να ανατρέξετε, να δείτε τι σας ταιριάζει μέχρι και τις 5 Ιουλίου, να γνωρίσετε από κοντά συγγραφείς που ίσως θα θέλατε να σας υπογράψουν το βιβλίο τους. Γιατί όχι λοιπόν, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη όλο το καλοκαίρι, αλλά αγαπάμε βιβλίο, υποστηρίζουμε βιβλίο και δεν γινόταν να μην μιλήσουμε λίγο σήμερα και γι' αυτό. Και ξέρω ότι οι πιο πολλοί θα είστε συντονισμένοι μέχρι και τις 10 μαζί μας, γιατί λίγο μετά τις 9 σε μια γειτονιά προς τα ανατολικά, στο Σινέα Απόλλωνα, έγινε κάτι χθες πάρα πολύ ωραίο και θα έχουμε τον υπεύθυνο για αυτή την δράση να μας μιλήσει και για τα όλα όμορφα που έγιναν και πρόκειται να γίνουν.

Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ο ακροατής ή ακροάτρια που μ' ακούει αυτή τη στιγμή να ξαναπροσπαθήσει μόλις περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσα να σας ακούσω καθόλου και να επικοινωνήσω μαζί σας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, απόψε μεταξύ των άλλων θα μιλήσουμε για κάποιες σκέψεις που μου δημιούργησε και αν θέλετε μπορεί να πούμε ότι θα είναι και το απόψινό θέμα της βραδιάς. Διάβασα λοιπόν το μεσημέρι κάπου «Η ψυχή δεν έχει ρητίδες» και είδα ένα βιντεάκι. Αυτό τα έλεγε όλα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα, είναι μια πολύ όμορφη φράση, μια φράση που θα μπορούσε ίσως να ήταν και στους μαθητές γυμνασίου Λυκείου ως έκθεση λοιπόν στο σχολείο και κάπου μπορεί να την έχετε διαβάσει κι εσείς και ίσως την έχετε νιώσει χωρίς να την έχετε πει ποτέ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τους ανθρώπους που αγαπούν το καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που σου λέει πότε θα τελειώσει το καλοκαίρι. Όμως νομίζω το αγαπάνε κατά βάθος, αλλά δεν αντέχουν αυτή την υγρασία, αυτή τη ζέστη, αυτό τον καύσωνα. Μου δώσε ιδιαίτερη χαρά, Σπύρο, φίλε Κροατή. Δεν θα βάλω κύριος, κυρία. Όλοι είστε κύριες και κυρίες και κύριοι. Αλλά νομίζω ότι τον Πολερό μας κάνει μια παρέα. Νέος λοιπόν ακροατής, ο Σπύρος από την Μαρτίου. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Νέος λοιπόν ακροατής του Μπολερό, που όπως μας είπε, όσο ακούγατε τη μουσική, το τραγούδι λοιπόν που έπαιζε, τον γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω και του άρεσε, και εγώ πραγματικά χαίρομαι που αισθάνεστε την ανάγκη να αποτυπώσετε τα συναισθήματά σας, να πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε όλα αυτά που αισθάνεστε ακούγοντας το Μπολερό. Και βρίσκοντάς μας τυχαία, καμιά φορά τα πιο όμορφα έτσι τυχαία είναι αυτά τα οποία μετά κλειδώνει μια σχέση ακροατών και του Μπολερό, και χαίρομαι πολύ. Την αγάπη μου λοιπόν και στους νέους ακροατές. Ίσως αυτή η αλλαγή για όλο το καλοκαίρι ήταν για καλό, για να γνωριστούμε και με κάποιο άλλο κοινό που αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχω ένα μυστικό. Τώρα βέβαια ξέρετε, το μυστικό λέει πάνω των δύο, πάβει να είναι μυστικό. Θα ακούσουμε όμως τι μας λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πριν όμως έχουμε την πρώτη μας νικήτρια. Βραβεύεται λοιπόν, όπως λέμε, η ταχύτητα. Κέρδισε λοιπόν τέχνη, θεραπεία, αυτογνωσία, μια βιωματική προσέγγιση, εκδόσεις Δεδάλεως του Μιχάλη Μέη Μάρογλου, και η τυχερίνη Μαγδαληνή Παπαθανασίου, όπου αγαπημένη μας θα μπορείς να παραλάβεις το βιβλίο σου από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους από την άλλη Παρασκευή, και επιτά στο λίγο να τρέξει για να έχουν προλάβει, να έχουν και το βιβλίο. Εμείς θα στείλουμε και το όνομά σου. Πάμε λοιπόν στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ελληνικός κινηματογράφος απόψε, όπως συνηθίζουμε τις Παρασκευές. Βλέπω λοιπόν ότι έρχονται τα μηνύματά σας. Να καλησπερίσουμε τη Στέλλα από την Καλαμαριά, τις φίλες ακροάτριες από το Πανόραμα, την Τζέννη. Τι ωραία, νέα ακροάτρια λοιπόν. Τώρα τι, να αρχίσω να διαβάζω, να σας πω ότι κοκκινίζω. Αν μπορούσατε να με βλέπατε θα γελάγατε, μάλλον έτσι από τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει, αν βγάλω τα ακουστικά, θα με δει η Λίνα. Έχω κοκκινήσει μέχρι τα αυτιά, φίλες και φίλοι. Λίνα Υπέτκου, σταθερή αξία στα απογευματινά δελτία ειδήσεων μέχρι και τα βραδινά, όπου θα την αναμένουμε εκεί στο δελτίο των 9 και των 10 αντίστοιχα. Πάμε λοιπόν, Αλίκη Βουγιουκλάκη, έχω ένα μυστικό και επιστρέφουμε.

Να καλησπέρισουμε και τους φίλους εργατές από τους Αμπελόκηπους και την δασκάλα της παρέας στην Λίτσα. Έχουμε και δεύτερη τυχερή λοιπόν, την κυρία Ρεβέκα Κουδρασή ή Κουδράση. Θα μου πείτε εσείς όπως βλέπω το όνομα το διαβάζω. Φίλοι λοιπόν μέσα από το Instagram και οι δύο οι κυρίες οι οποίες μας στείλανε. Έχετε λοιπόν κερδίσει ο εσωτερικός παρατηρητής Γιώργος Αλεξάκης, εκδόσεις Δεδάλεως. Σήμερα λοιπόν δύο φίλες ακροάτριες, δεν είχαμε τυχερό άντρα, είχαμε δύο γυναίκες, καλοδιάβαστα τα βιβλία και στις δύο φίλες ακροάτριες. Θα μπορείτε λοιπόν να τα πάρετε στο τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα από την πλατεία Αριστοτέλους, τον Ιαννό λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους, φίλες και φίλοι. Και συνεχίζουμε με ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα.

χρόνια, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, περνούν, οι εμπειρίες αφήνουν τα σημάδια τους, όμως υπάρχουν πράγματα που μένουν πάντα νέα. Ένα χαμόγελο, μια ανάμνηση, η ανάγκη να αγαπάμε, να ονειρευόμαστε, να συγκινούμαστε από ένα τραγούδι ή έτσι απλά από μια αληθινή ανθρώπινη κουβέντα. Απόψε λοιπόν μιλάμε για εκείνα και θα μιλήσουμε που δεν γερνούν ποτέ μέσα μας, για τις στιγμές που μας κρατούν νέους στην καρδιά ανεξάρτητα από την ηλικία που γράφει η ταυτότητά μας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, κάπου διάβασα, οι ρητίδες λέει είναι το ημερολόγιο του χρόνου πάνω στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου. Η κάθε ψυχή όμως γράφει τη δική της ιστορία με αγάπη, αναμνήσεις και όνειρα. Και φυσικά όλα αυτά δεν γνωρίζουν ηλικία. Αλήθεια, φίλες και φίλοι, πότε νιώσατε τελευταία φορά ότι η καρδιά σας ήταν πιο νέα από τα χρόνια σας? Υπάρχει κάτι που όσο κι αν περνούν τα χρόνια συνεχίζει να σας συγκινεί σαν την πρώτη φορά? Πιστεύετε ότι τελικά η ψυχή δεν γερνά ποτέ? Περιμένω τα μηνύματά σας, καθώς και 2310-285-106 για τους πιο θαραλέους να μας τα πείτε τηλεφωνικά.

Και περνάμε στη Μαργαρίτα τη Μαργαρό, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε δύο Μαργαρίτες. Την Ρίτα λοιπόν από την πλατεία Αντιγονιδών εκεί κοντά και την άλλη φίλη μας ακροάτρια του Μπολερό, την Μαργαρίτα την Ιασονίδου.

Και περνάμε στην Αθηνά, όπου γράφει για λογαριασμό του μπαμπά της, όπως μας λέει εδώ, του κύριου Τάκη, όπου είναι 68 ετών και κάθε φορά, λέει, που ακούει το τραγούδι που χορεύει με τη γυναίκα του όταν γνωρίστηκε, νιώθει πάλι 20 ετών. Το σώμα μεγαλώνει, αλλά κάποιες αναμνήσεις και κάποια συναισθήματα, μας λέει, μένουν για πάντα νέα. Ίσως τελικά να έχεις δίκιο, Αριστεία, η ψυχή να μην έχει ηλικία.

Πάμε λοιπόν στη Μαρία εδώ από την Θεσσαλονίκη. Καλησπερίζει την όμορφη παρέα του Μπολερό. Καλησπερίζουμε και σένα Μαρία που ήρθε στην συντροφιά μας. Μας λέει λοιπόν φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, η Μαρία, ότι κάθε φορά που βρίσκεται με τα εγγόνια της ξαναγίνεται παιδί και η καρδιά της χτυπάει όπως τότε που ήταν κοριτσάκι. Πάμε στην Ελένη από την Κατερίνη που καλησπερίζει την παρέα μας και γράφει το εξής: «Πιστεύω αριστεία πως η ψυχή δεν γερνά, το σώμα αλλάζει, αλλά η ανάγκη να αγαπάς, να ονειρεύεσαι και να συγκινείσαι μεν ίδια».

Και περνάμε στον Νίκο που λέει: νιώθω νέος κάθε φορά που αποφασίζω να πάω με τους φίλους μου σε μια συναυλία. Παρότι έχω περάσει τα 50, για 3 ώρες ήμασταν σαν να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα από τα μαθητικά μας χρόνια. Και περνάμε και στην Αναστασία που μας λέει ότι με συγκινεί πάντα η πρώτη βροχή μετά από μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Από παιδί μέχρι σήμερα αυτή η μυρωδιά του χώματος μου ξυπνά τα ίδια συναισθήματα.

Η ανταπόκρισή σας και απόψε μεγάλη. Συνεχίζουμε με Δούκισσα, που πας χωρίς αγάπη. Και αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων των 9 με τη Λίνα Πέτκου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαμποτάζ του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν φοβούνται οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών σύμφωνα με τη Washington Post. Αμερικανικές εκθέσεις προειδοποιούν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, καθώς η πολιτική του επιβίωση εν ώψη των εκλογών του φθινοπόρου εξαρτάται από τη συνέχιση του πολέμου. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές ενέργειες κατά της Χεζμπολάχ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της υποδιαμόρφωσης συμφωνίας, με το Τελαβίβ να εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένο, καθώς θεωρεί ότι περιορίζεται η στρατιωτική του δράση. Δύσκολη χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι αγροτικοί πόροι είναι αδιαπραγμάτευτοι για την Ελλάδα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αποστολή ασφαλείας εφόσον απαιτηθεί, με τον απαράβατο όμως όρο της διεθνούς νομιμοποίησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία πρέπει να τον έχει αποκλειστικά το Κίεβο. Δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος για τη γρήγορη υπογραφή μιας ελληνο-ουκρανικής συμφωνίας, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των Ουκρανών στη συμπαραγωγή drones. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε επίσης ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι επιποδός, ώστε η μείωση των καυσίμων που ξεπερνά τα 15 λεπτά να φτάσει στην Αντλία και στους καταναλωτές την ερχόμενη εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης Κώστα Γκιουλέκα. Ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη πόλη που βιώνει πλέον συγκοινωνιακή επανάσταση, αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, τον δυτικό προαστιακό, τον εξυγχρονισμό των λεωφορείων και τον flyover. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών του 2027. Ανακοινώνοντας περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τα τέλη Αυγούστου. Στο εφετείο κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται η υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου στο Βόλο, από τον οποίο 34χρονος και 4 ανήλικοι φέρονται να απέσπασαν 370.000 ευρώ. Το Πλημελιωδικείο Βόλου δήλωσε αναρμόδιο λόγω της κακουργηματικής φύσης των πράξεων μετά την καταλυτική κατάθεση της μητέρας, η οποία περιέγραψε τις άγριες απειλές κατά τη ζωή του παιδιού της που οδήγησαν στην τμηματική αφαίρεση του τεράστιου χρηματικού ποσού. Ο 34χρονος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Επιχειρηματική αντιπαλαιότητα κρύβεται πίσω από την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Πιερία, η οποία εκβίαζε και πραγματοποιούσε εμπριστικές επιθέσεις εις βάρος 52χρονου επιχειρηματία. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για 4 εμπρισμούς οχημάτων της οικογένειας του θύματος, καθώς και για τον ξυλοδαρμό του γιου του. Σύμφωνα με τις έρευνες, η οικογένεια ενός εκ των συλληφθέντων δραστηριοποιείται στον ίδιο επαγγελματικό κλάδο με το θύμα. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε ένας 78χρονος άνδρας από το διαμέρισμά του στις Σέρες μετά από πυρκαγιά. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στους ρυθμούς της Διεθνούς Γυμνής Ποδηλατοδρομίας κινείται αυτή την ώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεκάδες πολίτες με ποδήλατα και ρόλερ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο πάρκο της Χάνθ για δρόμενο όπως body painting, ενώ πλέον η πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, πρόκειται για μια γιορτή διεκδίκησης με στόχο την προώθηση του ποδηλάτου έναντι του αυτοκινήτου, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα αλλά και την απενεχοποίηση του ανθρώπινου σώματος. Με νέο κύμα καύσωνα πλήττεται η Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο και προειδοποιήσεις σε πολλές χώρες για επιδείνωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία, αρκετές περιοχές τίθενται σε κόκκινο συναγερμό, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, ενώ παρόμοια κύματα ζέστης καταγράφονται σε Γερμανία, Ελβετία αλλά και σε πολλές βαλκανικές χώρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε περάσει ήδη στο τρίτο ημίωρο για απόψε και όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, σε εξέλιξη εκπομπή Πολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζουγλου μαζί μέχρι και τις 10 το βράδυ, εδώ ζωντανά στον FM 100.

0: και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, η απόψινή Παρασκευή, όπως και πολλές Παρασκευές, είναι αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν από τους υπεύθυνους του θερινού κινηματογράφου Απόλλων, 40πόρου 4, εδώ στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, τον κύριο Κώστα Μπακιτζή, όπου και καλησπερίζουμε.
1: Γεια σας, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι όμορφη δράση, το διάβασα σήμερα, δεν το γνώριζα πιο πριν για να το επικοινωνήσω. Θα ήθελα λοιπόν να πείτε τι ακριβώς έγινε και να δώσουμε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πήρατε οι άνθρωποι που είσαστε στο θερινό σινεμά λοιπόν Απόλλων, αλλά και με αφορμή την χθεσινή σας δράση, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λογαριασμός. Όμως εγώ θέλω να βάλω μια ανατελεία, να δώσω το λόγο σε εσάς.
1: Λοιπόν, όπως διαβάσαμε και στα περισσότερα δισογραφικά της πόλης, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά σε ένα συνεργείο αυτοκινητών στην Ευζώνων. Η Ευζώνων είναι ο ακριβώς δίπλα δρόμος από την 40πόρου, όπου στεγάζεται και ο αγαπημένος μας κινηματογράφος Απόλλων. Εμείς μόλις το μάθαμε, ήμασταν και εκείνη την ώρα στον κινηματογράφο, πήγαμε προς το συνεργείο. Πραγματικά ήταν κάτι το συγκλονιστικό αυτό που είδαμε. Είχε καταστραφεί ολοσχερός. Κατευθείαν μας ήρθε η σκέψη να δώσουμε όλα τα έσοδα από τις προβολές της Πέμπτης, τις δύο προβολές της Πέμπτης, δηλαδή της χθεσινής ημέρας, καθώς και τα έσοδα του Κυλικίου, αλλά και από το κουτί που στήσαμε οικονομικής ενίσχυσης, σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, προκειμένου να τους δώσουμε μια μικρή βοήθεια για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, ήταν κάτι συγκλονιστικό το πώς αντιμετώπισε ο κόσμος αυτή την σκέψη, αυτή την δράση και πόσο αγκάλιασε το όλο εγχείρημα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μας συγκίνησε αρχικά εμάς, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που είδαν χθες τον κόσμο να γεμίσει τις αίθουσες, αλλά και απλά να περνάει για να αφήσει κάτι ο καθένας προκειμένου να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Ήταν πραγματικά κάτι τρομακτικά κινητικό.
0: Νομίζω ότι σε όλα αυτά είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας για τον άλλον και αυτό φάνηκε και χθες μέσα από την δράση σας. Άξι λοιπόν όλοι σας πολλών συγχαρητηρίων και εσείς υπεύθυνοι του θερινού σινεμά Απόλλων, αλλά και όλος ο κόσμος που το έμαθε και ανταποκρίθηκε. Όμως πείτε μου λίγο, υπάρχει κάπου αναρτημένος, δηλαδή θα συνεχίσει όποιος θέλει να βοηθάει, υπάρχει κάποιος λογαριασμός, κάτι έχει αναρτηθεί?
1: Λειτουργούμε κάθε μέρα, ανοίγεται ο κινηματογράφος μας κατά τις 8 η ώρα και υπάρχει κουτί ακόμα και θα υπάρχει για κάποιες μέρες, προκειμένου όποιος θέλει να περάσει και να αφήσει ό,τι αυτός επιθυμεί για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να πούμε να έχετε καλή δύναμη, ένα δροσερό καλοκαίρι στα πλαίσια του εφικτού και τέτοιες δράσεις πρέπει να τις επικοινωνούμε και πάντα εδώ εμείς μέσα από τον Μπολερό και τον FM 100 είμαστε δίπλα σας.
1: Και φυσικά σας περιμένουμε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
1: Γεια σας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, συχνά λέμε πως ο κινηματογράφος μας ταξιδεύει, μας συγκινεί και μας ενώνει. Όταν όμως γίνεται αφορμή για να απλώσουμε το χέρι σε έναν συνάνθρωπο που δοκιμάζεται, τότε η μεγάλη οθόνη φωτίζει κάτι ακόμα πιο σπουδαίο. Την ανθρωπιά. Η πρωτοβουλία του θερινού σινεμά Απόλλων στην Θεσσαλονίκη μας θυμίζει πως η αλληλεγγύη δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Χρειάζεται ανθρώπους που νοιάζονται. Και τελικά, ίσως οι πιο όμορφες ιστορίες να μην προβάλλονται μόνο στο πανί, αλλά να γράφονται, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καθημερινά ανάμεσά μας.

Ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να μην έχει τόσο σημασία πόσα χρόνια πέρασαν, αλλά πόση ζωή εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας. Γιατί η ψυχή, όσο βρίσκει λόγους να αγαπά και να ονειρεύεται, ίσως δεν γνωρίζει απορριτίδες.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να δούμε ποιες είναι οι λέξεις. Ποιες είναι οι λέξεις του απόψινού, λοιπόν, αέρα που φιλοξενούμε εδώ στον Πολερό. Ψυχή, νιώτη, μνήμη, αγάπη, χαμόγελο, όνειρο, τρυφερότητα, χρόνος, ελπίδα, φως. Και κάπως έτσι, Παρασκευή βράδυ, αφήνουμε τις ώρες να κυλήσουν χωρίς βιασύνη, θυμίζοντας ο ένας τον άλλον πως μπορεί ο χρόνος να αφήνει τα σημάδια του στο πρόσωπο, όμως υπάρχουν κομμάτια της ύπαρξής μας που παραμένουν και θα παραμένουν πάντα νέα.

ρωτάγατε φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ποια θα μπορούσε να ήταν η σκέψη της απόψινής βραδιάς αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

σας λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να μην μετριέται η νιώτη με τα χρόνια, αλλά με την ικανότητα να συγκινήσεις, να ελπίζεις και να αγαπάς. Γιατί όσο υπάρχει μέσα μας χώρος για ένα όνειρο, ένα τραγούδι και έναν άνθρωπο, η ψυχή συνεχίζει να ανθίζει και τα λουλούδια της καρδιάς δεν γνωρίζουν απορριτίδες.

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο και ιδιαίτερα την Ευγενία. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα τον Στέργιο και την Άννα. Να καλησπερίσω όλους εσάς από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την Αχυροποίητο, την Δήμητρα, τον Γιώργο, τον Στράτο, την Κατερίνα, την Χρυσούλα, την Βασιλική, την Ζωή από την Φιλίππου, την Γιούλα από την Μακρυγιάννη, λίγο παραπάνω τον Στέλιο και φυσικά όλες και όλους εσάς που και απόψε το βράδυ είστε εδώ στην παρέα του Μπολερό και συνεχίζουμε με Βίκυ Μοσχολιού, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.

κάνετε φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, καθώς η νύχτα απλώνεται πάνω από την Θεσσαλονίκη, πάμε να ταξιδέψουμε όλοι μαζί λίγο νοερά στη νέα παραλία. Είστε έτοιμοι? Νομίζω ότι κάπου εκεί ακούω τον επαφλασμό του Θερμαϊκού, τα βήματα των περαστικών, τις φωνές των παιδιών, τα ποδήλατα που περνούν και εκείνη τη γλυκιά κίνηση ενός καλοκαιρινού βραδινού στην πόλη. Και κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και τα φώτα της παραλίας έχουν ήδη στηθεί τα περίπτερα του 45ου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, άνοιξε απόψε τις πύλες του. Μια γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο και στους ανθρώπους του. Σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν στη δύναμη μιας καλής ιστορίας. Γιατί μπορεί οι ρυθμοί της εποχής να είναι γρήγοροι, φίλες και φίλοι, αλλά πάντα ένα βιβλίο δεν είναι απλώς χαρτί και μελάνι. Είναι ένα ταξίδι, μια παρέα, μια ανάσα.

και καπεδόφιλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός μέσα από τα μάτια του Μπολερό. 25 βαθμοί αυτή την ώρα, κυρίως έθριος ουρανός και η υγρασία στο 60% καλά κρατεί. Μια νύχτα που μοιάζει βγαλμένη από καλοκαιρινή κινηματογραφική σκηνή. Συμφωνείτε? Σαν εκείνες τις ταινίες όπου η πόλη ησυχάζει, τα φώτα χαμηλώνουν και οι πρωταγωνιστές αφήνονται στις σκέψεις, στις αναμνήσεις και στα όνειρά τους.

Και κάπως έτσι, κάτω από ένα σχεδόν καθαρό ουρανό, η απόψινή βραδιά μας καλεί να γίνουμε για λίγο πρωταγωνιστές της δικής μας ιστορίας. Να κρατήσουμε τις όμορφες στιγμές, να συγχωρήσουμε όσα μας βάρυναν και να αφήσουμε τη συνέχεια του έργου να γραφτεί πάντα με αισιοδοξία. Γιατί ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές? Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πείτε το, δεν είναι τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή, ακόμα και η ίδια η ζωή.

0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της όμορφης παρασκευιάτικης συντροφιάς.
1: Η αγάπη χαθήκε.
0: Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

μιλήσαμε για την ψυχή που δεν γνωρίζει απορριτήθες, για όσα συνεχίζουν να μας συγκινούν σαν την πρώτη φορά, για τη δύναμη της αλληλεγγύης και για τις μικρές εκείνες στιγμές που κάνουν τη ζωή να μοιάζει με την πιο όμορφη ταινία. Να θυμάστε πως τα χρόνια μπορεί να περνούν, όμως η καρδιά βρίσκει πάντα έναν τρόπο να μένει νέα όταν αγαπά, όταν ελπίζει και προπάντων να θυμάστε όταν μοιράζεται. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα γαλήνιο ξημέρωμα και φυσικά ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όπως εσείς θέλετε να το ορίσετε. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, Δευτέρα βραδάκι, λίγο μετά τις 8, εδώ ζωντανά, στον FM 100, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε.

Καληνύχτα φίλες και φίλοι, και όπως σε κάθε όμορφη ταινία, έτσι και στη ζωή, οι πιο συγκινητικές σκηνές ίσως να βρίσκονται ακόμα μπροστά μας. Και για τον αποψινό επίλογο, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Και αμέσως μετά η Λίνα Ιπέτκου μας λέει το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10, εδώ ζωντανά στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία μετά από τη σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στο Μπρέτφορντ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κόρμπι Λονδίνο προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου τρένου που είχε αναχωρήσει από το Νότιγχαμ. Οι δύο αμαξοστοιχίες ήταν γεμάτες, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες. Στο σημείο έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης με δεκάδες ασθενοφόρα και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Σαμποτάζ του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν, φοβούνται οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με τη Washington Post. Αμερικανικές εκθέσεις προειδοποιούν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, καθώς η πολιτική του επιβίωση ενώπιση των εκλογών του φθινοπόρου εξαρτάται από την συνέχιση του πολέμου. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές ενέργειες κατά της Χεσμπολάχ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της υποδιαμόρφωσης συμφωνίας. Στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department μετά από επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Λιβανέζου Προέδρου Ζωζέφ Αούν. Ο κύριος Ρούμπιο ζήτησε τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ, ενώ ο Πρόεδρος Αούν υπογράμμισε ότι η συνολική κατάπαυση του πυρός είναι η μόνη βάση για την πρόοδο των απευθείας συνομιλιών. Την πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει εφόσον χρειαστεί και με τη διεθνή νομιμοποίηση σε αποστολή για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τόνισε ότι ήδη καταγράφεται αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου με σταδιακή μείωση και στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία, ενώ υπογράμμισε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε επιφυλακή για να περάσει η μείωση στον καταναλωτή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στο μεταναστευτικό, με έμφαση στον περιορισμό των ροών από την Ανατολική Λιβύη. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κώστα Γκιουλέκα. Ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη πόλη που βιώνει πλέον συγκοινωνιακή επανάσταση, αναφερόμενο στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, στον δυτικό προαστιακό, στον εξυγχρονισμό των λεωφορείων και στον flyover. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας ενώπιση των εκλογών του 2027, ανακοινώνοντας περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τα τέλη Αυγούστου. Στο εφετείο κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται η υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου στο Βόλο, από τον οποίο 34χρονος και 4 ανήλικοι φέρονται να απέσπασαν 370.000 ευρώ. Το πλημελιοδίκαιο Βόλου δήλωσαν αρμόδιο λόγω της κακουργηματικής φύσης των πράξεων, μετά και την καταλυτική κατάθεση της μητέρας, η οποία περιέγραψε τις άγριες απειλές κατά τη ζωή του παιδιού της που οδήγησαν στην τμηματική αφαίρεση του τεράστιου χρηματικού ποσού. Ο 34χρονος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Επανέρχεται από αύριο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό. Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα παρακάτω εκδοτήρια για τη φόρτιση των καρτών με το αντίστοιχο του υπολείπου τους. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Βενιζέλου, Αγία Σοφία, 25 Μαρτίου, Νέα Ελβετία. Υπενθυμίζεται ότι από αύριο σταματά και η λειτουργία της γραμμής ΜΗ1 του ΟΑΣΤ. Στους ρυθμούς της 19ης Διεθνούς Γυμνής Ποδηλατοδρομίας κινήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεκάδες ποδηλάτες κάθε ηλικίας, πολλοί εκ των οποίων με μηνύματα ειρήνης μέσω body painting, ξεκίνησαν από το πάρκο Ξαρχάκου και διέσχισαν κεντρικούς δρόμους. Όπως δήλωσαν οι διοργανωτές, η φετινή κινητοποίηση έθεσε στην πρώτη γραμμή το αίτημα για ειρήνη και απεξάρτηση από το πετρέλαιο, διεκδικώντας παράλληλα τη δημιουργία υποδομών για το ποδήλατο, ώστε να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρήπανση στην πόλη. Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός εκτροχιασμού τρένου του μετρό στην Κωνσταντινούπολη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη γραμμή προς το αεροδρόμιο Σαμπιχάγκιοκτσέν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, το ατύχημα οφείλεται σε τεχνική δυσλειτουργία, ενώ οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα βαγόνια και να περπατήσουν μέσα στις σύραγγες για να απομακρυνθούν. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός το Σάββατο 20 Ιουνίου με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά θα αυξηθεί τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8. 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
3: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καρδιά.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ο ωκεανός.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώ

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη